Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Where I spoke of their mystery.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη.

0: Hisense.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
1: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λα Ετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα σε όλους. Δεν θέλω να γίνω στρατιώτης μάνα, δεν θέλω να πεθάνω διατείνεται ο Τζον Λένον, αλλά με τον Τραμπ ποιος ρωτάει. Τι έκανε να είστε εκεί πάλι ο δικός σου, ξαναξεκίνησε. Και αυτό δεν πρέπει να το παίζαν και τα στοιχήματα, έτσι. Πρέπει να πήγε πολλοί κόσμος κουβά. Γιατί είπαμε ότι οι βομβαρδισμοί του Τραμπ, και κυριολεκτός αυτό δεν είναι πλάκα, αποτελούν αντικείμενο στοιχημάτων στην Αμερική και έτσι φαρβάτων στοιχημάτων. Οπότε είδε τι έκανε Ανέστη το παλικάρι και καλημέρα. Έκανε ότι τέλειωσε το μάτς, εντάξει, ναι, και στην παράταση. Καλημέρα στις ακρογιαλιές του πρόδρομου. Καλημέρα στον ηρωικό Μοριά. Βλέπω σήμερα άφησε τα ορεινά ο Μάικ Μιχάλης. Κατέβηκε στο άστρο σκηνουρίας, που είναι έτσι η λαμπέλα φιγκούρα της περιοχής το άστρος, γιατί είναι παραθαλάσσιο. Αυτό είναι σημερινό, πρόλαβες, έφυγες, πήγες, κατέβηκες, βγήκες φωτογραφία, έστειλες φωτογραφία, γιατί είδα και ότι άργησε να έρθει, οπότε λέω τι γίνεται, ανησύχησα. Έτσι κι αλλιώς μία και σήμερα, good morning Αριανά. Στο στρατό αυτό είναι απολυτήριο. Εδώ μπορεί να αναπώνεις. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι, δεν το χαίρομαι, δεν έχω την αντίδραση του στρατιώτη στο μία και σήμερα, ο οποίος κάπου υπηρετεί, όπως λέει και ο Τζον Λένον, γιατί είναι υποχρεωτικό και αναγκαίο, οπότε το χαίρεται με τη λήξη της θητείας. Εδώ δεν είναι κάτι το οποίο το χαίρομαι, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι σε ένα βαθμό υποχρεωτικό. Παρόν.
1: Έλα.
0: Έλα. Παίρνεις και μπλοκάρεις όλες τις γραμμές εσύ.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να κάνουμε ένα σέρμα στην Νορβηγία και να σε αφήσει.
0: Ναι.
1: Τώρα στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Την τελευταία φορά που κέρδισε η Νορβηγία τη Βραζιλία,
0: ναι,
1: ήταν το 98, ήταν σε έναν όμιλο νομίζω με Σκωτία, Μαρόκο.
0: Ναι, αλλά δεν χάσαν και ποτέ.
1: Ναι. Και τι δεν χάσαν ποτέ?
0: Οι Νορβηγοί δεν είναι που δεν έχουν χάσει για χρόνια από τη Βραζιλία?
1: Ναι, ναι, έχουν 5 παιχνίδια νομίζω.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, το λέω ποτέ.
1: Ναι, ναι. Και τότε το πήρε η Γαλλία. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτό. Πάει ένα αυτό.
0: Το λέει εδώ ο Ανέστης, η Μαρόκο, Αλγερινοτινήσι, οι Γάλλοι θα το πάρουν.
1: Κοίταξε. Αναξέρει όμως ο Ανέστης. Άλλο το Μαρόκο, άλλο η Αλγερία κτλ. Το Μαρόκο θεωρείται στην ουσία προέκταση της Ευρώπης. Γι' αυτό και πάει καλά. Η γνώμη μου, έτσι, Βασίλη.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, είχε, ναι, είχε κάνει τέλη δεκαετία του 80. Πώς το λένε, αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1987 νομίζω.
0: Ναι.
1: Η οποία στο τέλος κάποια από τις μεγάλες δυνάμεις αντέδρασε, δεν θυμάμαι πια, και δεν έγινε δεκτή. Θα γινόταν δεκτή σχεδόν σίγουρα. Ενώ η Αλγερία δεν είναι φιλοδυτική τόσο. Εντάξει, έχει σχέση μεγάλη. Μόνο να σκεφτεί τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε 8 χρόνια, τι καταλαβαίνει.
0: Και
1: έχει σχέσει και με. Έχει και σχέση και με μουσουλμανικά στοιχεία πιο ακραία και τα λοιπά.
0: Έτσι,
1: καμία σχέση μία με την άλλη. Λοιπόν, Βασίλη,
0: η Τινησία πάντως έκανε το δικό της ρεκόρ αφού πιάσαμε εκείνη την περιοχή του Μαγκρέμπ.
1: Ναι.
0: Η Τινησία έκανε το δικό της ρεκόρ. Απέλυσε το, η Τινησία δεν ήταν που απέλυσε τον προπονητή,
1: ναι,
0: την πρώτη αγωνιστική πριν τελειώσει.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ γνωστό προπονητή. Λοιπόν,
0: ναι,
1: να πούμε μια ιστορία για την Νορβηγία. Καταρχήν το και το 94 πήγε σε έναν όμιλο φοβερό. Με Ιταλία, Νορβηγία, Μεξικό, Ιρλανδία. Ήρθαν όλοι στο βαθμό 4 βαθμοί, το έχουμε ξαναπεί. Και τελικά αποκρούστηκε η Νορβηγία.
0: Για ποια δηλαδή, χρονιά αυτό τώρα
1: πέρασε? Αυτό ήταν το 94 στην Αμερική.
0: Mm.
1: Δηλαδή πέρασε η Ιταλία από τον όμιλο που πήγε και ναι, τελικό.
0: Τελικό.
1: Το Μεξικό που μετά αποκλείστηκε από την Βουλγαρία στις 16 και η Ιρλανδία που τώρα δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε μετά. Ξέχασα με την Ολλανδία, νομίζω δεν θυμάμαι. Το πρέπει με την Ολλανδία και αποκλείστηκε. Λοιπόν, είναι ένα φοβερό παίχτη. Βασίλη, αυτό είναι για ταινία, έτσι. Δεκαετία του 20-30,
0: ναι,
1: είναι ένας μεγάλος επιθετικός, πρέπει ο Χάλβονσεν, Νορβηγός, έτσι. Τώρα μέσα στο Μεσοπόλεμο καταλαβαίνεις. Αυτός έπαιζε στο Αμβούργο. Πήρε 10 τοπικά πρωταθλήματα με το τεράστιο τότε Αμβούργο.
0: Ναι.
1: Και είχε πάρει σε δύο γερμανικά, πανγερμανικά. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν όμως, σκέφτεται το λάθος του, έτσι, στους Ολυμπιακούς του 36, έπαιζε Γερμανία-Νορβηγία και έβαλε γκολ και αποκλείστηκε η Γερμανία. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που πήγε Χίτλερ. Δηλαδή ποδόσφαιρο.
0: Το 36 Ολυμπιακούς.
1: Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που πήγε ο Χίτλερ, δηλαδή ποδόσφαιρο.
0: Ωραία. Και ήταν ο αγώνας.
1: Γερμανία-Νορβηγία.
0: Γερμανία-Νορβηγία, ναι.
1: Εκεί το είχε πάρει πάλι η Ιταλία, το χρυσό εκεί του Πότσο.
0: Ναι.
1: Το, ναι. Ναι. Και μετά πέρασε καιρός. Άσμπιον Χάλβονσεν, παντρεμένος με Γερμανίδα. Έτσι. Είχε αγωνιστεί από το 32 στο 44, πρόσεξε. Εργάστηκε ως προπονητής και στο Αμβούργο και τα λοιπά. Ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στη Γερμανία. Αλλά κατέληξε, το πιάσανε και κατέληξε κατά αναγκαστική εργασία, 2 χρόνια. Σώθηκε βέβαια από φάγμα, δεν πέθανε αυτό. Δηλαδή, και τον είπε ένας συνεργάτης εκεί πέρα που ήταν στο σωματόπεδο συγκέντρωσης, λέει δεν ξεχνάει ο Χίτλερ, έτσι. Ήταν προπονητής στην ομάδα της Νορβηγίας του 36 ο Χάλβονσεν. Δεν ξεχνάει,
0: ναι,
1: το ότι ταπεινώθηκε από σένα το 32. Κατάλαβες, ο αθλητισμός τη σήμαινε, έτσι.
0: Ναι. Και είναι σημαίνει ακόμα. Και σημαίνει ακόμη, πέλα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χρέη από τον αθλητισμό, ναι, μεταφέρονται συχνά πυκνά σε ένα πεδίο κοινωνικό, δεν θα πω πολιτικό,
1: ναι,
0: κοινωνικό που φτάνει και θα μπορούσε να φτάσει και στο πολιτικό.
1: Εν τω μεταξύ, πολύ αγαπητός άνθρωπος αυτός στη Γερμανία. Σου λέω ήταν 20-25 χρόνια καριέρα και προπονητής μετά και τα λοιπά. Δεν ήταν καν. Αλλά τώρα αυτοί τι να καταλάβουνε, Βασίλη, από αυτά.
0: Έχεις χαιρετισμούς και καλημέρα τον Κώστα, τον Φορτηγάρα, ο οποίος λέει άφησε τον Καποδίστριν, τώρα έπιασε. Είναι εβδομάδα παγκοσμίου κυπέλου, οπότε έχει προσαρμοστεί. Ιστορίες του Πέλα.
1: Αυτός είναι ταξιδιά. Αρχίζεις καμιά φορά εδώ να φάμε στο μοναδικό του χωριού
0: πεζόδρομο.
1: Ταβερνάκι, να φάμε ωραία συνήθως κοτοπούλου. Το χωριό, λέω, αν είναι εδώ κοντά στο χωριό, να έρθει. Στα γενιτσά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνεις, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
0: Ορίστε.
1: Δεν
0: λέει ο Ανέστης έχουν στα Γιαννιτσά πεζόδρομο. Γιατί να μην γίνουν οι Μαροκινοί Ευρωπαίοι, δηλαδή. Εδώ που τα λέμε, ναι, η ιστορία του Μαρόκου και τη σχέση με την Ευρώπη έχει ξεκινήσει, ναι, και έχουν αφήσει και στίγματα έντονα πολιτισμού οι Μαροκινοί, ναι, στην Ευρώπη, ειδικά στη Νότια Ισπανία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μην λέμε χαζά τώρα. Στη Νότια Ισπανία τα αποτυπώματα πολιτισμού.
1: Ειδικά στη Σεβίλη, στην Νότια Ισπανία.
0: Ακριβώς, Γρανάδα, Σεβίλη, εκεί, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Αραβουργήματα βέβαια, αλλά αριστοτεχνικά.
1: Ναι. Είναι ένα βιβλίο που λέει και για ένα μεγάλο Νορβηγό, νομίζω τον Τζον Κάριου μέσα. Δεν το θυμάμαι, έχω το διαβάσει από χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σας το προτείνω. Βασίλη, όποιος θαυμάζει την Premier League, θαυμάζει, της αρέσει.
0: Κάτσε λίγο, γιατί έτσι που μου τα κάνατε ρε εσύ, Πέλα, ποια είναι η Premier League, πέστε μου, στη πρώτη εθνική, έτσι κανονικά, σε απλά ελληνικά, παλιά
1: κλασικά. Η Αλφα Αγγλίας, αρέσει.
0: Η Αλφα Αγγλίας. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αντικειμενικά η καλύτερη, ας το πω έτσι, ποδοσφαιρική κατηγορία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν τρελαίνομαι, γιατί είναι στην Αγγλία.
1: Ωραία. Έχει μέσα, είναι ένα βιβλίο πολύ όμορφο, γενικά για τη δεκαετία του 90 είναι, τρίπλα τάκλιν Μοϊκάνα, 20 cult figures της Premier League. Έτσι, είναι και γράφουν, δηλαδή έχει μέσα και για τον Κάριου μέσα, έχει για τον Ιρουίν, έχει για τον Μαλμπράν, έχει πάρα πολλούς, έτσι, που είχαν κάποιες χαρακτηρίες, Ζινολά νομίζω έχει μέσα.
0: Αυτά πας και τα παραγγέλνεις από διαδίκτυο όλα αυτά τα βιβλία.
1: Αυτά, κοίταξε. Παράδειγμα, διαβάζω ένα σχόλιο, δεν υποτιμώ κανένα σχόλιο. Διαβάζω ένα σχόλιο, ας πούμε, μπορεί τυχαία κάπου στο ίντερνετ, σε site αθλητικά, έτσι.
0: Ναι,
1: και λέει, διάβασα αυτό το βιβλίο, είναι καλό.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Πες το γράφω και χαλιά.
0: Ναι.
1: Μπαίνω μέσα στο τεχαλιά, μέσα, ψάχνω μέσα να δω τι είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αξιόπιστος, τι είναι. Γιατί μπορεί να έχει προτείνει και από ποια βιβλία που να τα ξέρω και να μην
0: σωστό,
1: τα
0: ξέρω. Σωστό, σωστό.
1: Και αφού βλέπω ότι είναι λίγο καλά, το παραγγέλνω τηλεφωνικά. Και μου έρχονται στο σπίτι, Μέχρι εδώ πέρα σε μια κοπέλα που είναι στο ταχυδρομείο.
0: Ναι.
1: Πάντα με αντικαταβολή. Δεν βασίζομαι να πληρώσω ηλεκτρονικά. Sorry, έτσι.
0: Αχα,
1: θα πάω εκεί, θα το πληρώσω, θα το πάρω και τελείωσε. Και τα έχω βρει πολλά και σε καλύτερες τιμές όσο ψάχνεις. Κατάλαβα. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα μπορεί αλλού να το είχαν διπλάσει τιμή. Εγώ το πήρα με 10 ευρώ. Παράδειγμα θα να σου πω. Όχι, γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια βιβλιοπολία που εφαρμόζουν την ενιαία τιμή. Δηλαδή μετά από 18 μήνες καταλαβαίνεις να πέφτει τιμή, έτσι. Είναι άλλα που δεν την εφαρμόζουν.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπορεί μετά απλά να το αποσύρουν, το προτιμάνε από την αποθήκη. Παρά να πουλήσουν φυσικά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λέω λάθος.
0: Όχι, καθόλου λάθος. Δηλαδή, και ωραία τα περιγράφεις. Απλώς δεν παίρνεις βιβλία από παραπομπές άλλων βιβλίων. Θέλω να πω, διαβάζεις ένα, ειδικά στα ιστορικά βιβλία.
1: Και
0: παραπέμπεις σε κάποιον και λέει αυτό θεωρείται.
1: Και αυτό. Τώρα, επειδή πέρασε ο χρόνος, λίγο πριν σας αφήσω, να πούμε και για την ας πούμε Ελβετία, που δεν είπαμε τις προάλλες.
0: Βασίλη,
1: ότι έχει πάντα εμφανίζεται στους ομίλους. Και πάντα, αν πάει καλά ή όχι, είναι, δηλαδή παράδειγμα το 94 πήγε στους 16 αποκλείστηκε από την Ισπανία. 3-0 ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Έχει το 96 στο Euro. Με Αγγλία, Ολλανδία, Σκωτία, Ελβετία όμιλος. Αποκλείστηκε. Αλλά δηλαδή θέλω να πω ότι έχει πολλές παρουσίες.
0: Έχει πολλές. Καλές οι περισσότερες, σχεδόν όλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια χρονιά δεν ήταν που πήρε και πρώτη αγωνιστική χ από την Ισπανία σε όμιλο. Τότε που οι όμιλοι ήταν και κάτι έτσι. Γιατί και τώρα ζυγίζουμε τα πράγματα με 48 ομάδες που λίγο πολύ παίζουν. Δηλαδή δεν έχουμε καλή και εμπεριστατωμένη γνώση των ομίλων, το τι μπάλα παίχτηκε. Ήταν και οι ώρες τέτοιες παλαιότερα. Δηλαδή ως το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο παρακολουθούσαμε σχεδόν όλους τους αγώνες. Είχαμε άποψη για όλες τις ομάδες. Για όλες τις γραμμές των ομάδων. Αλλά ήταν και πιο προσιτό το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ είναι παίξτε μπάλα να βλέπουμε. Και στο τέλος από μόλις αρχίσουν τα νοκάουτ θα αρχίζουμε να ασχολούμαστε.
1: Συμπαθώ Ελβετία, Βέλγιο, Τσέκια και Μαλδανία, γιατί είναι από τις δευτεραθλήτριες τριτοπρωταγωνίστριες που πάντα έχει να θυμάσαι παιχνίδια. Δηλαδή η Ελβετία με το που το πήρε η Ισπανία, νομίζω το 14 πήγε και την κέρδισε την Ισπανία. Παράδειγμα.
0: Α, την κέρδισε αυτό λέω, ναι, μπράβο, τότε ήταν. Ναι, ναι.
1: Μπράβο, το 14. Το Βέλγιο, παράδειγμα,
0: η Ισοπαλία, την κέρδισε, πρώτη αγωνιστική, ναι.
1: Ναι, το Βέλγιο, παράδειγμα, ήρθε το 18-3. Θυμάσαι, με φανισάρες.
0: Βεβαίως, δηλαδή, καλά το.
1: Η Ισπανία το 98 είχε κοπανίσει στην Ιγυρία, τότε 4 στους 16. Και πήγε μετά, έχασε δύσκολα από την μεγάλη τότε Βραζιλία. Το 98 πρέπει να ήταν αυτό.
0: Για ποια λες?
1: Ή το 2002. Η Βραζιλία-Δανία 3-2 που αποκλείστηκε. Ο περίφημος Βασίλη, πανηγυρισμός του Λάντρου.
0: Του Λάντρου.
1: Όταν πλάι και έβαζε το χέρι στο κεφάλι. Θυμάστε.
0: Βέβαια, αυτό
1: δηλαδή,
0: το έλεγα και
1: είναι ομάδες που έχουν χαρίσει εικόνες. Δεν είναι δηλαδή. Που έχουν κάνει, που δεν είναι. Άντε. Ναι.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Όχι, δεν είχε άλλη γραμμή, γι' αυτό είχε, είναι το δικαίωμα του Πέλα με την εμφάνιση. Ένα δεκάλεπτο κλείνει ο σταθμός. Είναι το δεκάλεπτο του Πέλα. Πώς ήταν το πεντάλεπτο του Ζάχου Χατζηφωτίου παλιά. Θυμάστε, πω έβγαινε εκεί και με ύφος φοπλιστής, έτσι, καλοπερασάγιας, τέτοιο. Και πια τώρα όλοι γίνανε άστι, όλοι γίνανε. Αυτό ήταν old money, υποτίθεται, και έδινε και σύμβουλες πώς να συμπεριφερθείτε ως πλούσιος. Όχι πώς να γίνετε πλούσιος, γιατί αυτός έγινε από κληρονομιά, αλλά ήξερε πολύ καλά το πώς να συμπεριφερθείτε ως πλούσιος. Ζάχος Χατζηφωτίου, έτσι, με γυαλιά, παχύ σκελετό, μαύρο. Ωραίες μιμήσεις του δικού μου, του δικού μας, του Μητσικώστα, του Μητσικώστα. Γι' αυτό χάθηκε στα Νάση. Καλημέρα. Μετά από 3 εβδομάδες διακοπών, και λέει μια και μιλάς για Μουντιάλ, η top ομάδα είναι η Γαλλία. Αγαπάμε Τσιλαβέρ, γιατί με την αλήθεια, ναι, τον Τσιλαβέρ και εγώ το γούστερα πολύ. Και κρίμα σε εκείνο τον αγώνα του 98 που ήταν τερματάρα και χτυπούσε και τα πέναλτι, αν θυμάμαι καλά, και τα φάουλ χτυπούσε. Αλλά η most fun to watch είναι η Νορβηγία. Ωραίο. Η most fun to watch. Καλό. Οι οποίοι με τον αρενοπό πανηγυρισμό έχουν μπει στο μάτι της αριανής, της αμερικανικής, συγγνώμη, της αριανής. Γουοκύλας, Βασίλη, και αυτό ωραίος όρος. Δεν το ξέρω εγώ, γουοκύλα. Δεν τους γουστάρουν καθόλου. Τους πάμε εμείς όμως. Αναφέρομαι, εντάξει, ναι. Πραγματικά όμως, αυτός ο τρόπος πανηγυρισμού, που είναι υποτίθεται Viking που τραβάνε το καράβι, οι οποίοι Viking τώρα μην τους έχετε, οι Viking που ένα σημείο και μετά είχαν, παντού έχουν αφήσει τα απομεινάρια, τους πέρασαν από παντού, από όλη την Ευρώπη δηλαδή, και είναι πλημμυρισμένοι με φύλλα το Viking η Ευρώπη, απλώς δεν το ξέρουμε. Στο ανάλογο κλίμα και ο Μανώλης, καλημέρα. Λέει, οι Μαροκινοί πόθεν κατάγονται? Λεβαντίνοι, και άρα εξισλαμισμένοι πληθυσμοί, Ασσύριοι, Έλληνες, Ρωμαίοι και λίγο Βέρβεροι με γερμανικά φύλλα, εδώ που το λέγαμε, άρα Ευρώπη. Yes, τώρα μιλώ ψέματα, δεν είμαι σίγουρος για τη μίξη των Μαροκινών, ότι είναι όλο αυτό το mixed grill. Αλλά για να το λες, εν πάση περιπτώσει, τώρα που έγραψε τη λέγα για τους Λεβαντίνους ο Μανώλης, ξέρετε ότι από εκεί, επειδή ήταν παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Θανάσης, με τι κάνει?
0: Γιατί έτσι τέτοια φωνή?
1: Τρώω καρπουζάκι με τυρί στη δουλειά.
0: Τι καρπουζάκι με τυρί, αλλά...
1: Τι να κάνω, ναι. Σύντροφε, τι να κάνω, η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, και δεν δουλεύεις σήμερα?
1: Ήδη έπιασα στις 7.
0: Α, και τώρα είσαι στο δροσιστικό μέρος.
1: Στο πρωινό.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Στο time out πριν τις διαφημίσεις.
0: Για πες εσύ, Θανάση, το παρακολουθείς και κανένα νέο από την ομάδα μας?
1: Κοίταξε, το αφήνουμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι, αφήνουμε και το μπασκετικό κομμάτι. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους, ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ πήρα να σου πω ότι εχθές είδα το βιντεάκι με τον Ιφαντίνο στον αγώνα Αργεντινή με Αίγυπτο. Το
0: ναι,
1: αφήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό που όταν κάνει το δεύτερο γκολ η Αίγυπτος και χτυπάει με απογοήτευση στα χέρια του και λέει «Τουσουρε», ξέρω εγώ, ναι. Το έχεις παρατηρήσει?
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί δυστυχώς αυτό το μάτς που όλοι με πήρε, ως και ο φίλος μου το διαόλου τη μάνα, και λέω «Α, την είδες τη ματσάρα». Είχαν και το βάλαν και απόγευμα. Εγώ δεν ήξερα ότι αρχίζουν τέτοια ώρα αγώνες. Πήγα, έβαλα δουλειές και δεν είδα ούτε ένα λεπτό, Θανάση, και έχω στεναχωρηθεί πολύ, και έπαιζε και Αργεντινή. Δεν τον πήρα χαμπάρι. Ναι, γιατί άνοιγα μηχανικά, αυτό είναι εξαρτημένα ανακλαστικά, μηχανικά άνοιγα την τηλεόραση κάθε μέρα μετά τις 9 εκεί πέρα που άρχιζαν οι αγώνες. Α, τώρα θα αρχίσει 9, 10, 11, άρχισε κάτι. Ξαφνικά τώρα αυτό πήγε, έγινε απόγευμα.
1: Ναι, Αλήθεια, λες, οι ώρες είναι, αν δεν παρακολουθείς τα θέματα, άμα δεν κοιτάς...
0: Έτσι,
1: τα...
0: αν δεν κοιτάς κάθε μέρα όμως, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, και επειδή είναι σοβαρό το θέμα αυτό, θα ήθελα σήμερα από κάποιους δημοσιογράφους, ανά την Ελλάδα, ανά τη χώρα, να σχολιάσουν ή μάλλον να πούνε την πραγματικότητα. Αν έχουν κάκαλα να την βρουν την πραγματικότητα. Αυτός που κάνει κουμάντο δηλαδή στην FIFA, UEFA, όποια θέλει. UEFA πρέπει να είναι αυτός, ναι, ο Ινφαντίνο.
0: Όχι, ο Ινφαντίνο είναι FIFA.
1: FIFA. Γιατί ρε φίλε χτυπάς τα χέρια σου και δείχνεις την απογοήτευσή σου στο τέρμα που πετυχαίνει η Αίγυπτος στο δεύτερο. Ένα αυτό και ένα δεύτερον. Και ένα δεύτερον. Γιατί λένε ψέματα οι Αιγύπτιοι ότι το ένα τον γκολ κυρώνει για φάουλ, αλλά στην άλλη περίπτωση δεν είναι μπέναλτι στο Σαλάχ, που και τις δύο περιπτώσεις εγώ σαν Θανάσης δεν πρόκειται να σφύριζα ούτε φάουλ ούτε μπέναλτι. Δεν υπάρχει, είναι αμιλητές οι επαφές των ποδιών. Όταν λέμε αμιλητές καταλαβαίνεις, είσαι που ακουμπάνε τα πόδια και ο έξυπνος, ο οποιοσδήποτε έξυπνος πέφτει κάτω, χτυπιέται για να πάρει το φάουλ. Κλασική περίπτωση εποχής. Mm-hmm. Θεατρισμοί και ηθοπηλίκια. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως βλέπεις ότι με τα VAR, να υπάρχει επαφή σου λένε, α, ακούμπησαν τα δάχτυλα και τα κορδόνια μαζί.
0: Ναι,
1: α,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο. Και γιατί δεν είναι πέναλτι του Σαλάχ, ρε Ινφαντίνο? Και το σκορ τότε είναι ισόπαλο.
0: Το ένα, το γκολ, αυτό που λες θύμιζε λίγο, μάλλον η περίπτωση που εξέταζαν το VAR, αν κατάλαβα.
1: Άρισάκ 1-1 τον ουρακοτάγκο του κυρίου που τους έδωσε το πρωτάθλημα, πώς το λένε, του Πορτογάλου.
0: Ναι.
1: Και μας λέγανε ότι υπάρχει επαφή. Δηλαδή δεν τρεπότανε που μας το λέγανε, αλλά έτσι την νοημοσύνη σου την υποτιμάει ο καθένας. Όπως υποτιμήσανε την νοημοσύνη μας με το ότι ήταν φάουλ το γκολ της Αιγύπτου το δεύτερο που δεν μέτρησε και ότι δεν ήταν πέναλτι. Αφού το ένα είναι φάουλ, το άλλο είναι πέναλτι. Σύντροφοι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι στο πολύ σοβαρό δηλαδή. Αλλά κατά τα άλλα, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ούτε πολιτική. Δεν είναι αναμειγνήτη η πολιτική με το ποδόσφαιρο, όχι. Άσε στη χώρα μας, άμα το πεις αυτό, ας πούμε, θα σε πούνε καλά, είσαι βλάκας. Η πολιτική δεν ασχολείται στην Ελλάδα με το ποδόσφαιρο, ντύπ για ντύπ. Δεν έχει καμιά σχέση. Έχει, ε. Όχι, Χριστέ μου. Ξέρεις κάτι, άμα τους έχεις απέναντι και τους τα λες αυτά τα πράγματα, θα χασκογελάσουν όπως χασκογελάει ο Πρωθυπουργός.
0: Και όπως εγώ.
1: έτσι θα χασκογελάνε οι Έλληνες. Και οι οποιοδήποτε Έλληνες. Βλέπεις όμως αυτό τι ώρα περνάει. Αλλά και οι άλλοι που μεταδίδαν εκεί ο...
0: Τι είπες τώρα, όπως χασκογελάει ο Πρωθυπουργός όταν μιλάει με τον Τραμπ.
1: Δηλαδή τον είδα ρε φίλε, είδα κάποια στιγμιότυπα εκεί στη Σύνοδο. Λέω βρε αγόρι...
0: Γι' αυτό τώρα σε τσιγκλάω, μπράβο, για πες.
1: Δεν ξέρεις, ρε κλόουν είσαι. Ρε γαμώ τον πελά μου, ρε γαμώ το, δεν σου λένε τίποτα. Λίγο πιο σοβαρός ρε φίλε, κόψε το γάμο, όγελο γάμο την τρέλα μου, δεν πειράζει. Ο Τουρκαλάς δεν γελάει, εσύ γιατί γελάς
0: συνέχεια. Το πιο τώρα, επειδή είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες της επικοινωνίας των ανθρώπων, στις σωματικές τάσεις και θέσεις και όλα αυτά, έχω κάποια στιγμή αρχίζει ο Τραμπ, μοιράζει ο πλανητάρης χειραψίες εκεί πέρα, είναι δίπλα στο Μητσοτάκη σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιον είναι, στέκεται σε αυτόν.
1: Άρα το έχω δει, ναι.
0: Γυρίζει ελαφρά ο Τραμπ την πλάτη του προς τον Μητσοτάκη. Ελαφρά, τόσο όσο να δείχνει ότι με αυτόν ασχολούμαι τώρα, όχι με σένα.
1: Ναι, ο και Μητσο... μετά τον προσπερνάει.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης καταλαβαίνει που το πάει ο Τραμπ και γυρνάει ξαφνικά και κοιτάει τελείως την άλλη πλευρά, ας πούμε, την απεραντοσύνη του κόσμου, για να δείξει ότι και εγώ δεν τον πρόσεξα. Και αυτός δεν με πρόσεξε και εγώ δεν τον πρόσεξα.
1: Το είδα στο βιντεάκι, ναι.
0: Τυχαία έπεσα. Δεν είδα το. Έβλεπα όλη τη σκηνή και πάντα κάτι τέτοιο αποκαλύπτουν. Θέσεις, οι σωματικές τάσεις αποκαλύπτουν και γενικότερες θέσεις, να το πω έτσι.
1: Και φυσικά τι...
0: Ναι. Τώρα γι' αυτό σε τσίγκλησε, γιατί... Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πας σε κανένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια και τι έγινε εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Και κανείς δεν θα μάθει, μόνο συγγνώμη βλακίες μας λένε.
0: Εννοείται.
1: Τι φάγανε.
0: Έτσι.
1: Διάβασε και τη φάγανε. Τέλος πάντων.
0: Αυτό μπορεί να έχει και κάποια βάση. Να είναι το μόνο που μπορεί να έχει κάποια βάση. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, αυτό το πώς μεταφέρονται πράγματα και θα μπορούσε μια εμφάνιση ενός Έλληνα πρωθυπουργού που αφορά και σε εθνικό θέμα, οπότε υπάρχει μια ευαισθησία και που μπορεί να διαβαστεί από απόλυτος τρίαμβος του τύπου του στάψαλε ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: ως απόλυτη καταστροφή, διότι η Τουρκία πήρε F-35 και ήταν εμφανώς φιλικότερος ο Τραμπ προς τον Ερντογάν, ας πούμε.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι.
0: Να μην είναι τώρα ο Ερντογάν εκεί, κρατάει, είναι κόμβος συγκοινωνιακός και επικοινωνιακός του μισού πλανήτη.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι να πάμε μακριά. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης να πάρεις και το τι εξυπηρετεί σε επίπεδο συνδέσεων απλών αεροπορικών, που όμως αυτό σημαίνει και άλλα πολλά. Και εμπορικών.
1: Εννοείται, Βασίλη μου, εννοείται, Βασίλη μου. Αλλά από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε, είδες. Λοιπόν, και θα μας κατηγορήσουν ότι κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μας απαντήσει κανείς για το χτύπημα των χεριών του Ινφαντίνου.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα, γιατί ομολογώ δεν το είδα, θα το ψάξω να το δω.
1: Φίλε, ψάξε να το δεις.
0: Που βέβαια ένας πρόεδρος FIFA είναι δεδομένο Θανάση. Πρέπει να πω poker face, έτσι σαν τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν καταλαβαίνει, δηλαδή. Τι σκέφτεται, τι είναι το πιο poker face που έχω δει εδώ και χρόνια στην πολιτική σκηνή. Τρομερό το πως, αντίθετα όπως λες με το χαζοχαρούμενο χαμόγελο του δικού μας, ο Ερντογάν έχει μια παγωμάρα, θα ρίξει και είναι...
1: Ναι, τίποτα.
0: Νεκρός, έτσι.
1: Ναι, άστο να πάει, ναι, τίποτα. Τίποτα.
0: Εντυπωσιακό. Λοιπόν... Και έτσι οφείλει να είναι οποιοδήποτε, όχι της FIFA, διευθυντής να είσαι σε μια μονάδα κάτι, οφείλεις να...
1: Αυτό το βιντεάκι, Βασίλη...
0: Τηρείς και να δείχνεις ότι τηρείς την πολιτική των ίσων αποστάσεων.
1: Αυτό το βιντεάκι που θα δεις, Βασίλη, έχει και ένα βελάκι που δείχνει, ας πούμε, τον Ινφαντίνο ότι είναι σοβαρός και παρακολουθεί το παιχνίδι και πώς εκδηλώνει την απογοήτευσή του με το δεύτερο τέρμα.
0: Ναι, θα το δω.
1: Δηλαδή, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε και...
0: Μάθε
1: να
0: και κανένα νέο εκεί στην Πτολεμαϊδα τι γίνεται να μας πεις αύριο.
1: Τίποτα, ησυχία θέλει.
0: Ησυχία, αυτό
1: να
0: πάλι.
1: Ναι. Δεν θα ασχοληθείς ούτε με τα μεταγραφικά ούτε τίποτα. Με τον ποδοσφαιρικό Άρη ξέρεις πότε θα ασχοληθείς. Μάλλον ξέρεις τι θα κάνεις. Θα έρθει το πρώτο φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα κλείσεις τα αυτιά σου. Θα το δεις τηλεοπτικά πρώτα ο Θεός, κάπου θα το βρούμε. Λοιπόν, θα δούμε το παιχνίδι, λοιπόν θα ξανακλείσουμε μετά τα αυτιά μας, δεν θα ακούσουμε, πούμε τίποτα.
0: Πάντως ελπίζω να μην είναι στην Πτολεμαϊδα με τον Εορδαϊκό, έτσι.
1: Όχι ρε, εκεί δεν θα κάνουν το Βασίλη. Εκεί δεν θα κάνουν φιλικό, στην Ιταλία θα παίξουν.
0: Πάντως δεν είναι φοβερό προετοιμασία, στο Πτολεμαϊδα ακούγεται όπως λέγαμε παλιά, έτσι, και φυσικά δεν ισχύει πλέον.
1: Πάνω στο Πισοδέρι στη Φλόρινα, το θυμάσαι.
0: Το Πισοδέρι είναι μπροστά στην Πτολεμαϊδα. Έχω πάει στο Πισοδέρι, μια χαρά, χιονοδρομικό κέντρο είναι, στα ψηλά είναι, έχει στοιχειώδη μονάδες φιλοξενίας και...
1: Εκεί τους πείτε λίγο για να...
0: Ναι, το πρώτο φιλικό, έλα κάτσε να μας πει ο Νίκος τώρα, εδώ είναι. Στην Αταλάντα, με τον Μπέργαμο, στον Μπέργαμο.
1: Λοιπόν,
0: με τον...
1: ναι. Θα ακούσεις, θα δεις λοιπόν το πρώτο φιλικό.
0: Δεν πολεμάμε, ψάχνουμε να δούμε τι μπορεί να είναι ελκυστικό στην Πτολεμαϊδα. Δηλαδή εδώ, αυτό λέω, εδώ όλη η πόλη βγήκε και μετακόμισε. Εμείς πήγαμε εκεί. Έλα, τα είπε ο Νίκος τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, κοίταξε, θα δεις μόνο τα φιλικά παιχνίδια. Για το ποδόσφαιρο σου μιλά. Δηλαδή, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, θα έρθουν, θα φύγουν, θα κάνουν. Θα δεις μόνο τα φιλικά παιχνίδια. Δεν θα σχολιάσει, δεν θα κάνει τίποτα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Το να πάει το ρημάδι και να ξεκινήσει το ρημάδι. Και ο Θεός βοηθώ.
0: Καλά, σου λέω, λόγω ηλικίας δεν ξέρω αν ισχύει και για σένα. Πλέον το ποδόσφαιρο το παρακολουθώ, σου λέω, σαν εκείνους τους τύπους στο Τενεσί που πετάνε τάπες και περιμένουν. Πετάνε τάπες και περιμένουν. Περνάει ο χρόνος, περνάει και η ζωή τους και περιμένουν. Αυτό.
1: Έτσι ξεκινάνε όλα τα όμορφα.
0: Ναι, ναι, έτσι ξεκινάει το ουίσκι. Μπράβο. Καλό, αυτό είναι σωστό. Έτσι ξεκινάει. Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και καλημέρα στον επαγγελματία, τον κύριο Παπαδόπουλο. Νωρίς η δουλειά. Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Να το στέλνει, φωνάζει από μέσα.
1: Χαίρομαι γι' αυτό που ήρθε νωρίς η δουλειά.
0: Λίγο ήθελε σήμερα να με προλάβει, να έρθει λίγο νωρίτερα από μένα.
1: Είναι στα υπέρ του σήμερα, κάνω μόκο σήμερα.
0: Α, μόνο σήμερα, εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Άντε, φιλιά.

thought she was James Dean for a day. Καλημέρα στον Μπούλιο The Great. 32 έχω λέει εδώ και 32 χρόνια μετράω αντίστροφα στο στρατό. Δεν ξέρω αν εννοείς πρώτον αυτό που λέει ο Πανούσης, 35 χρονάκια και μία πως το λέει, στραβάδια απολύομαι, μάλλον αυτό εννοείς, αλλά μπορεί να ισχύει αυτό το ότι μετράς αντίστροφα και πετώντας τάπες και εσύ στο Τενεσί του Άρη. Και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Αντωνάκη τον Ψάλτη, σούπερ αριανός. Έχουμε στην Ψαλτική, έχουμε από άκρου εις άκρον σε όλη την Ευρώπη διάσπαρτους αριανούς. Να, που ψέλνουν, θα πάρουν τώρα. Η Γκορ, πλάκα-πλάκα, δεν γράφει και καμιά ψαλμωδία. Έχουμε και τον Ανέστη εκεί πέρα. Επειδή τα πήρε τηλέφωνο ο Θανάσης, κόψαμε την κουβέντα για τους Λεβαντίνους, που είναι ουσιαστικά οι χερσαίοι λαοί, ας πούμε, της Μεσογείου, να το πω έτσι. Βασικά από Μέση Ανατολή κατέβηκαν και πήγαν όντως και έφτασαν εκεί και στα Μαρόκα. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι η λέξη Λεβέντης λοιπόν προέρχεται από τους Λεβαντίνους, διότι ακριβώς ήταν πολύ γενναίοι Λεβέντες πολεμιστές, για να μην τους έχετε και Λεβαντίνοι. Και από εκεί βγήκε και η Φραγκολεβαντίνη. Αυτή είναι λίγο πιο φρουφρού και αρώματα. Δεν είναι ακριβώς Λεβέντες. Καλημέρα Αντιγόνη μας. Κάθε μέρα, να ξέρεις Αντιγόνη, μετράω πότε θα κάνεις λάθος αν είναι 6 καρδούλες. 3 κίτρινες, 3 μαύρες. Είναι. Αυτό που λες Λευτέρη Καστρίτη και καλημέρα. Το θυμάμαι, το Ζάχο Χατζηφωτίου προφανώς εννοείς. Πλούσιος δεν έγινα, όμως έγινα ευγενικός. Αυτό το έλεγε ο ίδιος ή το λες εσύ, γιατί προϊσχύει και για σένα. Αλλά το νομίζω ότι το έλεγε ο ίδιος. Βέβαια δεν έγινε πλούσιος, γεννήθηκε πλούσιος. Μεγάλος παίκτης στη πιάτσα, έτσι, και κολλητός του Καρέλα, του Προέδρου του Εθνικού τότε. Μαζί τα τρώγανε στα ξενυχτάρια. Α, τώρα βλέπω η Γκορ σήμερα μας έχει και επιλογή. Λοιπόν, για να δω. Είναι δελεαστική. Έχει 5 ιστορίες. Θα σου στείλω, λέει, τους τίτλους. Εσύ θα στείλεις ως αύριο μια ψαλμοδία να τη δώσουμε στον Ανέστη να την προπονεί το καλοκαίρι. Για να

0: Ο Ανέστης γι' αυτό σταμάτησα λίγο. Γράφει, του χρόνου θα κάνουμε προετοιμασία Γιάρο και Μακρόνισο εμπρός στη Σούπερ Λίγκα συκολασμένη. Σεναριογραφία μια χαρά. Α, μπράβο, να, ο Ανέστης που την έχει σπουδάσει την βυζαντινή μουσική, αυτό θα, ας το πω, ερμηνεύσει. Αναπέμψεις θεών Άρη, καλύτερο Ανέστη. Λοιπόν, ο Ανέστης τώρα, ο Ιγκόρ μάλλον, καλημέρα μας, με προκαλεί να διαλέξω το σκάνδαλο της μαύρης λίστας του Μουντιάλ. Ο διαιτητής που σφύριξε τη λήξη στο 85ο λεπτό, το μάτς του θανάτου στο κατεχόμενο Κίεβο, αυτό το ξέρω, έχει γίνει και ταινία, είναι, αυτή είναι η ιστορία ουσιαστικά, το μη χρόνιο του θανάτου ο Σουγκρική, η μεγάλη απόδραση των 11, μοιάζει και με αυτό που βγαίνει τώρα το δείπνο του Φράγκο, ας πούμε, που είναι μια ταινία ανάλογα. Πολιτική βέβαια, κάποιοι μάγειρες στον εμφύλιο τον Ισπανικό, μετά τον Ισπανικό εμφύλιο και ενώ είναι φυλακή καλούνται, γιατί τυχαίνει να είναι αριστεροί οι μάγειρες ενός μεγάλου ξενοδοχείου, καλούνται να οργανώσουν το δείπνο νίκης του Φράγκο και βέβαια αυτή την ίδια στιγμή εκπονούν την απόδρασή τους, οπότε αυτό το ξέρουμε, το μάτς του θανάτου είναι, αυτό πρέπει να είναι η Γκόρα αν δεν κάνω έτσι, το... Συγγνώμη, που αγωνίστηκαν μια μικτή, ας το πω έτσι, φυλακισμένων και καλών ποδοσφαιριστών με τις ναζιστικές δυνάμεις του, με τους στρατιώτες τους ναζί και φυλακές τους και κέρδισαν, αλλά συγχρόνως την έκαναν κιόλας. Όταν η Αλβανία έκλεψε τη φανέλα του Μπεκεμπάουερ, αυτό μπορέσω να το φανταστώ, είναι όπως έκλεψε ο, κλέψαν το ρολόι του Αμερικανού Προέδρου, ποιο έκλεψαν καθώς χαιρετούσε. Και ποδοσφαιριστής που συνελήφθη για κατασκοπία κατά τη διάρκεια, όλα είναι δυνατά. Να αφήσω έξω τον το ημιχρόνιο του θανάτου, γιατί το περιέγραψα. Να πούμε τα δύο πρώτα συνάτους. Ο Νίκος, τι έγινε, Νίκο? Έχεις νέα από την Πτολεμαϊδά? Ναι. Μη μου θυμίσεις το σπαραγδί.
1: Μπορεί να καταλήξουμε
0: γιατί. Γιατί δεν μιλάς εκεί και μιλάς έτσι.
1: Έχεις ανοίξει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Άρα τι να μιλήσω εκεί. Αυτό δεν το έχεις ανοίξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Τώρα σκεφτώ που λες και είπα, πέτα να μπω μέσα να το...
0: Ναι, για να πρέπει, έπρεπε η κατάληξή της να έχει ή κάτι μεγάλο ή κάτι ιδιαιτέρως καταστροφικό. Δηλαδή το σινεμά απαιτεί ένα end, όχι happy end, μπορεί να είναι και... Destroying End, ας πούμε. Αλλά να είναι
1: πώς
0: κάτι
1: γίνεται,
0: το τέλος, ο εκφυλισμός. Όχι, εγώ πάνω το 68 για την ΑΕΚ, ξέρω, του
1: Μπρουμέτη.
0: Του
1: το
0: Μπρουμέτη. Σοβαρά.
1: Τώρα πώς το τελικό,
0: ναι. Ναι, τώρα θα γίνει και τώρα θα γίνει το reloaded. Η αυτοκρατορία επανέρχεται, αντεπιτίθεται.
1: Να σου πω κάτι. Για να σου πω
0: κάτι,
1: θα σου πω κλείσιμο κινηματογραφικό ταινία.
0: Εάν του πεις και του μεταγγίσεις του Σμαραγδί το εθνικό μεγαλείο του Άρη εκείνης της εποχής, γιατί αυτό τον νοιάζει, έτσι, όχι το μπασκετικό ας πούμε ή το αθλητικό. Αν του το μεταφράσεις και του υποδείξεις το εθνικό μεγαλείο το οποίο ουσιαστικά εκπροσωπούσε ο Άρης εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβανομένης και της Αριανής Εθνικής ας πούμε του 87, το έχει κάνει. Το έχει κάνει και έχει κάνει...
1: Το κλείσιμο της ταινίας μπορεί να είναι η παρουσίαση του Σπανούλη που δείχνει ότι πάμε...
0: Ότι πάμε για να έχεις έτοιμο το νούμερο 2, να μην καλώ.
1: Πάμε για το νούμερο 2, ή το Γιάννη όταν έμπαινε στο παλέ και το φωνάζαν όλοι, ή το Γιάννη που φώναζε Άρης Άρης στο Μονακό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λες είναι ωραίο κόνσεπτ. Βέβαια, ξέρεις έτσι. Ναι, θα σου πω όμως τι εσύ μπορεί να το έχεις και ο Ανέστης εδώ να γράψει και σενάριο. Το πρόβλημα είναι, νομίζω τώρα μια που το συζητάμε, ότι δεν μπορούν. Η πιο αποτυχημένη ταινία του Βούλγαρη, ας πούμε, τραγικά αποτυχημένη, ήταν η Φανέλα με το νούμερο 9. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινηματογραφήσεις αθλητικές σκηνές, να αποδώσεις και το.
1: βάσει περισσότερο στις προσωπικές σχέσεις.
0: Ναι, αλλά σε αυτές τις ταινίες δεν είναι συγκίνδυνο.
1: Κάλε κάστη και να ψηφίσει και ο κόσμος. Εγώ σου δίνω θέμα για την επόμενη μέρα στην επόμενη. Και να προτείνει και ο κόσμος ποιοι ηθοποιοί τη σύγχρονη.
0: Θα μπορούσε να κάνει τον Γκάλι. Μόνο αχνό.
1: Ο Γκάλι. Ο
0: Γκάλι δεν μιλάει καθόλου.
1: Λοιπόν, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, τον Σούποντι, τον Ιωαννίδη, τον Μπουτάρι, ποιοι ηθοποιοί τη σύγχρονη. Θα μπορούσα να του κάνω
0: σε αυτού. Πάντως, σου ξαναλέω ότι αν ήταν Αμερική, κάτι τέτοιες ιστορίες, εσύ το γελάς, αλλά θα τις εκμεταλλεύονταν. Απλώς εκεί ξέρουν να γυρίζουν τις σκηνές. Εδώ έκανε τρίπλες ο Τζόρτζο Γλου και νόμιζες ότι είναι σκιέρ.
1: Έχουν κάνει σειρά καταπληκτική για το Showtime το Lakers με Magic και Jabbar.
0: Α.
1: Αυτή το έχουν. Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι η γραμμή παρών.
2: Καλημέρα, κυκλοπαίδια.
0: Έλα, καλημέρα, Κώστα, καλημέρα. Πω. Και εγώ βλέπω το φωτάκι αναμένο τώρα και λέω, πιάσαμε εδώ την κουβέντα. Έλα, ρε, εσύ, Κώστα, έλα.
2: Έλα, τι γίνεται.
0: Να, δεν ακούς, δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε να δούμε Μουντιάλ. Έλεγα, βλέπαμε και κανένα μάτς.
2: Ναι. Ωραία, ήταν προχτές και ξέρεις τι ήθελα να σε πω.
0: Μη με τσιγκλείς και εσύ που δεν είδα την Αργεντινή με το.
2: Όχι, θα σε πω. Εσύ είσαι Αργεντινή πάντως.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, δεις, με έκανε εντύπωση ότι στο 78 και 9 λεπτά, δευτερόλεπτα, ο Μέσης δεν πέρασε δύο παίκτες. Δηλαδή έκανε μία τρίπλα σε έναν, στη δεύτερη έκανε την μπάλα.
0: Αυτό εννοείς ως το 70-75, το cooling break που λένε.
2: Όχι, μέχρι το πριν το goal.
0: Πριν το goal.
2: Πριν το 2-1 να γίνει.
0: Αυτό λέω, ναι.
2: Ναι, ήταν στο 79 μπήκε το goal.
0: Ναι, εκεί είναι αυτό.
2: Αλλά στο 78 και 9 δευτερόλεπτα ήταν αρνητικός.
0: Ναι.
2: Έβαλαν το goal το 1-0, ύστερα έβαλε αυτό στο δεύτερο και το τρίτο. Που νικήσαν, αλλά πολύ χάλια ήταν. Δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά και δεν υποστηρίζω εγώ Αργεντινή. Εγώ είμαι.
0: Τι είσαι, Βραζιλία.
2: Γαλλός και Ιάπωνας, ξέρεις.
0: Ιάπωνας καλά, Ιάπωνας και εγώ. Απλώς τώρα η Ιαπωνία δεν είναι ποδοσφαιρική δύναμη, είναι κοινωνική δύναμη.
2: Έκανα ένα πρόγραμμα, Βασίλη. Εμείς μια πενταετία είπανε θα κάνουμε το πρόγραμμα στο μπάσκετ και ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Και αυτοί κάνουν πρόγραμμα μέχρι το 50.
0: Ναι.
2: Ότι μπορεί να είναι στην τετράδα και να πάρουν και το κύπελο.
0: Καλά, κοίταξε, έχω μια εντύπωση επειδή έχεις πάει, ξέρω ότι έχεις πάει και τα λες και όλα σε αυτά, θαυμάζοντας και εσύ την ιαπωνική κουλτούρα, ότι σε επίπεδο κουλτούρας, όχι με την έννοια του πολιτισμού, ταινίες, βιβλία και τέτοια, καθημερινότητας, δηλαδή συμπεριφορά στην καθημερινότητα και στη σχέση τους με τις αρχές, με τους θεούς, με όλα αυτά, είναι η Ιαπωνία και όλες οι άλλες χώρες του πλανήτη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και όλες οι άλλες, άντε και λίγο η Ινδία να ξεχωρίζει με το δικό της τρόπο και για άλλο. Η Ινδία έχεις πιάσει, έχεις.
2: Όχι, περαστική.
0: Περαστική.
2: Όχι.
0: Κάτω μανδράς που έπιασε, που λέει και ο ποιητής.
2: Δεν σταματήσαμε.
0: Περάσατε από κάτω, από Κεϊλάνη, ας πούμε.
2: Ναι. Εγώ θα σε πω ένα που είχε μείνει τότε χαρακτηριστικά, ότι οι Ιάπωνες το 1970 το κρέας είχε 5.000 ελληνικά.
0: Ναι.
2: Το 70, έτσι, 5.000 ελληνικά. Αλλά αυτοί κάτω από 12 εκατομμύρια το χρόνο δεν έπεφτε κανένας εργαζόμενος.
0: Κάτω από...
2: Το 12 εκατομμύρια.
0: 12 εκατομμύρια, ναι.
2: Μισθή.
0: Ναι.
2: Το χρόνο δηλαδή.
0: Σε ελληνικά λεφτά μεταφράζεται.
2: Ναι, τότε ελληνικά μιλούσαμε τότε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και με έκανε πολύ εντύπωση. Ναι. 5.000 το κρέας και εδώ είχε 300 φράγκα, πόσο είχε.
0: Όχι τώρα, αρχές 70, πιτσιρικάση μου.
2: Ναι, εντάξει. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, μου σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο, μία και σήμερα.
2: Α, ναι. Καφέ δεν σηκώνει.
0: Λένε στο στρατό, ορίστε.
2: Δεν σηκώνει καφέ.
0: Μία και σήμερα, όχι, μετά.
2: Αλλά.
0: Ναι, άντε φιλιά, να είσαι καλά. Ο Πούλιος Δεγκρέτη θυμάται την ταινία, ναι, και θυμάται ότι έπαιζε και ο Σταλόνε. που έφτιασε το πέναλτι και βγήκαν 3-3 και έκανε, έπαιζε και ο Πελέ και άλλοι, και ο Μπόμπι Μουρ έπαιζε νομίζω, και ο Μπόμπι Μουρ, τώρα που το λέμε, μιλάω από ποδοσφαιριστές, και ακόμη ένας δυο κανονικοί ποδοσφαιριστές στην ταινία αυτή που αναφέραμε εδώ τώρα του Ιγκόρ, μάλλον με αφορμή τον Ιγκόρ. Λοιπόν, να διαλέξω δύο, κύριε Ιγκόρ, να διαλέξω τα δύο πρώτα να πάρω, το σκάνδαλο της μαύρης λίστας των Μουντιάλ και τον διαιτητή που σφύριξε τη λήξη στο 25ο λεπτό. Εμμάνουελ, ναι, that's me, που λέει να μιλήσω και τη γλώσσα που την ξέρω. Ο Αρντίλες, λέει ο Κωστής, έπαιζε. Η Αντιγόνη, σε κάνει να στέλνεις 6 καρδούλες γιατί είναι το νούμερο του Γκάλι. Τώρα το σκέφτηκα που συζητούσαμε με τον Νίκο. Σ' έχω ικανή. Γύρισε από το αεροδρόμιο, έτσι. Ο Άντζελο Αυγούστα, καλημέρα, λέει, άνοιξε ο ασκός του Αιώλου. Τον ασκό του Αιώλου άνοιξε η FIFA με τις, ναι, ναι, με τις κίνησεις, θα το διαβάσω αυτό. Πραγματικά, γιατί είναι σκανδαλώδης η υπόθεση Μπάλογκαν με τον Τραμπ σε ρόλο βαρίστα. Τα δικά του τα φάουλ. Καθώς έχει δημιουργήσει διδικασμένο που ήδη βρίσκουν μπροστά του οι δικούντες της συνομοσπονδίας. Ναι. Η απόφαση για αναστολή της ποινής σε βάρος του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποβολή του στον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπως όλα δείχνουν, άνοιξε όρεξη αρκετούς ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Διεθνούς Αθλητικού Ιστότοπου Athletic και του τηλεοπτικού σταθμού Sky Sports, η Γαλλία υπέβαλε ένσταση για την κίτρινη κάρτα του Ολίσε στο μάτς με την Παραγουάη, με την οποία έφτασε σε οριακό σημείο, και αν κυτρινιστεί στο μάτς με το Μαρόκο για τα προημιτελικά, θα χάσει τα ημιτελικά. Σε αντίστοιχη κίνηση, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, φέρονται έτοιμοι να προχωρήσουν και στην Εθνική Αγγλίας για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Κουάνσα στον αγώνα με το Μεξικό, και λόγω της οποίας ο Άγγλος παίκτης κανονικά θα απουσιάσει από τον προημιτελικό με την Νορβηγία. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και τα διάβασα και εγώ αυτά, και δεν χρειάζεται και να τα διαβάσεις, και δεν χρειαζόταν και πολλή φιλοσοφία ότι θα ανοίξει, όπως γράφει, ο ασκός του Αιώλου, διότι τι είμαστε εμείς, λέει, παιδιά ενός κατώτερου θεού. Τώρα μερικοί, όσο και να προσπαθήσαν να την τρομπάρουν και να πήγαν εκεί λεφτάδες και να και να και να για να ανοίξει η αγορά, έτσι, γιατί η Αμερική είναι τεράστια αγορά και για πολλούς λόγους έχει διοργανώσει 2 παγκόσμια κύπελα μέσα σε 30 χρόνια πια η Αμερική τώρα, που όταν στην πρώτη διοργάνωση δεν ήξεραν αν η μπάλα είναι σφαιρική, παραλληλεπίπεδη, δεν ξέρω εγώ τι. Πραγματικά έριξαν στην απόλυτη άγνοια αλλά και στον ενθουσιασμό τον γενικότερο, το γενικότερο πανηγυρτζιλίκι των Αμερικάνων. Απάρτε και αυτό έχει πανηγύρι. Πήραν εκεί πανηγύρι, πάνε, έρχονται, ούτε που καταλαβαίνουν τι βλέπουν, πανηγυρίζουν απλά. Άλλα ρε παιδί μου, χωρίς ποδοσφαιρική κουλτούρα, χωρίς, ένας από τους λόγους που δεν μπορώ κιόλας, καλύτερα θα μου πεις, και το Μεξικό έχει κάνει 3 διοργανώσεις ρε φίλε, έχει κάνει, πρέπει να είναι το ρεκόρ διοργάνωσης, αριθμού διοργανώσεων ας πούμε, όποτε δεν έχουμε να το κάνουν, πάρε ένα Μεξικό. Βάλαν δηλαδή, αν δεν το καταλάβαμε, την 51η και την 52η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί μην κοιτάτε που τα λέει ο Τραμπ. Από καιρό οι Αμερικανοί αισθάνονται τον Καναδά ως δική τους πολιτεία. Αυτά έχει αποδειχθεί και με τις συνδέσεις πρακτικά, δεν λέω τα υπόλοιπα, τα πιο ουσιαστικά, αλλά και πρακτικά με τις συνδέσεις των ομάδων, με το NBA και όλα αυτά, και με το American Football. Και στην πραγματικότητα προσθέσαν δίπλα στην Αμερική την 51η και την 52η πολιτεία της, γιατί και το Νότιο Μεξικό, αν δεν το γνωρίζετε, Αμερικανική πολιτεία είναι.

Τι έτσι θα μας αφήσει σήμερα η γκολ, δεν έχει είστε, αύριο, όπο. Τότε θέλω και άλλη μία. Όχι τη φανέλα του Μπέκεμπάουερ που την κλέψαν οι Αλβανοί. Να πούμε για αυτόν που συνελήφθηκε κατά τα Σκοπία στη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι μύθοι πρέπει να συντηρούνται, Αντιγόνη. Αυτό το λέω πάντα για όλους, για όλες τις κοινότητες, σε όλες τις κοινότητες, και γι' αυτό δεν έχει νόημα να τρώμε τις σάρκες μας όταν πρόκειται, ας πούμε, για θρυλικούς Αριανούς, όταν πρόκειται για θρυλικούς Έλληνες, πραγματικά θρυλικούς, όχι να τους φτιάχνουμε εμείς, να είναι πραγματικά θρύλοι, όχι να είναι κατασκευασμένοι θρύλοι. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι για τη συνοχή μιας κοινότητας οι μύθοι πρέπει να συντηρούνται έτσι όπως είναι, άφθαρτοι και αμόλυντοι, και στο πλαίσιο αυτό, Αντιγόνη, δεν θα αποκαλύψουμε, δεν θα μεταφέρουμε στο κοινό την αποκάλυψή σου. Ανέβρε, βέβαια, έχει, τώρα έχει βάλει το... Ο Ιγκόρ μου έχει στείλει το να δείξει τον άνθρωπο ότι πέρασε. Η πιο γρήγορη κάρτα, λοιπόν, κόκκινη κάρτα στην ιστορία του, πάνω που λέγαμε για το Μεξικό, στα 56 δευτερόλεπτα το 1986 στο Μεξικό. Διαβάζω αυτό και πάμε στο πακετάκι. Στον κρίσιμο αγώνα των ομίλων ανάμεσα στην Ουρουγουάη και τη Σκωτία το 1986, οι έντες ήταν στο ύψη. Οι Ουρουγουανοί ήταν γνωστοί για το σκληρό, συχνά βίαιο παιχνίδι τους, αλλά ο αμυντικός Χωσέ Μπατίστα ξεπέρασε κάθε όριο. Αυτό το τώρα που το γράφεις, ναι. Μόλις 50 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Σκοτσέζος μέσος ο Γκόρντον Στράχαν πήρε την μπάλα και προσπάθησε να ξεκινήσει επίθεση. Ο Μπατίστα όρμησε πάνω του με ένα δολοφονικό, εξαιρετικά επικίνδυνο τάκλιν από πίσω, σηκώνοντας τον στον αέρα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική του ακαιρεότητα. Τη ζωή του έθεσε. Το θυμήθηκα τώρα που το γράφεις. Ο διαιτητής δεν δίστασε στιγμή, έτρεξε αμέσως και έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μπατίστα. Είχαν περάσει μόλις 56 δευτερόλεπτα. Μα σε αυτά βασιζόταν ο Μπατίστα. Σου λέει, μου βγάλει αμέσως κόκκινη κάρτα. Μιλάμε τώρα. Καλά. Αυτό ήταν η ειδικότητα των Ουρουγουανών, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου, και είναι τόσο ευγενικοί στην καθημερινότητά τους, τόσο γλυκοί άνθρωποι οι Ουρουγουανοί, που πραγματικά μετά που πήγα εκεί ξαφνιάζομαι από τις μνήμες τρόπου με τον οποίο αγωνίζονται στα παγκόσμια κύπελα, που πραγματικά τα ουρουγουανικά τάκλιν πρέπει να μείνουν στο Μουσείο Ποδοσφαίρου, ας πούμε, να αποτυπωθούν με γύψο και να γίνουν γλυπτά στο μουσείο ποδοσφαίρου. Το πώς πάει το πόδι ντούγρου στο θάνατο. Ο διαιτητής έδειξε λοιπόν αυτό το αρνητικό ρεκόρ παραμένει ακατάρρυπτο στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μέχρι και σήμερα. Ο Πασκάλης λέει νομίζει ότι η κόκκινη ήταν στο Δανία Ουρουγουάη στο 6-1. Δεν ξέρω, δεν θα επιμείνω, αλλά και εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι με τον Γκόρντον Στράχαν η ιστορία αυτό με τη Σκωτία. Καλημέρα Κυριάκο Σάρι Βλάβη στο κιτρινό μαύρο Βούπερταλ. Όχι, ήταν πολύ βαριά η αποκάλυψη της Αντιγόνης. Δεν είναι τόσο απλή. Καταρρύπτεται ένα θρύλο, σου λέω. Παρόν. Τώρα κλείνω και τον ήχο μου και πάμε στο πακετάκι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, AutoMarket.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως.

0: Μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
10: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
10: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
10: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
10: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
11: Γιώργη.
12: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής

0: ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
7: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ο Ανέστης μερικές φορές είναι σαν να είναι στο στούντιο. Λέει, πολύ απότομα μας έβαλες διαφημίσεις. Μήπως πήρε ο κομισάριος και είπε, ή βάζει διαφημίσεις, σε στέλνω διακοπές εκεί που θα κάνει του χρόνου προετοιμασία η ομάδα. Και ξέρεις τι φοβήθηκα, έτσι, ότι του χρόνου η ομάδα θα κάνει προετοιμασία στη Βόρεια Κορέα, δίπλα στα πυρηνικά, γιατί δίπλα στα λιγνητικά τι είναι. Αυτό που φοβάμαι είναι, ξέρετε, επειδή κυκλοφορούσε πολύ πρόχειρο χρήμα, εννοώ χρήμα, πώς να το πω, για κατανάλωση, να κυκλοφορεί που λέμε, στη Πτολεμαΐδα, και ήταν κέντρο του μακεδονικού τζόγου, έτσι. Δηλαδή, στην Πτολεμαΐδα, όταν δεν δούλευαν στους λιγνίτες οι άνθρωποι εκεί, ήταν στον τζόγο, πολύ τζόγος μιλάμε. Και τι άλλο να κάνει στην Πτολεμαΐδα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, μπροστά της τα Γιαννιτσά Ανέστη είναι εξωτικά, έτσι. Και ο Γιδάς. Και φοβάμαι είναι ξεκινήσουν και θυστούν στον τζόγο, ξέρω εγώ. Τίποτα άλλο, μετά θα έρθουν εδώ και θα παίζουν τα μάτς στοίχημα.

Και δεν το γνώριζα, αλλά πραγματικά είναι φοβερό αφού ασχολούμαστε μετά του παγκοσμίου κυπέλου. Μας στέλνει ο Στέλιος ο Πιλιορίτης η Αμαρίγια, η οποία είναι μέλος της αντιπολίτευσης στη Γερουσία της Παραγουάης. Εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Γάλλου επιθετικού Εμπαπέ, προφανώς μετά την ήττα της Παραγουάης από τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς τον απικιοκρατημένο Καμερουνέζο. Που άκου Ανέστη να μαθαίνεις και να σχολιάζεις. Απικιοκρατημένος Καμερουνέζος που προσποιείται τον Γάλλο τον Γάλλο έχει κόμμα αγανακτισμένο, έχει τον Γάλλο αγανακτισμένο, τον Γάλλο κόμμα αγανακτισμένο, νεοπλουτό, αλαζόνα και άσχημο. Το τελευταίο το προσυπογράφω. Παράλληλα τον περιέγραψε ως ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει, προσθέτοντας, ωραίες όμως τοποθετήσεις με βάθος και ουσία, ουσιαστικά μια γεωπολιτική ανάλυση του πλανήτη. Αντί για μητρικό γάλα θύλαζε καρύδες και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζίδες.

Και μετά λες εσύ ρε Μανώλη για τους Λεβαντίνους και τους Φραγκολεβαντίνους, δηλαδή τους μπασταρδεμένους ας πούμε Λεβαντίνους. Και εδώ είναι ο Εμπαπέ, είναι ένας ηλίθιος που δεν έχει, κατά την Μαρία έτσι, που δεν έχει μάθει καν να γράφει, και αντί για μητρικό γάλα σφύλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζίδες. Όλα αυτά θα τα δικαιολογούσε αν ο Εμπαπέ, εκτός από κάνα γκολ, έβαζε την υπογραφή του και σε κάτι που ήταν προσβλητικό για την Παραγουάη. Δεν ξέρω αν συνέβη κάτι τέτοιο, και σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα, και αν συνέβη τότε να δώσουμε και ένα δίκιο στην Αμαρίγια. Αλλά τώρα να βγαίνεις και να επιτίθεσαι σε ένα ποδοσφαιριστή με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν ισχύουν αυτά, τι νόημα έχει? Και εσύ η ίδια εκτίθεσαι περισσότερο από αυτόν που μπορεί να διαθέτει όλα αυτά που γράφεις.

Πάντως, επειδή συζητήσαμε και για την συνάντηση στο, τη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λευκό Παλάτι και παρακολουθεί κάποιος τις κινήσεις, όπως είπα, των σωμάτων, τις αντιδράσεις, ο Τραμπ και ο Ερντογάν λίγο πολύ έχουν μια παρόμοια ή και ίδια συμπεριφορά ανεστραμμένη. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να είσαι απόλυτα poker face όπως είναι ο Ερντογάν, σε αυτό του βγάζουμε το καπέλο, έτσι, δηλαδή το όχι όσο κανείς άλλος, όταν δεν μπορείς να είσαι αυτό, κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, συμπεριφέρεσαι σαν κλόουν και όπως ακριβώς ο κλόουν κάτω από τη μάσκα κρύβει τη μάσκα του δήθεν γελαστού, του δήθεν φλίαρου, του δήθεν εκδηλωτικού, και κάτω από τη μάσκα κρύβει όλα αυτά, την έστω μάσκα της χαράς, του γέλιου, της διασκέδασης, της άνεσης, στη συμπεριφορά κρύβεις και εσύ ένα κάρο πράγματα, δηλαδή η μάσκα είναι η κορυφή του παγόβουνου που θα λέγαμε, τότε λίγο πολύ στα ίδια είσαι. Και βέβαια, όπως είναι και οι βομβαρδισμοί, έτσι κάπως παίζει ο Τραμπ και τον Ερντογάν με τα F-35, έτσι, δηλαδή όπως είναι οι βομβαρδισμοί στους οποίους στοιχηματίζει ο Ανέστης κάθε βράδυ, τώρα θα βομβαρδίσει, σήμερα θα έχουμε δύο ήσυχες νύχτες. Κάπως αντίστοιχα συμπεριφέρεται, τώρα στα πουλάω, τώρα, ναι, έρχονται, στο δρόμο είναι, θα τα δεις, βγες έξω τώρα, θα δεις, θα περνάνε από πάνω. Του λέει συνέχεια τέτοια, αλλά και ο Ερντογάν προφανώς δεν μασάει και τον έχει καταλάβει, διότι μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια.

Να, ο Κώστας Χ, λοιπόν, το καλό Αριανάκι μας, μας πληροφορεί ότι δεν έδωσε ο Εμπαπέ το χέρι στον τερματοφύλακα της Παραγουάης όταν αυτός του το έτεινε υποτικά στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά τον αγνόησε επιδεικτικά. Τώρα ρωτάω, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω, μήπως προηγουμένως του είχε πει κάτι ο τερματοφύλακας, τον είχε εκεί κάτι τσιγκλήσει, τον είχε προγκάρει, λέμε τώρα. Δεν είναι σκέψεις, γιατί πάντα λέω, όταν υπάρχει μια συμπεριφορά κατανόητη, συγγνώμη, κάτι κρύβεται από πίσω. Μάλιστα, λέει, συνεχίζει ο Κώστας Χίγια, ενημερώνει και λέει, μάλιστα ο τερματοφύλακας που μάλλον λόγω της θέσης του θεωρείται από τους Παραγουανούς ως επίγον σωστό του θρυλικού Σιλαβέρ, του πέταξε την μπάλα στην πλάτη, αλλά ο Γάλλος δεν το κατάλαβε και έτσι έκανε ότι δεν το κατάλαβε. Είναι αυτό που λέω σαν τον Ερντογάν, έκανε ότι δεν το κατάλαβε και δεν είχαμε κι άλλα. Αλλά τώρα με τα όσα συμβαίνουν μέσα σε ένα γήπεδο και το τι μπορεί να προκαλέσει μια αντίδραση, πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Και βέβαια πρέπει να είσαι σούπερ επαγγελματίας να μπορείς να συγκρατήσεις το θυμό σου, τα νεύρα σου και να καταλάβεις ότι εκείνη τη στιγμή είσαι μέρος μιας παράστασης η οποία απαιτεί από σένα το συγκεκριμένο ρόλο και να τον ερμηνεύσεις με το συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να πάρει η παράσταση τη διάσταση, ας πούμε, που απαιτεί, που θέλει να έχει ως αγώνας παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά γενικότερα και στους αγώνες, βλέπετε τώρα, όταν ο Ερικ Καντονά είχε ανεβεί στην κερκίδα και τον πλάκωσε τον άλλον στις κουτουλιές, ή η πράξη του Ζιντάν, έχουν καταδικαστεί, που βέβαια ως ανθρώπινες πράξεις μπορεί να μην τις καταδίκαζες αν συνέβαιναν στο δρόμο, ας πούμε, αλλά ως γηπεδικές πράξεις, επειδή απαιτείται η παράσταση αυτή να έχει συγκεκριμένους κανόνες, εκεί καταδικάζονται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι, είναι ένας πόλεμος με συγκρούσεις. Για την ακρίβεια είναι μια μεταφορά των συγκρούσεων, το ποδόσφαιρο, των πολεμικών συγκρούσεων. Γι' αυτό και ξεκίνησε κατά κύριο λόγο ως αντρικό άθλημα, γιατί ήταν η μεταφορά του πολεμικού πεδίου. Πώς έλεγε ο Τσόρτσιλ για τον πόλεμο, είναι η συνέχιση της διπλωματίας με άλλα μέσα. Κάπως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα. Και βλέπετε ότι πάρα πολλούς από τους αγώνες διατηρούν ακόμη τα καταγωγικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, αν παίζει η Ελλάς-Τουρκία, ο φανατισμός, η ένταση, η σύγκρουση θα είναι μεγαλύτερη από ότι αν παίζει η Ελλάς-Δανία, ξέρω. Άνα, ο τετρακτής, λοιπόν, λέει, ερμηνεύει, είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Εμπαμπέ και για τη Σενεγάλη. Στο μάτς με την Παραγουάη προκαλούσε με κουβέντες μέσα στον αγώνα και μου στέλνει και ένα κείμενο πως μια ολόκληρη χώρα τον καταδίκασε. Και καίνε και το ομοίωμά τους του Εμπαπέ στην Παραγουάη.

Και το περιστατικό εξελίσσεται, λέει, σε διπλωματική κρίση μεταξύ Γαλλίας και Παραγουάης λόγω της δημόσιας επίθεσης και του πολιτιστικού συμβολισμού του καψίματος του ομοιώματος. Άρα που είναι εκείνα τα χρόνια που ανέβαινε ο Γκούμα στην Κερκίδα, ξυλοφόρτωνε, ξανακατέβαινε και δεν άνοιγε μύτη. Θύμισε λίγο, λέει ο Κώστας Χ, τη φάση στον προημιτελικό της Ολλανδίας με το Κατάρ που κρίθηκε στα πέναλτι. Ήταν ο σκόρερ των δύο γκολ της Ολλανδίας, του ζήτησε τη φανέλα στο τέλος του αγώνα και ο Μέση του είπε φύγε από δώρε κλόουν, πάνω που το λέγαμε, επειδή οι Ολλανδοί έκαναν ψυχολογικό bullying σε παίκτες της Αργεντινής στη σέντρα του γηπέδου όταν πήγαιναν να εκτελέσουν πέναλτι. Ενδιαφέρουσα ιστορία. Α, τώρα γίνανε δύο οι άντζελοι της Κέρκυρας. Καλημέρα και στους δύο. Και φιλιά. Μανώλης κάνει το μεγαλύτερο λογικό άλμα όλων αυτών και λέει «Πας μη παραγουανός βάρβαρος». Τώρα εδώ που τα λέμε, αν έκανε τέτοιες δηλώσεις αν έκανε αυτό με, μάλλον όχι δηλώσεις, με την κίνηση αυτή ο Εμπαπέ, αν θεωρήθηκε απορριπτική και μάλιστα συμβολικά απορριπτική, όπως ωραία έγραψε ο Κώστας Χ, και καλά λέει, ο Εμπαπέ είναι αλαζόνας και τσόγλανος, γι' αυτό θα το πάρει η Αγγλία. Το λογικό άλμα. Άνοιξα και τις γραμμές το 2-3-28-8-28 για το τελευταίο ημίωρο. Ο Ανέστη του είπε κάτι γαλλικά, αλλά ο Εμπαπέ εκείνη τη στιγμή ένιωθε Καμερουνέζος και δεν τα κατάλαβε. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι ωραία ιστορία πως βγήκε αυτό το «του είπε κάτι γαλλικά», ας πούμε, διότι ήταν συνήθεια, άλλα καλά παιδιά και οι Γάλλοι τώρα, ήταν συνήθεια των Γάλλων διπλωματών, και πρέπει να ξέρουμε ότι η διπλωματία εκείνα τα χρόνια ουσιαστικά ήταν η κυβέρνηση, ήταν πάνω από την κυβέρνηση. Όταν στέλναν κάποιον, γι' αυτό οι πρεσβευτές έχουν αυτή τη θέση που έχουν στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, γιατί κάποτε ουσιαστικά όχι μόνο εκπροσωπούσαν μια χώρα, αλλά διαπραγματεύονταν και για λογαριασμό. Δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, πως έβγαινε ο Τσίπρας κατά 3 λεπτά και έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρω εγώ, το Φλαμπουράρι, τον παπά, δεν ξέρω ποιον έπαιρνε, σε αυτή την διαπραγμάτευση των 17 ωρών. Και λέει, τι να κάνω τώρα, τι λέει εδώ, τι... Έβγαινε λοιπόν ο... Δεν μπορούσε ο διπλωμάτης να βγει από το δωμάτιο να πάει να πάρει τηλέφωνο τι λέει ο πρωθυπουργός του, και τότε που στείλαμε ως πρεσβευτή τον Βενιζέλο στο Παρίσι. Δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, υποβάθμιση ή υποτίμηση. Ήταν κρίσιμος νευραλγικός ρόλος. Τώρα αυτά τα λέμε για τον Μπέλα, έτσι, έχει και πένθος ο άνθρωπος, οπότε του χτυπάμε φιλικά την πλάτη μνημονεύοντας τον αγαπημένο του Βενιζέλο, ο οποίος πραγματικά ήταν πιο διακεκριμένος ως διπλωμάτης, θα έλεγα, από ότι ως πολιτικός. Πιο διακεκριμένος, όχι, διακεκριμένος ήταν με κάθε του ιδιότητα, απλώς νομίζω πιο αποδοτικός, πιο παραγωγικός, να το πω έτσι. Ήταν φοβερό διπλωματικό μυαλό. Η διπλωματία είναι μια ολόκληρη τέχνη, τέχνη των υπαινιγμών, τέχνη των εκβιασμών, τέχνη με την οποία διατυπώνονται οι εκβιασμοί, ακριβώς λοιπόν μέσω υπαινιγμών, και καταλαβαίνει πολύ καλά ο άλλος τι του λες. Δεν χρειάζεται να του πεις ξεκάθαρα, ξέρω πως μιλάει η Αμαρίγια για τον... Με κάποιον τρόπο του υπενθυμίζεις, με κάποιο τρόπο του λες «from Don Corleone», αυτό που λέει όταν σκότωναν οι μαφιόζοι, που έπρεπε να ξέρεις και στην τελευταία σου στιγμή ποιος σου στέλνει τη σφαίρα, έτσι, δεν είναι πλώς να σε σκοτώσω, να ξέρεις και ποιος σε σκοτώνει. Κάπως έτσι είναι και η διπλωματική διάλεκτος. Συνεχίζει να είναι τέτοια και συνεχίζει να έχει υψηλές απαιτήσεις στον τρόπο που διατυπώνονται. Τα λέω αυτά γιατί είμαστε και σε φάση διαπραγματεύσεων, όχι με το κάζους Μπέλι, όχι όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία βέβαια εκεί δεν γνωρίζουμε ποτέ τι συζητείται γύρω από ένα τραπέζι ή μάλλον δίπλα σε ένα τραπεζάκι που είναι οι δυο πολυθρόνες και συζητάνε οι δυο τους.
Και ποτέ δεν ξέρεις τι πραγματικά διατυπώνεται και μετά όλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν από αυτό, από τις ανακοινώσεις που βγάζει το γραφείο τύπου, ας πούμε, του εκάστοτε πρωθυπουργού μιας χώρας. Δεν μιλάω μόνο για την ελληνική χώρα, είναι σαν να ακούω εγώ τι συμβαίνει στον Άρη, να περιμένω να μάθω διαβάζοντας τις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου. Θέλει άλλο σκάψιμο. Επειδή όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό το σκάψιμο, στην πραγματικότητα δεν μαθαίνουμε ποτέ. Ωστόσο κρίνονται πάρα πολλά πράγματα στη διπλωματία και τα παλαιότερα χρόνια ακόμη περισσότερα. Και βγαίναν οι Γάλλοι λοιπόν, κάθονταν στο στρογγυλό το τραπέζι εκεί πέρα, με το που βγαίναν αρχίζαν και μπινελίκωναν στα γαλλικά, χωρίς να καταλάβει άλλο. Καταλάβαιναν όμως από το ύφος ότι τους βρίζει. Δηλαδή άρχιζε με ένα περίεργο τρόπο η διαπραγμάτευση, που οι Γάλλοι ήθελαν να δηλώσουν την ανωτερότητά τους βρίζοντας και συγχρόνως χωρίς να καταλαβαίνει ο άλλος. Και έτσι έμεινε το «του είπε κάποια γαλλικά».

Ναι ρε Σιμανόλη, ναι ρε Σιμανόλη, πραγματικά, διότι το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο φέτος η Αγγλία όσο λιγότερο εμφανίζεται ως φαβορή, δηλαδή όσο λιγότερο κουβαλάει τη στάμπα του φαβορή, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να το πάρει σπίτι που λέτε. Λέτε, δεν το λέω.

Στο 6 είναι η Αγγλία αυτή τη στιγμή, στο 6 απόδοση, και τέταρτη στη σειρά μετά τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αργεντινή, την Αγγλία, την Νορβηγία, το Βέλγιο, το Μαρόκο, την Ελβετία. Αλλά τα στοιχήματα είναι σαν τις δημοσκοπήσεις. Στην πραγματικότητα κάνουν μία πρόβλεψη, αλλά δεν είναι και υποχρεωμένα να δικαιωθούν ως προς την πρόβλεψη. Δηλαδή το ότι είναι σε αυτή τη θέση, ξέρω εγώ, η Ελβετία, κάποτε στην ίδια θέση ήταν και η Ελλάδα στο πανευρωπαϊκό και πήγαινε από το 34 στο 15, από το 15 στο 5, θέλω να πω, περνώντας τους γύρους αύξανε τις πιθανότητές της. Άμα δεν ήταν και αυτό στο ποδόσφαιρο, ποια χάρη θα είχε το ποδόσφαιρο, η μπάλα.

αυτό, μάθες και εσύ το ετέρε. Καλά, η ιστορία των στοιχημάτων, πάντως Μανώλη, δεν την γνωρίζω. Τη γνωρίζω τώρα. Καταρχάς τα πρώτα στοιχήματα θεωρητικά ήταν το χρηματιστήριο, έτσι. Φαντάζομαι. Το οποίο ξεκίνησε μεν εκεί από το Βέλγιο, αλλά οι Άγγλοι του δώσαν άλλη διάσταση. Και από εκεί και πέρα η διάσταση που έχει σήμερα ο στοιχηματισμός είναι αγγλική υπόθεση και αγγλική ιστορία. Βέβαια, ό,τι και να λέμε τώρα για τους Άγγλους, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία, ας πούμε, του αντικειμενικού τρόπου με τον οποίο θα οργανωθεί έτσι ένας αγώνας οποιοδήποτε αθλήματος και δεν θα πέσει θύμα κάποιων επιτίδιων, όπως έγινε με το στοιχηματισμό όταν απλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και νομίζω ότι, είμαι σίγουρος δηλαδή, αλλά δεν έχει και νόημα, ότι έχει διεισδύσει πια και στον ιερό χώρο, να το πω έτσι, του παγκόσμιου κυπέλου. Και τώρα, μια που λέμε για το στοιχηματισμό, γιατί ο μεγαλύτερος στοιχηματισμός, καλά, τότε θυμάστε το 99 που μας λέγαν επενδύσεις είναι, δεν είναι επενδύσεις, δηλαδή δεν είναι, όχι, δεν είναι τζόγος, επένδυση, δώσ' μου ένα blue chip, πώς τα λέγανε και κάτι τέτοια, ας πούμε, και δώσ' μου ένα σιγουράκι Αστραχάν για πρόεδρος. Και είναι λοιπόν η ιστορία που πρώτα ξεκίνησε με κάτι κοπάδια στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Μπρίζ, εκεί νομίζω ήταν το πρώτο χρηματιστήριο, εξού και Μπέρς, Μπορσάς που λένε οι Τούρκοι το πορτοφόλι και τέτοια, ήταν το πρώτο χρηματιστήριο για να αποδοθούν οι ζημίες από απώλειες βοηδών. Καλή ώρα τώρα. Και στη συνέχεια πέρασε απέναντι, ήταν η Αγγλία. Το μεγάλος μάστορας ήταν από την οικογένεια Ροκφέλλερ, δεν ήταν ρε Σιμανόλη, που πρόβλεψε, έκανε την κομπίνα με το Βατερλό και ήρθε λάθος πληροφορία, τα μάζεψε όλα και μετά ήρθε η σωστή πληροφορία, γιατί είχε φροντίσει να του στείλουν με περιστέρι το αποτέλεσμα του αγώνα Ναπολέων Ευρώπη, ξέρω εγώ, και μεικτή Ευρώπης, και πληροφορήθηκε ότι κέρδισε η μεικτή Ευρώπης. Οι Άγγλοι δεν πολύ συμμετείχαν σε αυτόν τον πόλεμο, συμμετείχαν στοιχηματικά. Αυτά ξέρω ότι είναι από τα πρώτα στοιχήματα στην ιστορία και έτσι ήταν μια πρώτη κίνηση πλουτισμού της οικογένειας Ροκφέλλερ με αυτό το κολπέτο που έμαθαν, πληροφορήθηκαν το αποτέλεσμα της μάχης μέσω περιστεριών πριν το πληροφορηθούν οι υπόλοιποι. Μάθανε ότι κέρδισε το ψευδές νέο, το οποίο διαδόθηκε πόσο τώρα στο Λονδίνο εκείνης της εποχής ήταν. Εντάξει παιδιά, το πήρε το μάτσο Ναπολέων. Άρχισαν όλοι να πουλάνε αγγλικές τέτοιες μετοχές, τι διάλο. Αγόραζε ο Ροκφέλλερ, άμα κέρδισαν οι Άγγλοι, δες με πόσα εκατομμύρια βρέθηκα στο χέρι. Και ο Σόρος μετά ήταν αυτός ο οποίος πρώτος, και σε αυτό έπεσε θύμα και η Ελλάδα, εισήγαγε τον αρνητικό στοιχηματισμό. Δηλαδή δεν θα παίξω ποιος θα κερδίσει, αλλά θα παίξω ποιος θα χάσει. Και εκεί αρχίσαν όλα που θα έλεγε ο Καζαντζάκης.

Ιταλία έμεινε έξω το 2004. Καταρχάς το 4 Ρεσιμανόλη δεν είχε παγκόσμιο. Το 2 και το 6 είχαμε. Το 4 δεν είχαμε παγκόσμιο κύπελο. Στέλιος φαίνεται έχει καλό καιρό στο Πήλιο σήμερα. Δροσίστηκε και έχει κέφια. Δύο αφρικανικές χώρες στο τελικό, Γαλλία-Αγγλία, από τα πολύ καλά, έτσι αρέστη, σε ξεπέρασε, δύο αφρικανικές χώρες στο τελικό.

0: die.
1: Ο Σόρος τον ξεκίνησε τον αρνητικό στοιχηματισμό τότε σε μια μετά την μεταπολίτευση, πήγα να πω, αλλά ένα είδος μεταπολίτευση ήταν για την Ευρώπη, η πτώση του τείχους. Και αμέσως μετά εκεί το 92 που άρχισαν οι Άγγλοι να επενδύουν στα στεγαστικά, αλλά τα στεγαστικά εκείνης της εποχής ήταν μοιραίο να καταλήξουν άσχημα, και έπαιξε αυτός ποντάροντας και ζώντας στην Αγγλία, έτσι, έπαιξε γερμανικό μάρκο τότε. Και βγήκε, λένε ότι ήταν σε μια παράσταση όπερας, όταν βγήκε στο ημιχρόνιο, αφού για μάτς μιλάμε, στο διάλειμμα εν πάση περιπτώσει, κάποιος και ανακοίνωσε, έχουμε ένα πολύ δυσάρεστο νέο, είχε συμβεί εκείνη η κατάρρευση των αγγλικών χρηματιστηρίων, και σηκώθηκε ένας και πανηγύριζε για τον γκολ, ήταν ο Σόρος.

Και μετά έχω τον άλλον Μανώλη, δικό σου είναι αυτός, αγγλόφιλο συγγενικό μου πρόσωπο, αρρωστημένο αγγλοφιλάκι, τον έχω προσκαλέσει να δούμε και τον αγώνα τώρα με την Νορβηγία μεθαύριο. Και λέει, αποκλείεται να γίνονται τέτοια πράγματα στο παγκόσμιο. Έλα ρε εσύ, αποκλείεται να γίνονται. Η άλλη μου λέει, αποκλείεται να στέλνουν τους ανθρώπους στο θάνατο έτσι, να κάνουν τέτοιους πολέμους τόσο αστόχαστα και να στέλνουν τόσους ανθρώπους στο θάνατο. Πώς θα το έλεγε αυτός που τον κάψαν στην Ιερή Εξέταση, ο Χους, ο Σάντα Σιμπλισιτάς, που τον καίγανε. Πάει ένας, πετάει ένα δαυλό ακόμη εκεί πέρα και τον βρίζει, τον συχτηρίζει, ο άλλος στην πυρά, ο Σερετικός, ο Γιάν Χους, ο Τσέχος. Να, χάσαμε και τους εκ Πράγας τώρα που το λέω. Και του λέει αυτός στην πυρά έτσι λίγο πριν πεθάνει, σκεφτείτε σοφία ο τύπος, και λέει, ο Σάντα Σιμπλισιτάς, δηλαδή ο Αγία Αθώτης. Εντάξει ρε φάρι ο Ανέστης και στέλνει απάντηση και λέει, λάθος, εγώ πιστεύω μια ευρωπαϊκή το Μαρόκο και μια αφρικανική η Αγγλία. Και στέλνει μόνος του ένα γατάκι στο στέλνει τον Μπιλιορίτη, ούτε γνωρίζονται, στο γιαόρτη μάνα, ένα γατάκι. Εγώ πιστεύω, λέει, μια ευρωπαϊκή το Μαρόκο και μια αφρικανική.

Κοίταξε, αν το ερμηνεύσουμε με την επιθυμία μας, αυτό είναι η λεγόμενη στα παλιά κομμουνιστικά, λεγόταν η βολονταριστική λογική. Δηλαδή, κάνω μια ολόκληρη μεγάλη ανάλυση, αλλά το συμπέρασμά μου είναι ότι θα γίνει αυτό που επιθυμώ κατά βάση. Αλλά το οργανώνω με τη λογική, δεν το λέω έτσι του Καραγκιόζη το γάμο, άρχισε ανάλυση από εδώ, ανάλυση από εκεί, έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Όλοι είμαστε λίγο πολύ βολονταριστές, δηλαδή κτίζουμε επιχειρήματα με βάση την επιθυμία μας. Όλοι το έχουμε κάνει και δεν είναι και κακό. Τουλάχιστον όσον αφορά σε ανώδυνα πράγματα όπως το ποδόσφαιρο κλπ. Γιατί το να ακολουθείς βολονταριστική λογική στον τρόπο που θα μεγαλώσεις ή θα δεις το μέλλον των παιδιών σου ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, μάλλον είναι αποτυχία για την οποία ευθύνεσαι. Δηλαδή εγώ θέλω ο γιος μου να πάρει τη δουλειά μου, θα την πάρει γιατί αναλύω, αλλά άλλε βουλέ του πατρός, άλλε του ιού.

Όχι μόνο να ναι, τι έβαλες γκολάρα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και σε βλέπει όλη η κερκίδα εκεί στο εργοστάσιο να βάζεις τον δείκτη στα χείλη έτσι, και στο πήλιο σκασμός, δεν σας ακούω. Καλημέρα Τεό, Αριανάρα Beyond Logic, άντε να βρούμε σύνδεση με τον Κυριάκο Βούπερταλ.

Ναι, και αυτό το βιντεάκι που στέλνει ο Μανώλης είναι καταπληκτικό. Μπορώ μόνο να το συστήσω, γιατί φυσικά καλά το έκανε επίτηδες, έτσι, για να δοκιμάσει τα αγγλικά μου. Έχει μια καταιγίδα από υπότιτλους. Βασικά αναφέρει τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε. Α, να πάει και από τη Φραγκφούρτη. Μεταφέρθηκε η αυτοκρατορία Ροτσάλντ στο Παρίσι.

Ναι, και το αγράφει έτσι συνοπτικά και ωραία. Ο Μανώλης λέει Φραγκφούρτη, Βιέννη, Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο. Από Γερμανία ξεκίνησαν, τυχαίο. Άμστερντάμ, Ναθανάελ Ρότσαϊλντ.

Ρε εσύ Ανέστη, να τρύπωσε ο δάχτυλος του κομισάριου στις μουσικές. Πα, τέτοιες δεν βάζει, δεν ακούει. Άλλα τραγούδια έχω βάλει εγώ, άλλα παίζουν. Και ωραία το γράφει καταληκτικά ο Μανώλης, τοκογλυφία και κέρδος. Ένας θεός, ένας θεσμός. Πολύ καλό.

Άντε επιτέλους. Μου ήρθε η απάντηση και το συστήνω αυτό το κομμάτι, γιατί μου φάνηκε το κονσολικό μου δαιμόνιο χτύπησε. Το συστήνω αυτό που έστειλε ο Μανώλης, The House of Rothschild, 1934, ταινία του 1934, The House of Rothschild. Πού τη βρήκες?

Με βάση λοιπόν ότι πάρα πολλά πράγματα, όσο να είναι, για να γνωρίζουμε λίγο πώς γίνονται και οι δουλειές, φαντάζομαι ότι ουσιαστικά το υποψιάζεστε, αλλά δεν θέλετε και να το ομολογήσετε. Ακόμη και όταν υπάρχει ένας μπρόξιμο προς μια εθνική ομάδα για συγκεκριμένους λόγους, δεν σημαίνει ότι αυτό το σμπρόξιμο θα βγει κιόλας. Ισχύει το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή υπάρχουν αγώνες, έχω πολύ πρόχειρο παράδειγμα στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι της ώρας, οι οποίοι στείνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και για ένα συγκεκριμένο λόγο. Αλλά όταν στείνονται, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγων, ο οποίος, όπως λένε και οι ιστορικοί, είναι απρόβλεπτος. Είναι τώρα που λέγαμε για το Βατερλό, ας πούμε. Αν η βαριά βροχή εκείνης της ημέρας που δεν επέτρεψε στα κανόνια του Ναπολέοντα να κινηθούν, γιατί αυτή ήταν η υπεροχή και η υπεροπλία του Ναπολέοντα, βαρέστε από πίσω δηλαδή, έτσι ξεκινούσε το μάτς, εάν αυτό άλλαξε το ρου της ιστορίας. Δεν το ξέρουμε, δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Βέβαια σε αυτό οι αριστεροί ιστορικοί αναλυτές λένε ότι όχι, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει, νομοτελειακά δηλαδή. Απλώς κάποιος, είτε ανθρώπινος, είτε καιρικός, είτε άλλος παράγοντας, παρεβαίνει σαν καταλύτης και επιταχύνει την αντίδραση. Αυτό είναι ο καταλύτης, δηλαδή κάνει τα πράγματα να βαδίσουν, να οδεύσουν πιο γρήγορα προς τα εκεί. Κάτσε, γιατί ο Κώστας Σίγμα λέει κάτι ενδιαφέρον για να τη σμπρώξουν την Αργεντινή. Είχα ζωμάρες, έμαθα μια λέξη στημένου, σμπρώξιμο, και το λένε όλοι. Η Αργεντινή φέτος, καταρχάς, δεν θεωρώ προσωπικά ότι είναι στις χαϊδεμένες ομάδες. Φέτος παίζει ο Μέση, και το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, χαρακτηριστικό παράδειγμα σμπροξίματος που δεν ευωδόθηκε ήταν ο ημιτελικός στην Αγγλία, στο Wembley, που ήταν στο home, όπου δόθηκε ένα απαράδεκτο, ένα άθλιο πέναλτι υπέρ της Αγγλίας, το οποίο το έχασε, πήγε μετά παρακάτω η ιστορία, αποκλείστηκαν οι Άγγλοι παραπάνω, δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να πάρουν να χτυπάνε και τα πέναλτι. Αυτό είναι που εννοώ με τη λέξη σμπρόξιμο και αναφέρομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο αγώνα. Από την άλλη, γιατί ξαναλέω, εάν η Αργεντινή φέτος καταφέρει να περάσει αυτούς που έχει μπροστά της και να βρεθεί με το κύπελο στα χέρια, αυτό θα είναι παρά πάσα προσδοκία, τουλάχιστον της FIFA. Και γι' αυτό φέτος θα το χαρώ πολλαπλάσια από εκείνο το προηγούμενο, και πες το εσύ όπως θέλεις, ενώ εκεί στις αραβικές χώρες. Καταρχάς, τελευταία το παγκόσμιο κύπελο ταξιδεύει όλο σε ποδοσφαιρομάνες. Στο Κατάρ που πήγε, στην Αμερική, μιλάμε τώρα. Αφού με προκαλεί το Μανώλης, θα το πω λοιπόν και για το θαύμα της Βέρνης, το λεγόμενο θαύμα της Βέρνης, όπου είναι 54, το 1950 την αποκλείσαν τη Γερμανία, δεν της επέτρεψαν να παίξει, γιατί ήταν ακόμη έτσι με τα ερείπια του, για να πω τα ερείπια του φασισμού, αλλά τα ερείπια τα έκαναν οι δυτικοί μετά πολεμικά. Τέλος πάντων, και μπαίνει η Γερμανία λοιπόν το 54 και πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει γίνει ένα καλό παιδί, ότι έχει ξαναενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια και η ευρωπαϊκή οικογένεια την αγκάλιασε, τη νέα Γερμανία του Αντενάουερ, η οποία συμμετέχει και στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη για την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρύτερης, εκείνη τη στιγμή μόνο Μπενελούξ. Οπότε πώς και τι δεν ξέρω, αλλά να που βρέθηκε για συμβολικούς λόγους όπως θα επιθυμούσε η τότε FIFA. Με το κύπελο στα χέρια. Αυτό βαφτίστηκε το θαύμα της Βέρνης, γιατί κανείς δεν περίμενε να συμβεί αυτό που συνέβη σε εκείνον τον αγώνα. Ο Ανέστης το αποδίδει σε, ο Μανώλης το αποδίδει σε χάπια, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και
Δεν ξέρω κάτι, ούτε ξέρω, ούτε έχω ακούσει, ούτε έχω υποψιαστεί. Πάντως το θαύμα έγινε, που λένε και οι Κατσιμιχαίοι, και έγινε όπως θα το επιθυμούσε η τότε FIFA. Ήταν και η τελευταία χρονιά του Ζιλ Ριμέ, έτσι είναι. Το 54 ήταν η τελευταία χρονιά του Ζιλ Ριμέ. Είχε στηθεί ήδη ο γαλλογερμανικός άξονας, μάλλον έτσι, Μανώλη. Μπορείς να πεις όμως ότι είναι αδικία. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρξε κάποια άλλη εξωτερική βοήθεια. Αδικία. Καραμπινάτη και Κραυγαλέα σε τελικό τουλάχιστον, σαν εκείνη, δεν λέω της Αγγλίας με τη Γερμανία, γιατί αυτό ήταν και κάτι που ομολογουμένως μπορείς να το αποδώσεις το ανθρώπινο λάθος. Δεν υπήρχαν τα VAR, δεν υπήρχαν οι ανιχνευτές γραμμής, άρα λοιπόν μέσα έξω, πέρασε δεν πέρασε τη γραμμή. Τώρα με τα χρόνια, με την τηλεόραση, να έχει κολλήσει 10 φορές την μπάλα εκεί, είδαμε ότι είναι 10 εκατοστά έξω. Δηλαδή δεν έχει περάσει τη γραμμή. Αλλά ξαναλέω, για να προσπαθώ εν πάση περιπτώσει να είμαι δίκαιος, ότι ναι, δεν μπορούσε να το δει εύκολα. Ήταν τόσο ξαφνικό το σουτ. Εκεί είναι λοιπόν που έρχεται ο βολονταρισμός. Θέλουμε και λίγο Αγγλία. Δηλαδή μέσα μας ξέρουμε ότι την αμφισβητούμενη φάση θα την επιδικάσουμε υπέρ της Αγγλίας, και αυτό συνέβη. Έχει ανθρώπινη ερμηνεία. Αυτό που συνέβη το 90 στη Ρώμη με τη σφαγή της Αργεντινής, έτσι Πασχάλη υμνολόγε, γιατί δεν γούσταραν Μαραντόνα με τίποτα, ούτε οι διοργανωτές, ούτε η FIFA, ούτε κανείς, και έπαιζε μόνο του το παλικάρι απέναντι σε όλους αυτούς, και δίνουν στο τέλος ένα πέναλτι που το Παπουτσέλης από τη Μυτιλίνη, θυμάστε που είχε δώσει ένα πέναλτι στο κέντρο και γκρίνιαζαν εκεί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τέτοιου τύπου πέναλτι ήταν στο 85, γιατί λέει λίγη. Τι θα γίνει τώρα, το ξανά έχουμε αυτό να σηκώσει το κύπελο εδώ μέσα, που μας έχει λίγο πολύ πει ταλέπορος, τους Ιταλούς εννοώ, που τα έχει βάλει με ολόκληρη την ομάδα. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Δηλαδή εκεί ήταν κανονικά. Δεν θα φύγεις από εδώ μέσα με το κύπελο, ακόμη και αν χρειαστεί να φύγει το κύπελο πριν από σένα, να το φυγαδέψουμε, να μην το βρίσκουμε. Πώς έκανε ο Ζιλ Ριμέ στην πρώτη διοργάνωση, το 50 μάλλον, που έτρεχε με το κύπελο στα χέρια να βρει τον αρχηγό της Ουρουγουάης που λέγαμε το Βαρέλα, και φώναζε «Στάσου κύπελο», όπως φωνάζει ο Βόγλη, «Στάσου Μίγδαλα», «Στάσου κύπελο», φώναζε το Βαρέλα, καθώς έτρεχε αυτός να γλιτώσει το κεφάλι του, έτρεχε στη φυσούνα του Μαρακανά. Εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι ήταν και χειρότερα τα πράγματα στην Ρώμη του 1990, συγγνώμη, και αυτό ήταν μια μεγάλη σφαγή που πέρασε και λίγο στα ψηλά. Εντάξει, έγινε και κάτι, μια πεναλτάρα δεν έδωσαν, τώρα θυμήθηκα. Δεν δώσαν και μια λίγο πριν πεναλτάρα στην Αργεντινή, στο Διέγο Μούχτη, την έπνιξε. Όχι, Ηλία, το λέγαμε τόση ώρα, αυτό εξηγούσε για το 66. Σμπρόξιμο υπήρχε, βοήθησε η φάση που ήταν σφόδρα αμφισβητούμενη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν χωράει ανθρώπινο λάθος σε αυτή τη φάση. Πάντα να διαβάζουν τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Και εγώ δεν γούσταρα, και εγώ θεωρώ, αποδείχθηκε κιόλας ότι ήταν άδικο. Ναι, υπήρχε μία εύνοια, ας το πούμε έτσι, να πάει σπίτι του το διαολεμένο το κύπελο επιτέλους, ήταν και στο σπίτι του, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν στημένο, ήταν σμπρογμένο. Αλλά η φάση σηκώνει ανθρώπινο λάθος. Οι φάσεις, οι δύο, στον τελικό του 1990 αγνοούν τη λέξη λάθος. Ήταν έγκλημα εκ προμελέτησης.

Ανά ο Μανώλης δίνει περισσότερα στοιχεία. Το απέδειξε, λέει, για τον τελικό, για το θαύμα της Βέρνης, το 3-2 της Γερμανίας, που είχαν 2-0, έτσι, ανάλογη ανατροπή ήταν και τότε. Και Ουγγαρία, ομαδάρα. Πούσκας, Χέντο, Κότσιτς, Χέντο, όλοι Ρεάλ μετά. Το απέδειξε η έρευνα, λέει, μετά από καταγγελίες και doping control είχαν αποθέματα από ναζί περβατίν. Υπάρχει το περβατίν, νομίζω λέγει το φαρμακό, και τους χαμάκων μια εβδομάδα πριν τον τελικό. Μαρτυρίες Γερμανών ποδοσφαιριστών που έγιναν ντοκιμαντέρ και το Στέλιο. Καλημέρα Κωνσταμπάσε μου, καλημέρα.

Λοιπόν, το περίμενα αυτό για να σας πω που θα το βρείτε και να οδεύουμε προς τη λήξη του αγώ προς τα ποδητήρια σιγά σιγά για το θαύμα της Βέρνης, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, στο ΑΙ Αξία, και είναι 5η-9η Ιουλίου, άρα σημερινό Μανώλη, έτσι. Το θαύμα που έκρυβε σκοτεινά μυστικά, με ερωτηματικό. Το ΑΙ είναι όπως το η εφημερίδα ΙΑΙ, Αξία, Α, κεφαλαίο. Εγώ θα πάω σπίτι να το ψάξω και να το διαβάσω. Αχ, Μαριάννα μου, δυστυχώς τώρα στα τεχνικά ζητήματα είμαι ο πιο ακατάλληλος. Αυτό που κάνω εδώ, που χειρίζομαι κονσόλα, μηνύματα και μουσικές, είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω και το ό,τι ανώτερο για τις τεχνολογικές μου δυνατότητες και γνώσεις. Για να ρωτήσω μήπως μέσα ξέρει ο Νίκος. Μισό λεπτό.

Ούτε ο Νίκος γνωρίζει, Μαριάννα μου. Οπότε καλημέρα, καλημέρα και σε όλους. Good morning, Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.

0: Productions and Real Estate.
1: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
0: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
2: Γιώργη.
3: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς.
9: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθόματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σύριε σε γύρι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101.7. Ξεκινάει το 10ο καλό και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. 5η 9 Ιουλίου. Τα 18 λεπτάκια μετά από τις 10 βελτιωνόμαστε στο κομμάτι είσοδο στην εκπομπή, βλέπετε. Υπάρχει μια τάξη τα τελευταία 24 ώρα, μια αγαστή συνεργασία με τον κύριο Κεχαγιά, με τον οποίο δεν ξέρω τι κάνατε και αν βγάλατε casting για την ταινία του Αυτοκράτορα Άρη. Ο Κεχαγιάς πάντως μου πρότεινε να κάνω εγώ τον Νίκο Γκάλι. Μη με βάλεις να σουτάρω μόνο, να ξέρεις. Να με βάλεις να κάνω κανένα drive, κανένα τέτοιο. Αυτά κάτι μπορούμε να κάνουμε. Κάποτε έχουμε κάνει και υπάρχουν μάρτυρες σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε σπάσει και τη μέση μας στον αέρα, εντάξει, για να βάλουμε την μπάλα μέσα. Έχει γίνει και αυτό. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936 512 099. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή, ο δεύτερος τρόπος στην ανάρτηση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook.

0: Άλκη μου, τη σειρά που έλεγα πριν. Εσύ λες για το, νομίζω λέγεται Showtime, περίμενε. Θα το ψάξω. Αναφέρεται, νομίζω. Κάτσε να το ψάξω, το δω. Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Όχι Showtime. Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. 2022. Και παίζει και ο Adrian Brody. Πολύ καλός, το οποίο σου παίζει τον Pat Riley. Ο οποίος τώρα πήρε το Γιάννη στους Heat. Δεν ξέρω τώρα με ελληνικούς υπότιτλους. Αν ψάχνεις στο ίντερνετ, κάπου θα το βρεις τώρα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω να ζηλάμε το κάπου σπασμένο, θα το βρεις τώρα, μπες και δες το. Κάθα δε. Τι άλλο να πούμε τώρα. Δεν, εμείς δεν εγκρίνουμε τέτοια πράγματα σε καμία περίπτωση. Είμαστε κατά της πειρατείας, Βασίλη.
1: Έχεις ξεκινήσει να κάνεις ταινία, έτσι. Πες όμως την ωραία ιδέα σου.
0: Ποια?
1: Με την παραγία, γιατί δεν.
0: Έρχεται ο Κεχαγιάς. Έλα μέσα. Έρχεται ο Κεχαγιάς στο διάλειμμα των 9. Και συζητάμε για, για το casting αυτής της ταινίας με την αυτοκρατορία. Και έχουμε φτιάξει με τον Βασίλη ήδη. Αρχίζαμε
2: εσύ να. Τα φτιάξεις, εσύ.
0: Εγώ τα φτιάχνω. Λέει, θα μπορεί να με πάρουν βοηθό σκηνοθέτη. Λοιπόν, ίσως σενάριο. Και αρχίζουμε. Μου λέει.
2: Ο Ξαντο Μαραγδί είσαι καλύτερος.
0: Μου λέει ο Κεχαγιάς ότι. Λέει, για τον Γκάλι λέει, θα μπορούσε να τον παίξει εσύ. Λέει λίγο να φουσκώσει, ρε παιδί μου. Και του λέω του Γκάλι τώρα κάνε με εικόνα που πλέον μπορεί αυτό με το AI και το ChatGPT να πάρει κάποιο μια φωτογραφία μου και με κάνει, ας πούμε, να γράψει. Κάνε τον Νίκο με αφάντα σαν τον Γκάλι το 79, ας πούμε. Και φαντάσουμε εμένα τώρα, ας πούμε, να μπαίνει αυτός που θα κάνει τον Τζιλιγκαρίδη. Λοιπόν, τον οποίο είχα την ευλογία πραγματικά να γνωρίσω, γιατί τον είχαν πετύχει δική μου σε ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Είχα πάει με γκρουπ και ήταν ο Τζιλιγκαρίδης με τη γυναίκα του. Και γίνανε φίλοι. Και χαιρέθηκε στο σπίτι μας και τα λοιπά. Ναι. Εγώ τότε ήμουν βέβαια μικρός, δεν μπορούσα να καταλάβω τι περίπτωση πρόκειται ακριβώς, αλλά οκ. Okay. Και να είναι ο Θεοπρός θα κάνει τον Τζιλιγκαρίδη και να είμαι εγώ, ας πούμε, σε ένα διαμέρισμα στο New Jersey με την Αφάνα και να έρθει ο Τζιλιγκαρίδης με την εικόνα της Παναγίας σε μένα, ρε παιδί μου. Και λέγαμε τον Κεχαγιά ότι αν ήταν ο Σμαραγδής.
2: Από αυτό θα ξεκινήσει.
0: Άμα ήταν ο Σμαραγδής, το ίδιο βράδυ πριν απαντήσει, ας πούμε, ο Νίκ, ας πούμε, στον Άρη, η μάνα του θα έβλεπε την Παναγία, ας πούμε, να της λέει να πάει στον Άρη το παιδί. Να πάει στον Άρη το παιδί. Λοιπόν, δεν βγάλατε casting.
2: Το σίγουρο ότι βγάλαμε σκηνοθέτη με αυτή την ιδέα που είχε. Αφού παίζει Παναγία, Σμαραγδής έχει καλές σχέσεις.
0: Και υπάρχουν και πολλοί αργενοί ηθοποιοί που μπορούν να παίξουν. Ο Φάνος Μωρατίδης, ο Βλαδίμηρος, ο Κυριακίδης.
2: Ναι.
0: Μπορεί να κάνουν ρόλους. Δηλαδή, ποιο θα είναι.
2: Ξέχασε τον καλύτερο. Τον Άκη Σακελαρίου. Αυτό είναι ο πιο δηλωμένο. Οι άλλοι λουφάρουν αργενισμό.
0: Τον Άκη Σακελαρίου το λάτρεψα. Τον ερωτήθηκα πραγματικά στο οποίο το είμαστε στον αέρα. Σε εκείνη τη σειρά τη θυμάσαι παλιά που κάνανε και εκεί ερωτήθηκα και το ραδιόφωνο, φίλε, στο Μέγκα.
2: Ποιο ρόλο όμως θα κάνει, μπορεί να κάνει τον μπασκετμπολίστα, γιατί ξέρει και μπασκετάκι.
0: Ποιο να κάνει,
2: το Λάρι Μπέρτ, τον αντίπαλο.
0: Δεν νομίζω λόγω ηλικίας. Μπορεί να ακούει άνθρωπος κιόλας, γιατί είναι και φανατικός Αργιανός. Καλημέρα μας. Δεν νομίζω να μπορεί να κάνει τον μπασκετμπολίστα τώρα. Εντάξει, δεν είναι τώρα 30 χρόνια. Πρέπει να βρει παλικάρια εκεί πέρα για να το κάνει αυτό το πράγμα.
2: Εκεί δεν το έχω.
0: Ποιο θα μπορούσε να κάνει ένα παράγοντα. Θα μπορούσε να κάνει το μπουτάρι.
2: Το μπουτάρι, ναι, με γυαλί.
0: Θα μπορούσε να κουρευτεί και λίγο.
2: Να κουρευτεί και λίγο.
0: Θα μπορούσε να κάνει το μπουτάρι. Τον Ιωαννίδη πώς τον έκανε. Μπορεί να μην ήταν και Αργιανός απαραίτητα, εγώ σου λέω.
2: Καλά, δεν θα ήταν.
0: Ποιος θα κάνει τον Ιωαννίδη, ποιος θα τον έκανε. Πρέπει να βρει ένα που θα είναι, ρε παιδί μου.
2: Τζόρας.
0: Να είναι στα κάγκελα, ρε παιδί μου. Να είναι ο Μητρούσης.
2: Α, και αυτός Αργιανός. Και μουστακιά, ναι,
0: Αργιανός. Και αυτός Αργιανός. Και ένας άλλος που. Πολύ γνωστός ηθοποιός, ρε φίλε, που έπαιζε και στην πολυκατοικία. Όλο ξεχνάω το όνομα του ανθρώπου και τον είχα πετύχει πέρυσι το καλοκαίρι στο αεροδρόμιο. Και δεν πάω να το χαιρετήσω.
2: Όλους τα αεροδρόμια τους πετυχαίνει.
0: Δεν πάω να το χαιρετήσω εγώ. Έρχεται και με χαιρετάει αυτός. Και μου λέει, σε βλέπω, λέει και τα λοιπά. Εγώ είχα κολλήσει το μεταξύ. Δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου. Γιατί με τα ονόματα καμιά φορά δεν πήγαινε καλά. Μου λέει, σε βλέπω. Λέει, ποιος έρχεται, λέει. Λέω, δεν θυμάμαι κάποιος. Ερχόταν, λέω, εσύ λέω, τι κάνεις εδώ. Έχουμε παράσταση. Ωραία, του λέω μια χαρά. Όλο κολλά τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου. Κολλάω, γάμο. Έχω θέμα τα ονόματα. Τον Ιωαννίδη τον έκανε.
2: Κοίταξε, ο Σμαραγδής για να κάνει οικονομία θα έβαζε του Σακελαρίου και Οικονομίδη και Μπουτάρι.
0: Δεν είσαι να. Τον Παρού.
2: Και θα έλεγε μετά δε μου. Τον Παρού, ωραίο.
0: Τον Παρού ποιο τον έκανε. Ο Μητρούσης.
2: Ναι.
0: Ο Μητρούσης θα έκανε τον Παρού.
2: Ναι.
0: Ταιριάζει και ηλικιακά.
2: Ταιριάζει και σε στυλ.
0: Και το φυσικ
2: και τα λοιπά. Και τέτοιο. Και σε στυλ που μιλάει και τέτοιο. Λαϊκό άνθρωπο. Ο Μητρούσης.
0: Τον Γκάλι ποιο τον έκανε, φίλε. Τον Γκάλι. Ποιο θα έκανε τον Γκάλι.
2: Τι να σου πω, ρε Νίκο, εσύ
0: το έχω. Ο Άνθιμος Ανανιάδης.
2: ούτε τον ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι. Καλά, δεν είναι τώρα. Τσιχλοθοποιό, οκ, ναι, ναι, εντάξει.
2: Ναι, δεν τον ξέρω, αλλά ναι, έτσι κι αλλιώ.
0: Γιο του Βουτσά. Όχι, θετό γιο.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα ποιο είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ο άνθρωπο Ανανιάδη.
2: Ναι.
0: Ο άνθρωπο Ανανιάδη.
2: Καλή περίπτωση, ναι. Εντάξει, το έχει.
0: Αλλά θέλω.
2: Ζήτα και τον Ανέστη να σου δώσει μια βοήθεια που είναι καλό σεναριογράφο και το προχωράμε. Εγώ σα φέρνω Σμαραγδί.
0: Πολύ Παναγία θα έχει μέσα.
2: Άντε φιλιά.
0: Πολύ Παναγία. Λοιπόν, όπα, όπα, έχει ένα ωραία ιδέα. Περίμενε. Για τον Ιωαννίδη. Αποστόλης Γκλέτσος. Απόστολος Γκλέτσος. Ναι.
2: Έλα ρε τώρα, θα βάλουμε να κάνει τον Ιωαννίδη ένα ηθοποιό που είπε το ψάρι ψήνεται και από τι δύο πλευρέ.
0: Δεν πειράζει.
2: Σηκωθεί να τον βαράει με το.
0: Ναι, αλλά είναι
2: μοιραίο
0: ο Γκλέτσος. Ο Γκλέτσος ταιριάζει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει.
0: Είναι ψηλό.
2: Ναι, ναι. Έτσι,
0: και με τον τζαμπουκά και με το τέτοιο.
2: Ταιριάζει, δεν θα σου πω όχι.
0: Ο
2: αλλά...
0: Γκλέτσος ταιριάζει.
2: Α σεβαστούμε τη μνήμη του ανδρό.
0: Ναι.
2: Άντε φιλιά.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν. Μαγικό ακελαρίο στον Εργένη. Δο Ζουάν λέει ο Πασχάλη. Ο Τσαλταμπάς θα κάνει τον Γκάλι, όχι. Και ο Στάνκογλου μπορεί να κάνει τον Ιωαννίδη.
1: Πού πήγες και τους βρήκες.
0: Αυτό μου λέει το Ρωμί. Και ο Στάνκογλου μπορεί να τον κάνει, δυνατός. Ή ο Μπισμπίκης. Αλλά ο Μπισμπίκης είναι Βάζελ. Ο Μπισμπίκης είναι Βάζελ.
1: Ο Μπισμπίκης θα κάνει τον Τζούροβιτς.
2: Δώσε μπάλα, Γκάσπαρη.
0: Το Λέσιτς.
1: Το Λέσιτς.
0: Το Λέσιτς. Το Λέσιτς. Το Λέσιτς ποιο θα το κάνει.
1: Το Λέσιτς.
0: Το τέτοιο να το. Το Μητρούδι.
1: Δεν θα φτάσουμε.
0: Δεν θα φτάσουμε εκεί.
1: Δεν θα
0: πολύ μακριά πάω, ε.
1: Δεν θα φτάσουμε
0: Μητρούδι.
2: Δεν θα φτάσουμε εκεί. Αφού θα σταματάει, είπαμε, η αφήγηση. Με
0: το 90.
2: Το 90 θα σταματήσουμε. Και μετά στο επόμενο θα έρχεται στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Θα υποδέχομαι.
0: Πρέπει να κάνουμε, casting. Εμείς, ξέρεις τι, καμιά φορά τέτοια πράγματα έτσι ξεκινάνε από τον αυθορμητισμό και από το χαβαλέ. Πρέπει να κάνουμε casting σοβαρό. Εσύ που ασχολείσαι και. Έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο εδώ πέρα με στα πόδια μας με τον κινηματογράφο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε casting σοβαρό.
2: Μια χαρά τα έχεις πιάσει. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι έχεις μεγαλύτερη έμπνευση από τον Σμαραγδί. Δώσ' του το, θα το προχωρήσει αυτός.
0: Δημήτρη, ποιος Κωνσταντίνου να κάνει τον Ιωαννίδη. Ποιος Κωνσταντίνου. Μην πεις τώρα Γιώργος Κωνσταντίνου. Γιώργος Κωνσταντίνου είναι 90 χρονών.
2: Όχι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ένας άλλος πιο νέος είναι. Ένας... Νομίζω ότι ο γιος του Βουτσά δεν λέγεται. Ξέρω ότι τα μπερδεύω κιόλας με αυτό.
0: Τον Γκάλι, τον κάνει ο Λιαδέλης. Ρε παιδιά, ηθοποιό. Εντάξει, πρέπει να βρει κάποιον βέβαια που να νιώθει από μπάσκετ, είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να πα όποιον και όποιον. Α.
2: Καλά, όσο βρήκε ο Βούλγαρης να νιώθει από ποδόσφαιρο, τον Τζόρτζογλου. Που γελούσαμε όλοι όταν τον είδαμε να κάνει τον ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό που του μοιάζει πάρα πολύ, με το Στέλιο ταυτίζομαι, το λέω χρόνια αυτό το Λουκαλάικ, γιατί είμαι και εγώ σαν Ασλαμά λίγο με τα Λουκαλάικ. Αυτό που μοιάζει.
2: Το
0: Λουκαλάικ είναι αυτό που μοιάζει πάρα πολύ σε κάποιον. Ο Ασλαμά, α πούμε, κάποτε είχε πει ότι εγώ είμαι ίδιο ο Μαχλά.
2: Ναι. Ωραίο.
0: Τι λες,
2: σωστό. Έλα, έλα, έλα, έλα. Καλό.
0: Ότι μοιάζω, λέει, πολύ στο Μαχλά.
2: Καλό.
0: Άλλοι λένε ότι μοιάζω πολύ στο Μάνου Γκαρθία, τέλος πάντων. Ή ο Μάνου Γκαρθία μοιάζει σε μένα. Γιατί είναι και πιο μικρός. Ο Σλούκας μοιάζει πάρα πολύ στον Γκάλι. Από μικρό
2: ο
0: τον έβλεπα.
2: Ναι, και ο στυλ και ο τέτοιο.
0: Του μοιάζει πάρα
2: πολύ. Λοιπόν, ωραία ιδέα.
0: Ο Σλούκας λοιπόν θα παίξει τον Γκάλι.
2: Θα παίξει τον Γκάλι τουλάχιστον στους αγωνιστικούς του. Στις αγωνιστικές του.
0: Σλούκας θα παίξει τον Γκάλι. Γιατί
2: υπάρχει
0: και το βλέμμα.
2: Και το βλέμμα και το στυλ το αγωνιστικό. Δηλαδή.
0: Είναι λες και είναι παιδί του.
2: Ναι, ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε. Να πάω να κάνω μια δουλειά τώρα.
0: Να πα, Βασίλη, σε αυτό. Σε αποδεσμεύω, να σκαλά. Κλείσε και την πόρτα. Βγάλαμε το casting. Βγάζουμε σιγά σιγά το casting. Το χτίζουμε για αυτή την ταινία της αυτοκρατορίας. Σκηνοθεσία εγώ. Όπως καταλαβαίνετε δηλαδή. Πρέπει να το πάρω πάνω μου αυτό. Αυτή την ιερή αποστολή. Αυτό που λέει ο Στέριος, το φωνάζω χρόνια και κάποιοι μου λένε ότι δεν ισχύει, αλλά χαίρομαι που βρίσκω κι άλλους υποστηρικτές. Γιατί εγώ αυτό με τον Σλούκα και τον Γκάλι το σκέφτηκα πρώτη φορά όταν ο Σλούκα ήταν σονάρι ακόμα. Και λέω ρε φίλε, αυτό το παιδί μοιάζει πάρα πολύ στον Γκάλι. Απλά ο Σλούκα έχει αριστερό, δηλαδή. Εκεί Στέλιο έχουμε το πρόβλημα. Θα το πούμε, Κώστα, μπορείς να βαράσεις με το δεξί και δεν θα δείχνουμε που πηγαίνει η μπάλα. Μετά θα κόβουμε, θα σε βάζουμε στο άρισμα με το αριστερό και θα παίρνουμε το πλάνο που πηγαίνει στο καλάθι. Και το τρέιλερ της ταινίας θα ξεκινάει με Ζαρατούστρα. Σκηνές από παλέ, πλάτες παικτών, όχι πρόσωπα, πλάτες. Θα κάνουμε εδώ μιλάει ο άνθρωπος εδώ. Ο Σκορτσέζε. Θα κάνουμε mirroring στο πλάνο, λέει, και είμαστε ok, ρε Νίκο. Μπράβο, ρε Στέλιο. Τέτοιο κοινό θέλω. It starts as a glitch.

αφήνουμε το πρώτο χαλαρό κομμάτι της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά στην ατζέντα που είναι γεμάτη. Έχουμε ποδόσφαιρο. Μεταγραφικά, αναμονή. Θα πούμε για Μάγνουσον, θα πούμε τι γίνεται και με τις άλλες θέσεις. Τους στόχους του Άρη μέχρι την Ιταλία. Το πώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Και θα πούμε φυσικά και θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Ο Ρίζος έχει πεθάνει, ρε Χάγγελ Χάους. Να παίξει το Λέσιτ. Με αυτό το θέμα, Στέλιο, δεν βγάζω τρεις εκπομπές. Με αυτό το θέμα βγάζω τρεις μήνες εκπομπών. Θέλω τις προτάσεις σας. Από τον αυτορμητισμό και από την τρέλα και από το χαβαλέ ξεκινάνε κάτι τέτοια, να ξέρετε. Εμείς θα κάνουμε την ταινία για την αυτοκρατορία. Επειδή ο Σιάο, το λέω σοβαρά τώρα αυτό, έχει πολλές νοημίες στο χώρο του κινηματογράφου και έχει και λεφτά φυσικά, γιατί όχι κάποια στιγμή να κάνει και αυτό το βήμα. Μην με πείτε τρελό, αλήθεια σας το λέω. Και να χρηματοδοτήσει την παραγωγή μιας ταινίας η οποία θα θυμίζει σε όλους από πού ξεκίνησαν όλα. Την αυτοκρατορία εκείνη και το πώς αυτή η αυτοκρατορία κάποιες δεκαετίες μετά ήταν τόσο επιδραστική ώστε να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να αναλάβει την ομάδα. Reflection, frozen face, I erase myself in place. Μπορώ να ξέρετε, το φτιάχνω ήδη στο μυαλό μου.

Ναι ρε Νίκο, ναι ρε Νίκο. Μα γι' αυτό σας αγαπάω, ρε. Γι' αυτό σας αγαπάω. Το λες, θα τον κάνει καλυβάτσις. Αρχιανά, και αυτός άρρωστο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Θέλω κι άλλα, θέλω να μου βρείτε. Παναγιώτη Γιαννάκη ποιος τον κάνει. Το γκάλι το βρήκαμε, το Γιαννάκη πρέπει να βρούμε τώρα. Το μπουτάρι το βρήκαμε. Θα βάλουμε τον Άγιο Σακελαρίου. Και κάπου πρέπει να βάλουμε και Ρένια Λουιζίδου δεδομένα.

0: Και θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί ξεκινήσαμε ρομαντικά. Και θα πάμε στην χθεσινή κλήρωση, με την οποία ο Άρης έμαθε τους αντιπάλους του στο φετινό EuroCup, σε ένα πολύ διαφορετικό EuroCup. Και λόγω του format και νέων ομάδων που το στελεχώνουν, αλλά και μια πολύ διαφορετική ματιά και προσέγγιση του Άρη στο EuroCup σε σχέση με πέρυσι ή πρόπερσι. Γιατί ο Άρης φέτος πάει να το πάρει, δεν πάει απλά να συμμετέχει. Και όπως ανέβασε και ο Ρίτσαρντ Σιάου ένα story χθες στα social media με φωτογραφία της κλήρωσης, let's get it. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι του Άρη, ποια είναι τα ατού τους, τι χάνουν το φετινό καλοκαίρι, τι θέλουν να πάρουνε. Ποια είναι τουριστικά ταξίδια για εσάς όλους τους happy travelers που περιμένετε πώς και πώς. Για όλα αυτά και άλλα πολλά, μετά από καιρό, στην επανεφάνισή του στην εκπομπή, ο κατάλληλος άνθρωπος στο κομμάτι των αναλύσεων, Ιάσονας Μίσχος, είναι εδώ για να μας δώσει τα φώτα του. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio.
0: Σε βρίσκω σε κάποιο τουρνουά βόλεϊ, σε κάποιο νησί, παίζουν οι κορασίδες πανελλήνιο, όχι πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό.
1: Παίζουν οι κορασίδες πανευρωπαϊκό και είναι και η Βίλνα Τζουντέλη που έπαιζε στον Άρη πέρυσι, αλλά δεν είμαι εκεί πέρα.
0: Μόνο πότε θα πεθάνω δεν ξέρω, ωραία.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Έχω μερικές σημειώσεις αρχικά.
0: Ναι.
1: Έχω τρεις σημειώσεις. Το πρώτο είναι ότι έχω το σκηνοθέτη ο οποίος θα φτιάξει την ταινία για τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Για τον Γιάννη Ιωαννίδη, εμείς μιλάμε για όλο την αυτοκρατορία, όχι μόνο για τον.
1: Εντάξει, εγώ σου έφτιαξα για τον Γιάννη Ιωαννίδη. Δεν άφησε ο Γιάννη Ιωαννίδη μια ταινία μόνο του.
0: Θα κάνουμε και spin-off δηλαδή. Μάλιστα, ωραία. Ναι, για πες. Ναι, ποιος.
1: Και θα είναι φυσικά ο Γιώργος Οικονομίδης. Φυσικά ο Γιώργος Οικονομίδης. Νομίζω ότι ταιριάζει. Μη σου πω ότι ακόμα και να σκηνοθεί κάποιο άλλο ταινία τη αυτοκρατορία, τι σκηνέ του Ιωαννίδη πρέπει να τι γράψει ο Οικονομίδης, ρε παιδί μου, τα λόγια του.
0: Λόγω της αθυροστομίας εσύ τώρα το λες αυτό.
1: Εντάξει, τώρα εγώ το λέω και ο καθένας ότι καταλαβαίνει.
0: Ναι, γιατί οι ταινίες του Οικονομίδη χαρακτηρίζονται από μια ελευθερία στη γλώσσα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης χαρακτηρίζεται.
0: Δεν υπάρχουν σύνορα στον λόγο στις ταινίες του Οικονομίδη.
1: Έτσι.
0: Και βέβαια, αν βάλεις Οικονομίδη, αγαπημένος του Οικονομίδη είναι ο Μπισμπίκης. Άρα πρέπει να χώσουμε και τον Μπισμπίκη.
1: Εντάξει, μπορούμε να το βρούμε. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω.
0: Ποιο θα κάνει τον Ιωαννίδη όμως, θέλω να μου πει.
1: Ποιο θα κάνει
0: τον Ιωαννίδη.
1: Δεν ξέρω ποιος θα κάνει τον Ιωαννίδη. Το μόνο που μπορώ να πω.
0: Κάποιος φίλος έριξε, ποιος έριξε μια ωραία ιδέα πριν, πέρα το Στάνκογλου. Ποιον είχε πει ένας φίλος. Λοιπόν, η Λουιζίδη μπορεί να κάνει τη Μαρινέλα.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο που θα σου πω. Ότι η Λουιζίδη πρέπει να κάνει τη Μαρινέλα.
0: Καλό.
1: Είναι πολύ, πολύ εύκολο και πολύ ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλό και αυτό. Ο Γκλέτσος για Ιωαννίδη. Εγώ τον Γκλέτσο τον βλέπω πολύ για Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Όχι.
0: Ναι, σου λέω. Ταιριάζει. Είναι ψηλός. Έχει αυτή τη μαγιά, το τέτοιο, την αλητία λίγο. Ο Γκλέτσο αυτό που έχει και ο Ιωαννίδη, ρε παιδί μου. Τον Γκλέτσο τον κάνει εικόνα να βρίζει, να γυρνάει στον πάγκο και να βρίζει, ας πούμε. Και το βρίσκει φυσιολογικό. Γι' αυτό το λέω. Η Λουιζίδη μπορεί να κάνει τη Μαρινέλα. Ωραία, το κρατάμε.
1: Αυτό είναι το casting. Και το τρίτο που ήθελα να σημειώσω είναι ότι έχω δύο φίλους εδώ πέρα.
0: Γιάννη Οικονομίδη, είναι ο Γιάννη Οικονομίδη. Ναι, Γιάννη Οικονομίδη. Σωστά, όχι Γιώργο.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Γιώργο Οικονομίδη ήταν προπονητής βόλεϊ, που το λέμε.
0: Αυτό.
1: Είναι ακόμα άνθρωπος.
0: Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, παιδιά, δεν μπορεί να κάνει το Γιαννάκι. Είναι μεγάλο τώρα για να κάνει το Γιαννάκι. Εκεί πέρα πρέπει να βρει 25-30 χρονών.
1: Ποιο μπορεί να κάνει όμως. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, άρα.
0: Ποιο μπορεί να κάνει, ρε φίλε. Ποιο μπορεί να κάνει.
1: Θα μπορούσε να κάνει τον Μιχαηλίδη.
0: Ναι, το ακούω. Το ακούω.
1: Είναι, εντάξει.
0: Είναι
1: εκεί μπάρχει εκείνος, έχει
0: ναι,
1: το παρουσιαστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ακούω αυτό.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει κάπως έτσι ενδεχομένως.
0: Το ακούω. Τον Ιωαννίδη μπορεί να τον κάνει, λέει, ο Δημήτρης Σαρώνης, λέει, ταξίαρχος Λεβένταγας από το Καλημέρα Ζωή. Ποιο να λες, ρε. Περίμενε εδώ. Την έχουμε κάψει την εκπομπή σήμερα. Περίμενε, δεν πειράζει, είναι ωραία κι αυτά. Λοιπόν, Δημήτρης Αρώνης. Πρέπει να κατάλαβα, νομίζω βέβαια, ποιον εννοείς. Δημήτρης Αρώνης. Όχι, ρε, πολύ μεγάλος είναι, ρε. Πολύ μεγάλος είναι. Πάρα πολύ μεγάλος είναι αυτός. Και μ' αρέσει, ο Φώτης δίνει πολύ ωραία πρόταση για το χάρι του Παπαγεωργίου που του φέρνει πάρα πολύ όντως ο Αναστάσης ο Ροηλός, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα τις Άγριες Μέλισσες και τώρα παίζει σε μια εκπληκτική σειρά στον Αλφα, στο... με τους Μπαμπάδες, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Μπαμπάς αγαπώ, όπως λέγεται. Εκπληκτικός και αυτό. Και αυτός. Ο Αναστάσης ο Ροηλός μπορεί να κάνει όντως το χάρι του Παπαγεωργίου. Είναι πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά. Ο Φάνης ο Μαρτής μπορεί να κάνει τον Ιωαννίδη και τον Άτσι, λέει ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Τον Άτσι θα τον κάνει Μητρούσης, έχουμε βρει. Ο Μουρατίδης να κάνει τον Ιωαννίδη. Μπορεί και αυτό το ακούω. Και αυτό το ακούω για το Φάνη του Μουρατίδη. Όντως. Λοιπόν.
1: Είναι από τα λίγα κομμάτια, ειδικά η ελληνική υποκριτική που δεν έχω ιδιαίτερη αίσθηση, οπότε σας αφήνω να τα βρείτε μόνοι.
0: Ο Νίκος λέει: εγώ είμαι πολύ σε αυτά, είμαι πολύ και συνεφίλ και τα λοιπά. Ο Νίκος ισοπεδώνει τη συζήτηση και λέει: να βάλουμε, λέει, κάπου και τη Σίδνεϊ Σουίνι, λέει. Εντάξει, τι να κάνει η Σίδνεϊ Σουίνι, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, πες μου, να κάνει την κόμενα κανένα ξένου, ναι. Να κάνει.
1: Αρχικά είναι μια πραγματικότητα ότι δεν γίνεται να μην βάλουμε κάπου τον Τόμ Χόλαντ και τη Ζεντάγια. Δεν επιτρέπεται στις σύγχρονες ταινίες. Δεν ξέρω ποιον θα μπορούσε να κάνει ο καθένας, βέβαια.
0: Ο απόλυτος πραγματικά έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε τώρα για αυρυσίες. Γιατί ο Ιωαννίδης ήταν αθυρόστομος, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Έχει κάνει ταμπού το να είναι κάποιος αθυρόστομος. Τέλος πάντων. Καλά, δεν μιλάμε τώρα να κατεβάζει κάτι πάντα. Τέλος πάντων. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ρε φίλε, θα ήταν τα μάμια Γιάννης Ιωαννίδης. Αλλά δεν του φέρνει πολύ. Αυτό είναι το κακό. Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, παιδιά, για όσους δεν αντιλαμβάνεσαι σε ποιον αναφέρομαι, πώς τους πετσόκοψες έτσι, πώς τους έτσι, τα σκαμπό μου και τα...
1: Εντάξει, γι' αυτό λέγαμε και για Οικονομίδη έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ο Γιαννόπουλος σε ταινία του Οικονομίδη τα έκανε όλα αυτά, το μικρό ψάρι είναι ταινία του Οικονομίδη. Η γνωστή ταινία που νομίζω ότι αρκετός κόσμος πλέον. Ακόμα και αν δεν την έχει δει, έχει δει σίγουρα το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ο Γκλέτσος λέει να κάνει τον πολίτη, λέει, που έφεγε το λέει τον Γκάλι. Δεν του φέρνει για να κάνει τον πολίτη, ρε φίλε. Πολίτη μπορεί να τον κάνει άλλος, τώρα όχι αυτός. Για τον πολίτη πρέπει να έναν αντιπαθητικό να τον κάνει.
1: Εντάξει, πρέπει να βρούμε και για τις ομάδες του εξωτερικού, δηλαδή και για την Όρις, ας πούμε, για τους αντιπάλους του Γκάλι.
0: Σιγά μην βρούμε ηθοποιούς για την Τρέσερ, δηλαδή για το Θεό.
1: Πρέπει να βρούμε όμως.
0: Τέλος πάντων, καλά, κάτι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα άλλα. Όσο συνεχίζετε εσείς να στέλνετε για το casting, λοιπόν, εννοείται, για την ταινία. Πάμε να πιάσουμε, γιατί ο Ιάσονας αυτά είναι μανούλα, πραγματικά είναι μανούλα. Πάμε να πιάσουμε και να μας παρουσιάσει τους αντιπάλους του Άρη στο EuroCup τη νέα σεζόν. Αρχικά ένα πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνεις είναι εάν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε εύκολη, δύσκολη, βατή, διαχειρίσιμη, κάτι που θα θέλαμε να αποφύγουμε ενδεχομένως.
1: Το πρώτο πράγμα που
0: γελάω, συγγνώμη, συγγνώμη και πάμε, γιατί με στέλνει ο Μαργαρίτη, λέει το Βεζιρτζή, λέει ποιος θα τον κάνει. Κανένας. Πάμε, Άσο.
1: Αρχικά, πριν απαντήσω, θέλω να σου κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Πόσο πονάς?
0: Για ποιο λόγο?
1: Για την κλήρωση στο EuroCup.
0: Γιατί να πονάς?
1: Που θα έχουμε και πάλι Μπούργο στον Άρη.
0: Δεν το δέχομαι. Θα λέω η ομάδα από την Ισπανία.
1: Ναι, είναι η πρώτη και πάρα πολύ κομβική ερώτηση. Να σου πω την αλήθεια, ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα όταν είχαμε τη συγκεκριμένη κλήρωση. Μόλις. Είναι το πρώτο πράγμα.
0: Το γήπεδο της οποίας διάβαζα χθες, στο γήπεδο της οποίας διάβαζα χθες, ότι γίνονται τα βρωμαχίες.
1: Γενικά, η έδρα της Μπούργος θεωρώ ότι είναι μάλλον καλύτερη στην Ισπανία. Το γήπεδο της αυτό και γενιάστηκε με τα βρωμαχίες το 2015. Εντάξει, έχει πέρα στον Ισπανικό Βορρά και στους Καστιγιάνους συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ακόμη έντονα. Στη Βαλένθια και στους Καστιγιάνους είναι που συμβαίνουν ακόμα και κυρίως σε χωριά, όχι τόσο σε πόλεις. Η Μπουργός αποτελεί εξαίρεση και για το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν και τα βρωμαχίες έχουν ατονίσει μέσα στα χρόνια και τουλάχιστον έχουν αλλάξει πάρα πολύ, γιατί κάποτε πριν 100 χρόνια πέθαναν 5 τα βρωμάχοι κάθε ημερολογιακό έτος, πλέον αυτό έχει αλλάξει. Αλλά πέρα από το ότι γίνονται τα βρωμαχίες, είναι και μια εξαιρετική έδρα, το Κολυσέουμ, όπως λέγεται της Μπούργος. Σε 6 από τις 8 χρονιές που το έχει χρησιμοποιήσει, έχει πάνω από 8.500 κόσμο μέσω όρο σε ένα γήπεδο που έχει 9.300 καθίσματα.
0: Φανατικό κοινό, άρα και μια από τις πολύ δύσκολες έδρες στις οποίες θα πάμε τη νέα σεζόν να παίξουμε.
1: Ακριβώς, και, για να το συνδέσω αυτό που έλεγες πριν για το αν είναι κλήρωση εύκολη ή δύσκολη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θεωρεί τόσος κόσμος ότι η κλήρωση είναι εύκολη. Ενδεχομένως ο λόγος που να θεωρεί ότι η κλήρωση είναι εύκολη είναι επειδή ο Άρης πλέον δεν μπορεί να έχει δύσκολη κλήρωση. Αλλά σε καμία περίπτωση ο όμιλος του Άρη θεωρώ ότι είναι ο πιο δυνατός κιόλας, βάζοντας και τον Άρη στην εξίσωση, ότι είναι ο πιο δυνατός από τους τέσσερις. Έχει αρχικά τις δύο πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης, που θα είναι η Χάπολη Ιερουσαλήμ και ο Άρης, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Η Μπούργος θεωρώ ότι αν δεν είναι η πιο δυνατή ομάδα από το Group 3, είναι η δεύτερη πιο δυνατή ομάδα μετά την Τενερίφη. Η Λιουμπλιάνα αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η πιο δυνατή ομάδα από το Group 4. Η Τορτώνα αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι η πιο δυνατή ομάδα από το Group 5, τα έχει πάει καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες ιταλικές ομάδες πέρυσι. Εντάξει, η Ροστόχ μάλλον είναι χειρότερη από τη London Lions και είναι σίγουρα από τον ΠΑΟΚ, αλλά κατά τα άλλα, ό,τι έχει να κάνει με τις δυνατές ομάδες, ο Άρης οι μοναδικές που απέφυγε είναι η Turk Telekom και η Μονακό. Όμως συνολικά δεν είναι ένας εύκολος όμιλος, γιατί να πάμε να τις δούμε μία-μία.
2: Πάμε. Να ξεκινήσουμε από τη Λεμάνη ή από τη Χάπολ.
1: Όπου θες.
2: Πάμε πρώτα Λεμάν.
1: Η Λεμάν έχει ένα ωραίο story με τον Βασίλη Σπανούλη. Η Λεμάν κέρδισε δύο φορές το Βασίλη Σπανούλη σε μάτς που στον τελικό του Γαλλικού League Cup του 2025 και στον τελικό και στον ημιτελικό του Γαλλικού Κυπέλου του 2025 τον απέκλεισε δύο φορές και ο Σπανούλης πήρε το 2026 το αίμα του πίσω στον τελικό του Κυπέλου του 2026 που την κέρδισε. Αλλά αυτό επίσης τι μας λέει, ότι η Λεμάν έχει μία κατάκτηση Κυπέλου και δύο ακόμη τελικούς την τελευταία διετία στη Γαλλία. Δεν είναι ομάδα που μπορείς να υποτιμήσει. Έχει κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της. Έχει χάσει το Χάτζινς που πήγε στον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει τον Γκίνγκ από το Μαρούσι που μας έβαλε μια τριαντάρα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Χάτζινς είναι αρκετά καλύτερος παίκτης από τον Γκίνγκ, αν και θα φανούν όλα αυτά στην πράξη. Πήρε και έναν πολύ καλό πιτσιρικά από τη Βιλερμπάν, 22χρονο, που θεωρώ ότι θα κάνει το βήμα παραπάνω στο EuroCup. Δεν είναι αδύναμη ομάδα η Λεμάν και έχει και το know-how και επίσης. Ξέρουμε ότι το γαλλικό μπάσκετ δεν ταιριάζει με το ελληνικό. Δηλαδή, συνήθως οι ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται γιατί όταν αγωνίζονται απέναντι σε γαλλικές.
2: Αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για πολύ αθλητικές ομάδες που παίζουν σε υψηλό τέμπο και δεν είναι εύκολο να τα ακολουθήσει. Ο ίδιος λόγος και θα δει και αθλητικά κορμιά.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε δεν είναι μια εύκολη ομάδα. Εντάξει, δεν θα είναι τόσο καλή όσο η Turk Telekom, θεωρώ ότι θα είναι η καλύτερη ομάδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αλλά εγώ δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι μπορεί να είναι τόσο δυνατή από τη Λεμάν, για παράδειγμα. Στη συνέχεια έχουμε τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, η οποία θεωρώ ότι είναι το φαβορί του EuroCup μαζί με τον Άρη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι έχει ένα καλό ρόστερ που έχει κρατήσει το Χάρπερ, τον MVP του EuroCup τις δύο τελευταίες σεζόν. Θα κρατήσει από όσο όλα δείχνουν τον Γκάριγκτον, τον Naturalizé της Εθνικής Ισραήλ, που εντάξει μπορεί να μην είναι για να παίζει στο EuroBasket ιδιαίτερα καλά, αλλά για αυτό το επίπεδο είναι καταπληκτικός. Λέγεται ότι πάει να κλέψει τον Κλάιμπερν από τα χέρια του ΠΑΟΚ και από τα νύχια του Τέλη Μιστακίδη. Εντάξει, μπορεί να μην έγινε και ποτέ αυτό, αλλά
2: μπορεί να μην προλαβαίνει να τον κλείσει, γιατί έχει να τακτοποιήσει τα θέματα του δραστή. Δεν ξέρω.
1: Ναι, σωστά.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Έχει τον. Ο Άρης και η Χάπολ και ο ΠΑΟΚ μάλλον είναι τρεις μοναδικές ομάδες που έχουν προπονητές σε επίπεδο EuroLeague και κατά σειρά αυτή είναι κιόλας. Άρης, Χάπολ, Ιερουσαλήμ και ΠΑΟΚ, η σειρά δυναμικότητας των τριών προπονητών κατά την ταπεινή μου άποψη.
2: Μπράντοβιτς, Σπανούλης, Τρινκέρι.
1: Ναι. Σπανούλης ο Μπράντοβιτς, Τρινκέρι κατά σειρά θεωρώ. Ο Μπράντοβιτς έχει μεγαλύτερη πορεία βέβαια στην Ευρώπη.
2: Βέβαια, για να είμαστε και σωστοί, και δεν το λέω τώρα για να το πω, οι δύο από τους τρεις μπορούσαν να βρουν φέτος ομάδα στην Ευρωλίγκα, ο τρίτος δεν μπορούσε να βρει ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Γιατί δεν μπορούσε να βρει ο Τρινκέρι ομάδα στην Ευρωλίγκα, επειδή το ακούω πάρα πολύ αυτό το πράγμα, από πόσες
2: εγώ ξέρω ότι δεν χτύπησε και η πόρτα του.
1: Η πόρτα δεν υπήρχαν διαθέσιμες ομάδες έτσι κι αλλιώς. Γιατί να μην είναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω γιατί το λέμε, αλλά ο Τρινκέρι ένας προπονητής που. Και με την Bayern ήταν υπερεπιτυχημένος και με τις Αλγκύρες επιτυχημένος. Δεν θα έβεσαι
2: καλύτερο. Δεν το ανέρω αυτό. Παροχημένος είναι η Άσονα. Τώρα θα μου πεις ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι θα κάνει καλή δουλειά, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι βέβαια να έχεις δίκιο για το καλό όλων μας. Γιατί όχι γιατί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά γιατί οποιαδήποτε ομάδα.
2: Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής.
1: Χάπολη, Μπατσέσε, Χίρ, ΠΑΟΚ, Τόφας, Turk Telekom δεν πάει καλά, θα είναι για το καλό μας.
2: Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής. Δεν έχει πλέον και ο Τρικέρι, αν θέλεις, και την έγκλη που μπορεί να έχει στο παρελθόν.
1: Εντάξει, δεν έχει την έγκλη που είχε όταν έπαιρνε την Bayern στα playoff. Τέλος πάντων, δεν έχει και σημασία αυτή τη στιγμή. Ο Σάσα Μπράντοβιτς θεωρώ πάντως είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Ακόμη και αν αυτό υπηρετεί ένα μπάσκετ ίσως λίγο προηγούμενων εποχών με το πάρα πολύ isolation, ακόμη και αν δεν πήγε πολύ καλά με τον Ερυθρό Αστέρα. Και για να πάει ο Σάσα Μπράντοβιτς σε μια ομάδα όπως η Χάπολ Ιερουσαλήμ, καταλαβαίνεις ότι είχε και αυτό συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για το ότι θα γίνει και για το μπάτζετ και για τις κινήσεις που θα μπορεί να κάνει ακόμα και μεσούς της περίοδου. Το θετικό είναι ότι ο Άρης δεν θα αγωνιστεί κατά 99% στην Ιερουσαλήμ, στη φυσική έδρα της ΧΑΠΟΕΛ.
2: Σερβία παίζουνε.
1: Πέρυσι έπαιζε στο Σαμόκοβ. Δεν ξέρω φέτος τι θα κάνει, άμα θα συνεχίσει να είναι στη Βουλγαρία. Αλλά και θα είναι ένα πιο εύκολο ταξίδι για την ομάδα και δεν θα έχει ΧΑΠΟΕΛ προφανώς.
2: Δεν έρχονται στην Ελλάδα να παίξουν αυτοί καθόλου γενικά που έχουν πρόβλημα.
1: Δεν πειράζει. Ας έρχονται να παίξουν φιλικά στην Ελλάδα. Ας μην έρθουν, μην το συζητάς πολύ, γιατί μπορεί να δούμε και καμιά Χάπελ Ιερουσαλήμ να φιλοξενεί στο Αλεξάνδριο και δεν θέλω να πάθω να
2: πραγματίσει
1: στα 28. Δεν χρειάζεται, θα το ξεπεράσω.
2: Άρα καλύψαμε Λεμάν και Χάπελ.
1: Για μένα η Χάπελ είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ναι, πάμε στην Μπούργος άμα θέλεις, που την είπαμε
2: και πριν. Φαβορή του ομίλου είναι η Χάπελ και ο Άρης για την πρωτιά, άρα λέμε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ωραία. Όχι, δεν θα πάμε στην Μπούργος. Την Μπούργος θα αφήσουμε τελευταία.
1: Μάλιστα,
2: όχι. Γιατί εκεί της αξίζει να είναι. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Τελευταία θα την αφήσουμε την Μπούργος. Πάμε στην Τζεντεβίδα που έχει πάρει και ένα βαλιό μας νόριμο.
1: Ναι, έχασε τον Νίκολης και τον Στιούαρτ της Τζεντεβίδα που είναι δύο προβλήματα για αυτήν. Ήταν μάλλον οι δύο καλύτεροι της παίκτες. Αλλά κράτησε αρκετούς από τους ρολίστες και πήρε τον Άντωνι Κάουνς, τον οποίο αναφέρεσαι, ο οποίος θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Όσο υπάρχει στη Τζεντεβίδα ο Τζβέταν Μίτροβιτς, ο προπονητής της, εγώ δεν μπορώ να την υποτιμώ. Την υποτίμησα την πρώτη χρονιά που την βρήκαμε απέναντί μας και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Ο Μίτροβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος λειτουργεί εξαιρετικά και στον τρόπο με τον οποίο διανέμει τους ρόλους, τους παίκτες και στο μπάσκετ με το οποίο παίζει η ομάδα του και στο πώς μπορεί μέσα στον αγώνα να προσαρμόζει τα πλάνα του. Είναι ο καλύτερος μη ευρωλυγκάτος προπονητής του EuroCup αυτή τη στιγμή. Για μένα, να σου πω την αλήθεια. Έχει κρατήσει αρκετούς από τους ρολίστες, όπως τον αρχηγό της, τον Μπλάζιτς, η Τσεντεβίτα και όλους αυτούς τους Σλοβαίνους παίκτες τους οποίους έχει. Και θεωρώ ότι θα είναι και πάλι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και η Τσεντεβίτα έχει πολύ καλό
2: επίπεδο.
1: Και θεωρώ ότι θα παλέψει για την τετράδα.
2: Με λένε να σε ρωτήσω, έχει μείνει ο Στιούαρτ. Υπερπαίκτης, λέει.
1: Όχι, έχει φύγει ο Στιούαρτ. Αυτό είναι θετικό, αλλά έχει δείξει ο Μίτροβιτς αυτά τα χρόνια, παιδιά, ότι θα φύγει ο ένας Στιούαρτ, θα βρει έναν άλλον. Θα φύγει ο ένας Νίκολης, θα βρει έναν άλλον. Και είδατε, βρήκε τον Κάουαν. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Θα δούμε και τι κινήσεις θα κάνουν όλες οι ομάδες, γιατί όλα αυτά είναι πολύ πρώιμα.
2: Είναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι η Τσεντεβίδα θα διεκδικήσει την τρίτο-τέταρτη θέση.
2: Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγάλουμε πλήρη εικόνα για το τι γίνεται. Μια-δύο κινήσεις αλλάζουν και τις ισορροπίες. Δηλαδή, αν ας πούμε ο Άρης έρθει τελικά ο Ρόμπινσον, που είναι πιθανό. Εντάξει. Εκεί αλλάζουν οι ισορροπίες σημαντικά. Αν πάρει και το Ρόμπινσον. Οπότε αυτή τη στιγμή κρίνουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας και μετά θα δούμε το τι θα γίνει. Λοιπόν, το Γιαννάκη να τον παίξει ο Σταλόνι εδώ πέρα, μου λέει ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Είναι 80 χρονών, ρε Γιάννη, όμως. Τι να παίξει το Σταλόνι, θα παίξει το Γιαννάκη.
1: Θα μας μείνει
2: στο τέτοιο. Και ο Σβατζενέγκερ.
1: Ο Σβατζενέγκερ, αλλά αν εξηγήσει το γιατί θα μου λένε πάλι hater του Γιαννάκη. Οπότε.
2: Γιατί.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το ηχόχρωμα της φωνής μοιάζει αρκετά.
2: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καταπληκτικά. Επόμενη. Σε ποια πάμε.
1: Θες να πάμε στην Τορτώνα, άρα.
2: Τορτώνα.
1: Η Τορτώνα είναι μάλλον η ομάδα που έχουμε αδικήσει πιο πολύ και έχουμε υποτιμήσει πιο πολύ στις αναλύσεις μας. Η Τορτώνα φέτος έκανε μια εξαιρετική πορεία στην Ιταλία. Δεν βγήκε απλά πέμπτη. Βγήκε πέμπτη με 17-11 και βγήκε πέμπτη έχοντας αποσπαστεί πάρα πολύ από τις υπόλοιπες ομάδες από πάρα πολύ νωρίς. Και ακόμη και από τις ομάδες που πήγαν τελικά στα playoff, τη Reggio Emilia του Πρίφτη, τη Τρέντο, νομίζω του Κανσελιέρη, πήγε στο τέλος στα playoff. Ακόμα και από αυτές τις ομάδες ήταν αρκετά καλύτερη μέσα στη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, δεν ήταν η έκκληση του Ιταλικού Πρωταθλήματος, αυτή ήταν η Μπρέσια. Αλλά έχει έναν προπονητή από το 2018 μέχρι και σήμερα, το οποίο από μόνο του αποτελεί ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει κρατήσει τους περισσότερους παίκτες του ρόστερ που πέρυσι την οδήγησε σε μια εξαιρετική σεζόν. Όλα δείχνουν ότι θα αποκτήσει, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί και όλα στον Τζάλο που ήταν πέρυσι στη Βίρτους Μπολόνια, τον θυμόμαστε και από την Ουλμ. Είναι παίκτης για τα υψηλά κλιμάκια του EuroCup. Και επίσης θα βασιστεί και σε ένα βαθμό και σε ένα πιτσιρικά τον Ντιμαίο, ο οποίος πήγε καταπληκτικά πέρυσι στην ομάδα Under 19 που κατέκτησε και το Ιταλικό πρωτάθλημα και λένε ότι είναι το next big thing τουλάχιστον της Τορτώνα, της Ντιθρώνα, όπως τη φωνάζουν συγκεκριμένα. Ναι, δεν ξέρω γιατί λέμε Τορτώνα, Ντιθρώνα λένε, είναι, έτσι είναι και, το, και η ιστοσελίδα της. Και το πιστεύουν πάρα πολύ τον Ντιμαίο. Γενικά είναι μια ομάδα Ιταλικού μπάσκετ που και ο Άρης μια χρονιά νίκη στην ιστορία του στην Ιταλία. Πέρυσι την έκανε με το μεγάλο τεράστιο Μπόγκταν Κάρασιτ που τον φάγαμε μετά και τον πολεμούσαμε όλοι. Και καλά έκανε και μας μισούσε. Δεν έχουμε κάνει άλλο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι εύκολα. Και τα μάτσε στην Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα και η Τορτώνα. Και είναι μια ομάδα που έχει πολύ ψηλό πάτωμα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το ταβάνι, αλλά έχει πολύ ψηλό πάτωμα με τον τρόπο σε, που συμπεριφέρεται όλα αυτά τα χρόνια και ήταν και φιναλίστ του κυπέλλου Ιταλίας πέρυσι, έτσι.
2: Εδώ ένας φίλος μου στέλνει, λέει, δεν υπάρχει ομάδα Τορτώνα, λέει, σοβαρευτείτε. Εντάξει, είναι όμως ο όμιλός σου, πρέπει να τη δούμε. Κάτσε, μην ανοίγεσαι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ομάδα Τορτώνα, μας το τεκμηριώσει ο φίλος. Και μπροστά στον Άρη, οι περισσότερες ομάδες δεν υπάρχουν.
2: Καλά, εννοείται αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί δεν υπάρχει ομάδα Τορτώνα.
2: Αλλά δεν μπορείς να πεις εντελώς τώρα δεν υπάρχει. Anyway.
1: Βενέτσι, ας πούμε, υπάρχει που έκανε δύο νίκες παρισσότερες από την Τορτώνα και την κέρδισε στα 5 μάτς, στο 4-5 του Ιταλικού πρωταθλήματος. Τρέντο υπάρχει του κανσελιέρη, του πιο υπερτιμένου προπονητή που έχει περάσει από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία που οριακά μπήκε στα play-off. Αλλά δεν υπάρχει Τορτώνα, για ποιο λόγο δεν υπάρχει Τορτώνα. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Προχωράμε.
1: Πηγαίνουμε στη Ρόστοκ Σίγουλφς, η οποία είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για τον Άρη. Είναι μια ομάδα που γενικά ψάχνει μερικά κατέργαστα διαμάντια, μερικούς παίκτες λαχεία. Στο παρελθόν είχαν συνυπάρξει δύο πολύ cult φιγούρες αυτής της εποχής του Άρη, που και τους συμπαθώ πάρα πολύ, στη Ρόστοκ Σίγουλφς. Μιλάω για τον Τζέβες Γκούντουιν και τον Έρικ Λόκετ. Έχει κρατήσει και φέτος κάποιους παίκτες που είχε από πέρυσι. Έχει αποκτήσει μερικούς αθλητές από τη Γερμανία, από τις ομάδες της Bundesliga. Τίποτα το ιδιαίτερο δεν είναι η Ρόστοκ Σίγουλφς. Θεωρώ ότι και φέτος θα κάνει μια μέτρια πορεία και, και ειδικά σε αυτόν τον όμιλο στον οποίο έμπλεξε, θα έχει πρόβλημα να φτάσει ακόμα και, ακόμα και τις 4 νίκες. Θεωρώ ότι θα έχει πρόβλημα να φτάσει.
2: Επιστρέφει ο φίλος για την Τορτώνα. Μπροστά στον Άρη, λέει, εννοώ και εγώ. Λέει, άσε που η Τορτώνα, αυτός είναι μπασκετικός, να ξέρεις. Δηλαδή, ποδόσφαιρο δεν μυρίζει, αλλά μπάσκετ είναι πολύ καλός. Γιάννη, άσε που η Τορτώνα, λέει, πέρυσι δεν της έβγαινε το περιφερειακό σουτ, είχε μέσο όρο πόντων τους 64. Χωρίς καλό ψηλό, λέει, τεκμηριωμένα. Βλέπεις ότι. Είναι, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ είναι δυνατός παίχτης. Στο μπάσκετ είναι καλός.
1: Μπροστά στον Άρη εννοείται ότι δεν υπάρχει. Δεν το συζητάμε για το αν υπάρχει μπροστά στον Άρη.
2: Ναι.
1: Μπροστά στον Άρη όμως δεν υπάρχει και σχεδόν καμία από όλες αυτές τις ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι την Τορτώνα την υποτιμάμε λίγο. Τώρα μπορεί ο φίλος να δικαιωθεί. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μια αρκετά καλή πορεία σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο στον οποίο έμπλεξε γενικότερα. Αυτή είναι τώρα η άποψή μου.
2: Πάντως, εγώ θα ντρεπόμουν για να επιστρέψω στην ομάδα που αναλύουμε πριν. Θα ντρεπόμουν να λέω ότι είμαι παδός στον Ρόστοκ Σίγουλφς. Δηλαδή, τι ομάδα είσαι, Ρόστοκ Σίγουλφς.
1: Γιατί ρε, είναι ωραίο όνομα είναι. Σίγουλφς κιόλας.
2: Είμαι Ρόστοκ
1: Σίγουλφς. Η λύκη της θάλασσας.
2: Α, σε διάλα.
1: Μ' αρέσει, εντάξει. Βγάζει λίγο βέβαια NBA,
2: η λύκη της θάλασσας και το λαβράκι του βουνού. Άσε με μωρή τώρα, Ιάστορα, τώρα η λύκη της θάλασσας και η πέστροφα της. Βέβαια, ωραία πέστροφα έχει πάνω στη λίμνη και εκείνη. Πολύ δυνατή.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι Ρόστοκ Σίγουλφς θυμίζουν πολύ περισσότερο ομάδα του AFL παρά μπασκετική. Το AFL είναι η Ευρωπαϊκή Λίγκα του American Football.
2: Όχι, εγώ θα λέγω την ομάδα hockey.
1: Όχι. Δεν ταιριάζει θάλασσα στο
2: Σίγουλφς. Ενώ στο μπάσκετ ταιριάζει. Με δουλεύεις τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω, θα θύμιζε ομάδα του AFL, της Ευρωπαϊκής Λίγκας του American
2: αυτά
1: Football.
2: Αυτά τα Σίγουλφς, αυτά τα Skyliners, δηλαδή. Δεν μπορώ. Πάμε Λονδίνο μια βόλτα.
1: Δεν ήθελα να πάω Λονδίνο, είναι η αλήθεια. Το ήθελα για τον κόσμο μόνο.
2: Ναι.
1: Αλλά προτιμώ το Ροστόκ. Είμαι hater του Λονδίνου. Θεωρώ, τα συζητήσαμε και με την αραβωνιαστικιά μου πλέον και λέγαμε ότι αν έπρεπε να διαλέξουμε από όλες τις πόλεις του EuroCup, το Λονδίνο μπορεί να ήταν η δέκατη, ας πούμε, που θα πηγαίναμε.
2: Πέρανε λίγο. Ρε Χάρη, είπα Λίμνη Κερκίνη. Τα πορόγια δίπλα είναι εκεί πέρα τώρα, εντάξει. Αυτό. Πάζε πορόγια. Στα πορόγια είχα πάει πέρυσι και έφαγα εξαιρετική πέστροφα. Πάνω τέρμα σε εκείνο το μαγαζί που έχει, που είναι όλο με πέτρα. Έξω, πολύ δυνατό.
1: Μπορεί να φάγα και εγώ σε αυτό πέρυσι. Πολύ ωραία τα πορόγια. Πολύ ωραία τα πορόγια.
2: Είναι, σου λέω, είχα πάει διήμερο πέρυσι. Δύο βράδια ή τρία βράδια, δεν θυμάμαι. Οικογενειακός, το οποίο δεν είναι εύκολη πίστα. Θα το ζήσεις και εσύ κάποια στιγμή αυτό. Αλλά είναι ωραία εκεί. Είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το προτείνω όσοι δεν έχουν πάει, που δεν είναι και μακριά. Δηλαδή μπαμ μπαμ πας. Είναι μια τη κοντινή
1: εξόρμηση. Και ή στα άνω πορόγια ή στα κάτω πορόγια, πρόεδρος του χωριού είναι και Κεριανός Παναγιώτη. Αν μας ακούσει, τα χαιρετήσματά μας. Να πω σε αυτό το σημείο.
2: Ξέρεις, θα πω μια ιστορία. Μπορεί να ακούνε και τα παιδιά εκεί στα... που είχαμε βρεθεί. Πάμε, ρε παιδί μου, και συνεχίζουμε μετά. Πάμε, όταν ήμασταν, λέμε ότι μία μέρα λέμε, θα πάμε στα άνω πορόγια. Τέλος πάντων, πάμε, ρε παιδί μου, να κάνει άλογο μικρός. Ανέβηκε η γυναίκα μου, εγώ δεν ανέβηκα ποτέ. Λέω, καλά, περάστε. Και πάμε, ρε παιδί, μετά έχει εκεί πέρα ένα καφέ, όπως ανεβαίνεις, και είναι ένας δρόμος. Το καφέ στα αριστερά και ευθεία πάνω, όπως προχωράς, είναι το μαγαζί με τις πέστροφες. Μια ταβέρνα, ωραία, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, που κάθεσαι και τρως, ρε παιδί μου. Εμένα η γυναίκα μου έχει γενικότερα καημό. Όταν πηγαίνουμε διακοπές, να μην ασχολούμαστε με τον Άρη. Δηλαδή λέει, Νίκο, φτάνει. Λέει, δηλαδή, αφήγουμε λέει, 2-3 μέσα, θα αποτοξινωθούμε. Λέει, αποτοξινωθείς και εσύ, το χρειάζεσαι. Λέω, εντάξει, είναι okay. Και πάμε στην καφετέρια στα πορόγια. και εκεί που είμαστε, ρε παιδί μου, ορμάει ένας, Νίκο! και με κοιτάει η γυναίκα μου σαν να λέει, ρε, φτάνει, λέει, δηλαδή, φτάνει. Δεν θυμάμαι το παλικάρι πώς το λέγανε, άρα καλά. Ωραίος τύπος. Τι γίνεται, τι κάνεις, θα κάνουμε. Και η ίδια ερώτηση και τότε και τώρα. Θα κάνουμε καμιά μεταγραφή. Γιατί ήταν τότε, Ιούνιος ήταν. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν...
1: Ελπίζω να μην σου κάνουν και τον Αύγουστο την ίδια ερώτηση.
2: Όχι, και εγώ, αδελφέ, δηλαδή. Όχι, θα μου την κάνουν, γιατί και τον Αύγουστο θα κάνουμε μεταγραφές.
1: Θα χρειαζόμαστε κι άλλες, ναι.
2: Αλλά ναι, θα χρειαζόμαστε κι άλλες. Ελπίζω να είναι λιγότερες αυτές που χρειαζόμαστε τότε. Για πάμε, λίγο, να συνεχίσουμε.
1: Και ο εκπρόσωπος τύπος, συγγνώμη να πω ότι και ο εκπρόσωπος τύπου του Δημήτρη Πρίχτη μου στέλνει για τον Τόρτον ότι ο Πρίχτη έριξε μια 20άρα. Εντάξει, αγαπάμε Πρίχτη, αλλά είναι καλή ομάδα τώρα να παιδιά.
2: Τα φιλιά μας στο Δημήτρη. Τα φιλιά μας στο Δημήτρη, να πεις.
1: Λοιπόν. Τώρα που το βλέπω και στο ζωγραφιστό, 66% στα ρητορτώνα, γιατί το έψαξα.
2: Ο Χάτζη δεν σου έστειλε.
1: Όχι,
2: γιατί αυτός είναι ο βασικός για μένα εκπρόσωπος του Δημήτρη Πρίφτη.
1: Άλλος είναι εκπρόσωπος τύπος του Δημήτρη Πρίφτη, οι υπόλοιποι είμαστε απλοί συνεργάτες.
2: Εγώ είμαστε, λέει ο φίλος μου Γιάννης, ότι το Ρτόνα θα τερματίσει έκτη στον όμιλο και κάτω από την πέμπτη θέση στην Ιταλία. Αν το χάσω, κερνάω και στους δύο πέστροφα στα πορόγια. Κέρνα πρώτα το άλλο το τραπέζι που έχει σε κρεμότητα για το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, εκτός να πήγες με τον Ηλία και το κάνατε και εγώ δεν ήρθα ποτέ. Λοιπόν.
1: Και το πιθανότερο είναι αυτό που λέει ο φίλος, γιατί υπάρχουν 5 ομάδες καλύτερες από την Τορτόνα στον όμιλο. Και στην Ιταλία είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για να βρεθείς κάθε φορά στην εξάδα. Αλλά εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι καλή ομάδα. Θα το δούμε στην πράξη.
2: Προχωράμε.
1: Και να ολοκληρώσουμε και με Ρίγα Ζέλη.
2: Ρίγα Ζέλη.
1: Ρίγα Ζέλη.
2: Το ταξίδι το οποίο παρακαλούσα, πιστεύω, πολύ Αριανή. Να ανακληρωθούμε, γιατί υπάρχει και η ταξιδιωτική πλευρά. Έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να αναλύσω τους λόγους.
1: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες Βαλτικής είναι οι πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο.
2: Ένας φίλος έστειλε χθες ότι η αναλογία λέει στην. είναι λέει 130. Λέει, μπαίνει σε ένα κλαμπ, λέει 130 γυναίκες, 40 άντρες. Δηλαδή υπάρχει λέει ζήτηση.
1: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά ότι μας είχαν σταματήσει στον δρόμο γυναίκες, μας έλεγαν άμα θέλουμε να πάμε πουθενά όπου θέλουμε εμείς. Να πιούμε, να τις γνωρίσουμε όλα αυτά από που είμαστε. Νομίζω ότι δεν γίνεται σε άλλη χώρα με διαφορετική αναλογία.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι θα πάμε Λιθουανία φέτος. Πάει το σέρι.
1: Ναι, που είναι ακόμα πιο ωραίες γυναίκες Λιθουανές από τις Λετωνές.
2: Και τα χοντρά περιστέρια πράκτορες. Τα οποία είχες αποκαλύψει εσύ εδώ πέρα τότε στην εκπομπή.
1: Είναι πραγματικότητα ότι τα περιστέρια εκείνα και στον σταθμό ήταν όντως χοντρά. Προφανώς ο κόσμος έπαιρνε τα φαγητά από τον φούρνο, τα κυμπινάει και έτρωγαν τα ψίχουλα και έδιναν και στα περιστέρια. Έχω ακόμα τις φωτογραφίες να το αποδεικνύουν. Ήταν χοντρά τα περιστέρια στο σταθμό του Βίλνιους τότε που ήταν ή του Κάουνας.
2: Και όπως είχε πει τότε και μια ψυχή, Νίκο, έχεις λέει μικρό περιστέρι. Όχι, λέει, γιατί για τα περιστέρια λέει πράκτορες. Μας παρακολουθούν, λέει. Είναι ρομπότ. Είναι drones.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε και στη Ρίγα Ζέλη.
1: Πραγματικότητα. Η Ρίγα Ζέλη που δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με την άλλη τη Ρίγα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μπορέσει να βρεθεί στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Είναι μια καινούργια ομάδα στην οποία έχουν εμπλακεί και διάφοροι Λιθουανοί πρώην καλαθοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν είναι και ο Bloomberg μέσα σε αυτούς. Δεν είναι, απλά ήθελα να τονίσω ότι είναι πρώην καλαθοσφαιριστής. Εντάξει, δεν έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Πέρυσι αγωνίστηκε στην κορυφαία διοργάνωση του ελληνικού, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την European North Basketball League, στην οποία βρέθηκε φυσικά και η ομάδα του Ηρακλή. Έχει ήδη έχει παίξει και με τον Ηρακλή, μάλιστα, η Ρίγα. Έχει χάσει με μεγάλη ευκολία, με 24 πόντους του Φόρμαν για 18 πόντους του καλύτερου περσινού παίκτη του Ηρακλή, του Φάντεμπεργκ. Πέρυσι ένα εκατομμύριο μπάτζετ, φέτος θα το ανεβάσει περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι θα είναι η πιο αδύναμη ομάδα από τις, η πιο αδύναμη ομάδα από τις, από τις 8 του ομίλου, να σου πω την αλήθεια, και ότι δεν θα μπορέσει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα θυμίζει περισσότερο την Σλάς και την Τρέφλη των προηγούμενων χρόνων, για όσους θυμούνται.
2: Μάλιστα. Ωραία. Το καλύψαμε. Το καλύψαμε.
1: Να ολοκληρώσουμε και με την Σαν Πάμπλο Μπουργό.
2: Έλα, τελειώσαμε το γάστος αυτούς.
1: Με την ομάδα που φέρει το όνομα του πιο επιτυχημένου βάση αποτελεσμάτων προπονητή στην ιστορία του Άρη.
2: Μιλάς μόνος σου, να ξέρεις. Εγώ σε έχω χαμηλώσει. Μιλάς μόνος σου. Δεν ακούγεσαι, να ξέρεις. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Σε έχω χαμηλώσει. Μιλάς μόνος σου. Συνέχισε τώρα.
1: Έχει δύο κατακτήσεις βάση από το Champions League back to back κιόλας, και η μία πρέπει να ήταν και στην Αθήνα, θυμάμαι καλά. Έχει. Επίσης, μιλώντας για ονόματα που θυμίζουν Άρη, έχει ως βασικό playmaker τον Ραούλ Νέτο, τον πρώην NBA, ο οποίος αναγέννησε την καριέρα του παίζοντας στην Ισπανία
2: είναι
1: και έκανε τρομερά πράγματα φέτος.
2: Είναι τάκα εδώ, είναι στην Νικήτη, είναι. Το βγάλουμε κανένα,
1: ναι.
2: Μέρα, το βγάλουμε κανένα μέρα στην εκπομπή. Πού είσαι, μαλάκα, τι.
1: Πολύ εύστοχη μίμηση, να πω σε αυτό το σημείο. Ναι, πολύ εύστοχη μίμηση. Έχει το Ραούλ Νέτο, έχει τον Ethan Happ, έναν ψηλό βεό, θεωρώ ότι είναι για τα πολύ ψηλά κλιμάκια του EuroCup, αν όχι για τη EuroLeague. Απέξε τον Ζίγκα Σάμαρ, που τον βλέπουμε και στην Εθνική Σλοβενίας να προσπαθεί σκληρά να αποκλειστεί ο Ντόντσιτς, όπως αυτό είναι το καθήκον όλων των παιχτών της Εθνικής Σλοβενίας, να κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή στο Λούκα Ντόντσιτς. Αλλά εντάξει, γι' αυτό το επίπεδο είναι καλός παίκτης. Παίζει στην ΑΣΕΠΕ, πάντα οι ισπανικές ομάδες είναι καλές, έχει εξαιρετική έδρα. Εγώ θεωρώ ότι, είναι ίσως παράτολη η πρόβλεψη που κάνω, αλλά νομίζω ότι η Τσεντεβίτα και η Μπούργος θα περάσουν και η Λεμάν θα αποκλειστεί, κυρίως γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη υποβάθμιση να πηγαίνει από τον Τρέβορ Χάτζιν στον Κίνγκ. Παρά ότι είναι και ο Κίνγκ πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δυνατή αντίπαλος και δεν θα περάσει καθόλου εύκολα ούτε ο Άρης ούτε η Χάμπολ Ιερουσαλήμ από την Ισπανία.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εδώ πολλοί βέβαια μεταλλιώνουν που δεν έχουν ταξίδια, λέει Λονδίνο, Νάπολη. Άλλος μου λέει κρίμα που δεν πάμε Μονακό.
1: Πόσο πλούσιος είναι αυτός που σου λέει κρίμα που δεν πάμε Μονακό?
2: Καλά, θα σου πω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ένας πολύ καλός μου φίλος έχει κλείσει διακοπές να πάει τέλη Ιουλίου στο Μονακό. Νίκια Μονακό. Θα του βγει πιο φθηνά από το να πάει στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις. Γιατί μου είπε τις τιμές. Και δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν δίνει. Γεια σου Γιωργάρα, φιλάρακι μου. Λοιπόν, τίποτα.
1: Μου
2: λέει τώρα, λέει αυτός πώς θα πάει με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του. Θα τους βγει πιο φθηνά το να πάει στην Κρήτη. Δεν είναι. Πλέον σε φέρει το καλοκαίρι να πηγαίνεις αλλού διακοπές και όχι στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι πανάκριβα και τακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Δηλαδή, καλύτερα να πάω εγώ διακοπές στην Ιταλία παρά να πάω διακοπές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ή στο Μονάκο, πιο φθηνά θα μου βγει.
1: Το να πας Αθήνα ΙΟ με την εταιρεία γνωστού προστάτη του λαού και προέδρου ελληνικής ομάδας σου βγαίνει ένα 70.
2: Φορέστε τις ζώνες σας. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το τακτοπλοϊκά. Δεν είναι μόνο τακτοπλοϊκά. Εγώ σου λέω και αεροπορικά.
1: Αν θες 40 να γυρίσεις.
2: Αεροπορικά, να πας κάπου, το ξενοδοχείο, να νοικιάσεις αυτοκίνητο, να φας. Όλα αυτά, φίλε, είναι πολλά. Για μια,
1: αλήθεια,
2: για μια τραμελή οικογένεια.
1: Και για μια τριμελή οικογένεια.
2: Και για μια τριμελή. Και για ένα ζευγάρι, εγώ σου λέω, μπορεί να είναι πολλά.
1: Σκέψου, και για μια τριμελή οικογένεια, μόνο το πανέλα θα σου βγει 400 ευρώ.
2: Πλάκα κάνεις. Και είναι
1: πρώτο. Όσο χρεώσουν και το τρίκλινο, ένα κατοστάρικο μήνυμο τη μέρα.
2: Είναι οι τιμές μέσα σε 4 χρόνια, ας πούμε, που εγώ θυμάμαι τις τελευταίες μου βαρβάτες διακοπές που είχα κάνει, ας πούμε, πριν έρθουν παιδιά κτλ. Που το είχα ξεφτυλίσει, ρε παιδί μου, ένα καλοκαίρι. Λευκάδες, Γιάννενα, Κρήτες, όλα μαζί σε 3 μήνες τα είχα κάνει. Και δεν είχα δώσει. Τώρα μιλάμε για 2 άτομα. Για να πάω σε όλα αυτά τα μέρη από 4-5 μέρες, δεν είχα δώσει πάνω από 3.000. Τώρα, για όλα αυτά θα δίνα 4 μες στο νερό. Γιατί έχω να κρυβεί τα πάντα. Και σου λέω καλά τώρα, όχι να πάω και να μένω, ας πούμε, στο αντίσκηνο και να κάνω κάμπινγκ. Καλά. Καλά ξενοδοχεία, φαγητά, το ένα τ' άλλο. Γι' αυτό πλέον ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές, ρε φίλε.
1: Δεν γι' αυτό είναι. Γίναμε δημοσιογράφοι, Νίκο, για να πηγαίνουμε σε καμιά αποστολή, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπουμε.
2: Αλλιώς ταξίδι δεν θα βρούμε ούτε με τα γυάλια. Πες τα, αυτό είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έπρεπε να φτάσω 36 χρόνια τώρα, πάω στην Ιταλία προετοιμασία για να πάω εγώ Ιταλία. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Έτοιμο το είχα, σέντρα το ταξίδι στην Ιταλία. Έτοιμο το είχα πριν 4 χρόνια. Αλλά μετά ήρθε η γυναίκα μου και μου λέει: Νίκο, είμαι έγκυος. Α, ωραία, λέω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, λέω. Άστο, πάει Ιταλία. Πάει Ιταλία, έφυγε. Πάει Ιταλία, πάει. Λοιπόν, με το budget του Άρη δεν υπάρχουν καλύτερες ομάδες. Παντού φαβορεί θα είμαστε. Λέει καλημέρα, λέει ο Θάνος.
1: Συμφωνώ σε αυτό.

0: Πότε θα βγει αναλυτικά το πρόγραμμα.
1: Πότε βγαίνει αυτό, δεν. Πήρε σχεδόν νομίζω τον Αύγουστο, αν θέλω.
0: Άρα έχουμε δρόμο. Δημήτρη, έλα κλείσει ταξιδάκι, μάλλον.
1: Ή μπορεί να έχει βγει τέλειο Ιουλίου. Μπορεί να λέω τώρα και κάτι που είναι πάρα πολύ μακριά την πραγματικότητα. Οπότε μην με λάβετε σοβαρά υπόψη.
0: Πώς γίνεται να καλείτε να βγείτε στον αέρα, παιδιά, ενώ έχω τον Ιάσονα δηλαδή στον αέρα. Ο Βασίλης λέει, περίμενε, σιγάρι Ιάσονα τις ομάδες που έπεσε ο Άρης, δηλαδή. Ποια είναι η δυνατή ομάδα, λέει, εκτός Χάπολη. Δεν χρειάζεται να δραματοποιούμε τα πράγματα για να δικαιολογήσουμε τι λέει. Πιθανή δυσκολία του Άρη, τι νοοτροπία είναι αυτή για μια ομάδα που πάει να πάρει τον τίτλο, λέει.
1: Σίγουρα κάτι που δεν είπα. Πολλά λογικά άλματα χρειάζεται, αδερφέ, για να σκεφτείς αυτό. Εγώ απλώς λέω ότι δεν είναι μια εύκολη κλήρωση βάσει των δυνατοτήτων, βάσει των πιθανών κληρώσεων. Ο Άρης πήρε τον όμιλό του. Έλεγα ότι βασικά ο πρώτος όμιλος είναι πιο δύσκολος, δεν το έλεγα καν για τον Άρη. Ναι. Ο Άρης ακόμα και τώρα πρέπει να κατακτήσει το EuroCup. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
0: Δεδομένου.
1: Αλλά πήρε την καλύτερη ομάδα από το δεύτερο γκρουπ, την καλύτερη ομάδα από το τέταρτο και το πέμπτο γκρουπ και την καλύτερη, την δεύτερη καλύτερη ομάδα από το τρίτο γκρουπ. Οκ. Okay. Όποια ομάδα και αν βρισκόταν στα δύο τελευταία γκρουπ πέρα του ΠΑΟΚ θα ήταν σάκος του box στον ομιλό της. Και λέμε, είναι μια καλή ομάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί λέμε ότι είναι εύκολος όμιλος του Άρη, ενώ σίγουρα ο δεύτερος και ο τρίτος όμιλος είναι πιο εύκολοι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, και ακόμα και αν είχε τη χειρότερη δυνατή κλήρωση, δηλαδή να είχε Μονακό, Χάπελ, Ρουσαλίμ, ας πούμε, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Τορτώνα, ΠΑΟΚ και δεν ξέρω και εγώ τι, και Φραγκφούρτ, πάλι θα έπρεπε να βγει πρώτος. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι δεν έχει
0: κλήρωση. Δεν μπορούσε να έχει.
1: Εντάξει, λέμε εμείς τώρα, Ρενικό, αν μπορούσε. Ακόμα και αν μπορούσε να έχει, αν είχε ΠΑΟΚ.
0: Πού βλέπεις την πιο εύκολη εκδρομή και πού θεωρείς ότι μπορεί να πάει περισσότερος κόσμος?
1: Εντάξει, το Ρωστό θα πάει περισσότερος κόσμος προφανώς. Δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι η πιο εύκολη εκδρομή θα είναι η Τορτώνα, γιατί υπάρχει πολύ εύκολα στο Μιλάνο πηγαίνει, νομίζω, και άλλη ψηλό low cost εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω πηγαίνει η Express, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και από το Μιλάνο μετά είναι εύκολο να πας εκεί πέρα. Στη Λιουμπλιάν θα υπάρχει οδική εκδρομή. Δύσκολη εκδρομή θα είναι το Μπούργος. Δύσκολη εκδρομή θα είναι το Λεμάν.
0: Κάτσε, περίμενε να πάμε να κάνουμε ένα scouting τώρα που θα πάμε στην προετοιμασία. Περίμενε. Γιατί και εμείς Μιλάνο θα πάμε. Περίμενε. Τορτώνα, πού είναι?
1: Νομίζω μου έχουν πει ότι από Μιλάνο πάει στην Τορτώνα.
0: Περίμενε, θα σου πω. Πού είναι?
1: Για να βλέπω το εισιτήριο. Ναι, 56 λεπτά, 8 ευρώ εισιτήριο.
0: Ναι, από Μιλάνο πας κοντά είναι. Προς τα κάτω είναι, προς Γένοβα. Βλέπω ότι είναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Και σε εκείνη την περιοχή έχουν πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Δηλαδή, γενικά η Βόρεια Ιταλία έχει ακόμα πιο ωραία κουζίνα, θεωρώ, ότι έχει να κάνει με τις μακαρονάδες της, που είναι ακόμη πιο ιδιαίτερες. Απλώς, παιδιά, αυτό που αναφέρω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από μια ηλικία και δεν ταλαιπωρούνται από χοληστερίνη.
0: 60 χιλιόμετρα από Μιλάνο εδώ πέρα, μου λέει έμπειρος Ιταλός, μια χαρά. Τίποτα, μια ωρίτσα.
1: Ωραία.
0: Μια ωρίτσα γίναμε.
1: Οπότε πιο εύκολο ταξίδι είναι η Τορτώνα, στο πιο πολλοί κόσμο θα υπάρχει στο Ροστόκ. Εντάξει, και η Λιουμπλιάνα δεν είναι δύσκολο ταξίδι. Η Ρίγα δεν είναι δύσκολο ταξίδι. Επίσης και είναι πολύ ωραίο ταξίδι. Είναι πολύ ωραία πόλη και θα φάτε πράγματα που δεν θα φάτε γενικότερα σε άλλα μέρη της Ευρώπης.
0: Και το Λεμάν είναι κοντά στο Παρίσι, μου λένε, και αυτό καλό ταξίδι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ εμπιστεύομαι Δημήτρη Σανλή που μου είπε ότι είναι δύσκολο ταξίδι το Λεμάν.
0: Δύσκολο, Μάλιστα. Ξεκινήσετε εσείς να έχετε μοιράζετε ταξίδια. Τι κάνετε? Σίγουρα ξεκινήσετε να μοιράζετε τώρα ταξίδια.
1: Κοίτα, εγώ έτσι κι αλλιώς, αν πάω, δεν θα πάω. Θα πάω, δηλαδή δεν θα πάω με το γέλο, θα πάω με άλλο μέσο.
0: Εσύ θα πας.
1: Δεν θα τον απασχολεί τόσο.
0: Άλλο μέσο? Ποιο άλλο μέσο είσαι, Ιάσονα, και δεν το ξέρω εγώ, καινούριο.
1: Α, δεν έχει φτάσει στα αυτιά, τόσο, ναι.
0: Σε ποιο είσαι? Πού πήγες?
1: Κάτσε να σου.
0: Τι, εύξηνος πόντος. Ωραία, φίλε.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι εσύ θα έπρεπε να το έχεις ακούσει.
0: Γεια σου, αδελφέ. Δεν έχω χρόνο στην καθημερινότητά μου να ασχολούμαι με όλα.
1: Εγώ σκεφτόμουν ότι μπορεί να με πρότεινες κιόλας. Εντάξει, το έστειλα, νομίζω ότι.
0: Αλήθεια!
1: Ναι, ναι.
0: Πότε, ρε?
1: Εγώ σκεφτόμουν ότι μπορεί να με πρότεινες κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Από Σεπτέμβριο.
0: Σε αυτό που είμαι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ποιο από όλα, περίμενε. Α, κατάλαβα που είσαι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Ναι, ωραία.
0: Κατάλαβα που είσαι, εντάξει.
1: Οπότε δεν
0: εγώ σκέφτηκα, εγώ σκέφτηκα το Αθηναϊκό.
1: Όχι.
0: Και λέω, κάτσε, λέω, τι έγινε.
1: Όχι, δεν σε έφαγαν εκεί πέρα. Νίκο, εσύ έχεις γίνει ρεπόρτερ μπάσκετ. Σας ευχαριστούμε τους ποδοσφαιρικούς ρεπόρτερ που μας τρώνε τις δουλειές. Να είστε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν έχω γίνει ρεπόρτερ μπάσκετ. Μου ζητήσανε να συνεισφέρω σε αυτό το κομμάτι και το έκανα.
2: Και καλά
3: δεν μπορώ
2: καλά,
3: να, εγώ, καλά, εγώ δεν θα το. Να σου πω κάτι, εγώ θα πάω ποτέ σε διαδικασία να αναλύσω μπάσκετ. Δεν μπορώ να το αναλύσω.
2: Θεωρώ ότι είναι λάθος πρακτική από τα μέσα. Θα έπρεπε να.

0: να στηρίξουν reporter μπάσκετ, ναι. Αλλά εσύ πολύ καλά έκανες και δεν φαίνεται ότι είσαι πολύ μακριά από το αντικείμενο, να σου πω την αλήθεια.
1: Μου το ζητήσανε, και το, ναι, ναι. Και το έκανα, ρε παιδί μου, οπότε εντάξει, μια χαρά. Α, στο άλλο,
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα συνεπάρξουμε εκεί πέρα.
1: Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, όταν όμως αγγένονται οι αποστολές, θέλω διπλές, θα του πεις, του Τέο. Δεν θέλω μονές. Εντάξει, δεν ήρθες εσύ τώρα να μας βάζεις τα ταξίδια. Διπλή αποστολή κανονικά πρέπει να έχει. Λοιπόν.
0: Διπλές, τι διπλές. Θες να πας αποστολές στον μπάσκετ, δεν προλαβαίνεις.
1: Διπλή αποστολή θέλω. Όχι, εγώ δεν θέλω.
0: Το χαρτοφυλάκιο σου είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ γεμάτο και δεν προλαβαίνεις.
1: Διπλές αποστολές, κάτσε. Μας βρήκες εκεί πέρα, μην ανοίγεσαι. Λοιπόν, θα τα κανονίσω εγώ, δεν πειράζει. Άσε. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε. 11 και 4 για το Θεό τον ένα. Φτάνει. Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, γεια σου, Νάμου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είσαι καλά, Γεια σου, Νάμου, κυρίες και κύριοι. Στα του μπάσκετ να μας δώσει μια εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντιπάλους του Άρη στο EuroCup. Φεύγουμε, δεν είναι 11 η ώρα, όπως ακούσετε, είναι 11 και 4. Ξέφυγε η κουβέντα, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Μας έκανε ο Άσονας σοφότερους. Οπότε πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τα ποδοσφαιρικά.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-1188.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
15: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
15: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου.
0: Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
1: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθόματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-36-512-099 και στο post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.

0: and go fight your talents. And honor a Knicks.
1: Πάμε στο ποδοσφαίρο σιγά σιγά. Αφού καλημερίσω τον Εμίλιο, μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου, Εμίλιε. Ο Χρήστος λέει το Λεμάν είναι κοντά στο Παρίσι. Ο Κρίς, πληροφορίες για Λετωνία, πληθυσμός 1.899.223, άνδρες 8.75, γυναίκες 1.017.998. Καλά, εκδρομή σε όσα πάνε και λίγο. Λοιπόν, ο Στάζης μας λέει ότι σε 10 μέρες θα βγει το πρόγραμμα του EuroCup. Ο Bloomberg είναι πολύ καλύτερο του Λαζεύσκη και πες τον Ιάσονα, λέει. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίγα, εννοείται. Ο Ιάννης άχθε το Ιδαρόντα, λέει τον Ιάσονα για Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα παραμένει ζεστό, το οποίο υφίσταται, το οποίο πιθανό να τελειώσει θετικά, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά η πρόθεση του Άρη, επειδή πλέον αρχίζουν και πιέζουν και λίγο οι χρόνοι, είναι να το τελειώσει θετικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Σας έλεγα ότι δεν θέλει να το αφήσει να σέρνεται, δεν θέλει να το αφήσει να γίνει σύριαλ.

με δεδομένη και την ανάγκη που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας, θέλει να τελειώνει με αυτή την κίνηση. Και να πάει σε επόμενες. Ο Μπασίρου δεν είναι Γιώργος στην Πτολεμαϊδα. Δεν ξέρω αν ρωτάς ή αν μου λες ότι είναι. Ή δεν βάζεις ερωτηματικό. Ο Μπασίρου δεν είναι στην Πτολεμαϊδα. Ο Μπασίρου δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Οπότε δεν μπορεί να είναι στην Πτολεμαϊδα. Αν μου λες ότι είναι και αν δεν ρωτάς. Αν ρωτάς, εντάξει, okay, σου λέω και πάλι ότι δεν είναι στην Πτολεμαϊδα. Δεν θα προλάβει ο Μπασίρου την Πτολεμαϊδα, πιστεύω. Γιατί ακόμα δεν έχουν ρυθμιστεί αυτά τα διαδικαστικά γραφειοκρατικά που έχουν να κάνουν με τη μόνη μετακόμιση του στην Ελλάδα, Αγγλία, Νιγηρία, Ελλάδα, όλο αυτό το πακέτο. Τώρα, παιδιά, είναι λίγο σύνθετο κάποιες φορές, όταν μιλάμε και για Αφρικανούς. Οπότε γίνεται προσπάθεια να τελειώσει. Θα είναι την άλλη εβδομάδα εδώ, πιστεύω. Θα είναι με την ομάδα στην Ιταλία. Αυτό δεν νομίζω ότι δεν θα ισχύσει. Και έτσι θα προλάβει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκτός απρόπτου ο Αγγλονιγηριανός χαφ, ο οποίος ουσιαστικά είναι η πρώτη μεταγραφή του Άρας, ήταν τυπικά είναι ο Ντιαλό. Σήμερα, αύριο, νομίζω ότι του Μάγνουσον, επειδή πάνε και μια εβδομάδα οι συζητήσεις των δύο πλευρών, πιθανό να τελειώσει. Πιθανό να τελειώσει και θετικά. Γενικότερα ο Άρης έχει μια πολιτική φέτος, την έχουμε αναλύσει και άλλη φορά στις διαπραγματεύσεις του, πολύ διαφορετική από πέρυσι. Δηλαδή, εγώ σε αξιολογώ, πάω στον Οσανλή, έμπειρος κεντρικός αμυντικός, 30 χρονών, σε αξιολογώ στα 350 χιλιάρικα. Ναι, εγώ θέλω 400, ναι, εγώ σε αξιολογώ στα 350. Θέλεις, ωραία. Δεν θέλεις, ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό δεν έκανε relance, τη δική του relance μετά τη relance του office στο θέμα του Φούντα. Γι' αυτό με τον Αθανασιάδη, όχι απλά δεν τον κράτησε ίδια λεφτά, τον έριξε και όλα, αξιολογώντας ότι εγώ σε αξιολογώ σε 240. Οκ, okay, λάθος ήτανε. Κατ' εμέ, τη γνώμη μου λέω, αλλά πάμε παρακάτω. Το μοναστήρι να καλά, παίχτες βρίσκεις. Και σε όσο η ομάδα έχει άλλους δύο βασικούς τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή, ψάχνει όμως και για τερματοφύλακα κι άλλο. Λοιπόν, απλά δεν θα βιαστεί νομίζω για τερματοφύλακα, γιατί έχει και το Δίδο και το Μάικιτς. Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει και να γίνει, ας πούμε, λίγο πιο διαλλακτικός είναι σε μικρά ποσά να ανέβει λίγο, αλλά μέχρι εκεί. Θέλει να αποφύγει να πληρώσει υπεραξίες. Το καταλαβαίνω και μ' αρέσει. Δεν είμαι κατά αυτής της λογικής, αλλά πρέπει να κάνουμε και μεταγραφές. Και δεν λέω να κάνουμε 10 μεταγραφές τώρα, και όποιος ζητάει 10 μεταγραφές τώρα δεν μυρίζει από ποδόσφαιρο καθόλου. Ή όποιος περίμενε ότι το ρόστερ θα είναι έτοιμο στην έναρξη προετοιμασίας. Καμιά ομάδα δεν έχει έτοιμο ρόστερ στην έναρξη προετοιμασίας. Καμία. Καμία όμως. Αυτή τη στιγμή ο Άρης θέλει ιδανικά μέχρι τις 21 Ιουλίου που θα πάει η Ιταλία να έχει κάνει 4 μεταγραφές. Το ιδανικό σας λέω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά το ιδανικό. Στόπερ αριστερό μπακ, δεξί μπακ, εξτρέμ. Εκεί είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή. Και τις βάζω με σειρά προτεραιότητας κιόλας. Στόπερ αριστερό μπακ, δεξί μπακ, εξτρέμ. Βάζω το εξτρέμ τελευταίο ως προτεραιότητα. Γιατί? Γιατί ποσοτικά έχεις. Και βγαίνει αυτή η περίοδος. Έχεις τον Γκάρε, έχεις τον Γιαννιώτα, έχεις τον Δόνι, έχεις τον Μπουσαΐντε, έχεις τον Διαλό. Βγαίνεις για την προετοιμασία. Ιδανικά όμως έναν ακόμα να πάρεις για να έχεις και ένα καινούριο, ας πούμε, μαζί σου, που είσαι σίγουρος ότι θα έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα. Διότι με τον Μπουσαΐντε δεν ξέρεις αν θα έχει ενεργό ρόλο. Είναι εδώ, είναι μια δεύτερη ευκαιρία για τον Μπουσαΐντε. Για παιδιά όπως είναι ο Μπουσαΐντε, ο Δόνις, ο Γαλανόπουλος, είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Θα βάζα και τον Μωρόν. Αλλά ο Μωρόν έχει δείξει κάτι. Και όχι απλά έχει δείξει κάτι τώρα, ο Μωρόν τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει παπάδες. Και δεν θα μειωθεί η συνεισφορά του στην ομάδα, ότι είναι ο κορυφαίος βασικά φόρτσι στην ιστορία του Άρη, επειδή πέρσι ήταν κακός. Απλά ο Μωρόν θα πρέπει να αποφασίσει και ο ίδιος φέτος και να διαχειριστεί καλύτερα το δικό του ψυχολογικό κομμάτι και να προσπαθήσει λίγο παραπάνω στο κομμάτι της αθλητικότητας. Και αν μπει σε μια ομάδα που θα έχει σαφώς καλύτερη λειτουργία, όπως φάνηκε να έχει στα χέρια του Γρηγορίου ο Άρης, σε σχέση με τον Χιμένεθ που είχε μηδενική λειτουργία στο κομμάτι της επίθεσης, τότε μπορεί και ο Μωρόν να αξιοποιηθεί καλύτερα. Σε μια επίθεση βέβαια που έχει τον Καντεβέρ, έχει τον Γκουαμέ, έρχεται ο Μωρόν μετά στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή και ο Αλφαρέλα. Τυπική ιεραρχία η οποία θα διαφοροποιηθεί ανάλογα. Αν διαφοροποιηθεί, θα
γίνει αυτό με βάση την απόδοση των παιχτών στο κομμάτι της προετοιμασίας. Εμείς πάμε με βάση τα δεδομένα με τα οποία έκλεισε η περσινή χρονιά. Η ιεραρχία ήταν έτσι. Τρίτος ο Μωρό, τελευταίος ο Αλφαρέλα. Στα extreme π.χ. η ιεραρχία είναι Γκαρέ Γιαννιώτας. Και μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Στα χάφη είναι ο Ράτσι με το Χόγκλα. Και μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Και ούτω καθεξής. Στην άμυνα θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα γιατί έχει και κενά πλήν του Φαντικά και του Φαμπιάνο. Τα άλλα δύο νέα πρόσωπα της βασικής τετράδας θα είναι διαφορετικά. Ο Άρης λοιπόν θέλει ιδανικά αυτές τις τέσσερις κινήσεις μέσα στις επόμενες 12 μέρες. Δεν είναι εύκολο. Το παλεύει. Το δεδομένο είναι ότι θέλει σίγουρα στόπερ και αριστερό μπακ. Αν του κάτσει δεξί μπακ και εξτρέμ μέχρι τότε, μια χαρά. Και για την περίοδο εκείνη, 21-31 Ιουλίου, εντάξει, ως ρόστερ. Ένα μήνα και κάτι πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Και μετά πας και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Δεύτερο στόπερ που θες δεδομένα. Δεύτερο εξτρέμ. Δεκάρι. Και τερματοφύλακα. Και κλείνεις ρόστερ. Δεν θες κάτι άλλο μετά. Μετά, μόνο αν φύγει κάποιος και αν δημιουργήσει αυτός ο κάποιος κενό. Διότι αν π.χ. βρεθεί μια ομάδα και πει θέλω να πάρω το μωρό ένα εκατομμύριο και θα πει ευχαριστώ πολύ, πάρτε τον. Δεν χρειάζεται να πάρεις επιθετικό γιατί έχεις τρεις. Και στα extreme μπορείς να τον μπαλώσεις. Λιγότερο μπάλωμα είναι ο Αλφαρέλα, περισσότερο μπάλωμα για μένα είναι ο Κουαμέ. Δεν είναι ο Κουαμέ τον προηγούμενο χρόνο στη Φιωρεντίνα για να πω ότι θα τον εμπιστευτώ την αριστερή πλευρά. Σε ένα παιχνίδι που παίζεις πολύ επιθετικά στο Βικελίδης, μπορείς να τον πετάξεις εκεί. Αλλά δεν είναι ο ίδιος Κουαμέ που ήταν όταν έπαιζε με τη Φιωρεντίνα στον τελικό του conference με τον Ολυμπιακό και τον είχαν τότε η Βιόλα. Πώς είναι το πράτσοκλι τους. Στα αριστερά. Είναι ένα πιο βαρύ καρύ σε σχέση με τότε. Ο εξτρέμο βασικό σου πρέπει να είναι όπως είναι ο Γκαρέ. Ο αριστερός βασικός εξτρέμ. Δηλαδή ένας παίχτης με την παραπάνω ενέργεια στο παιχνίδι, game changer, που θα τραβήξει 2-3 πάνω του και θα ελευθερώσει χώρο για τους υπόλοιπους και την ίδια στιγμή θα έχει τη διάθεση να τσαλακωθεί και να γυρίσει να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα. Έτσι είναι, παιδιά, το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όλοι πρέπει να μαρκάρουν. Πρέπει να είσαι ο Μέση για να μην μαρκάρεις. Ή πρέπει να είσαι, για να πάω στα δικά μας πιο γήινα δεδομένα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πρέπει να είσαι ο Μάνου Γκαρθία. Για να μην μαρκάρεις. Γιατί μπορείς να συμβιβαστείς και να πεις δεν θα μου μαρκάρει τόσο πολύ, θα κατέβει μέχρι το μεσαίο τρίτο και θα τον χάσω μετά. Αλλά μπροστά θα την πάρει την μπάλα και θα την κάνει κομπολόι. Θα μου περάσει τη σπλήτη την μπάσα που θα σπάσει τις γραμμές του αντιπάλου, θα μου κάνει μια ατομική ενέργεια, θα μου πατήσει και λίγο περιοχή να μου σουτάρει, θα τη στείλει την μπάλα τηλεκατευθυνόμενη όπως τότε στο Αγρίνιο στα δίχτυα. Αυτό. Εκεί μπορείς να το ανεχτείς, αλλά μόνο αν σου προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως όλοι οι υπόλοιποι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να μαρκάρουν. Δεν γίνεται. Πρέπει να μαρκάρουν. Ο Γιάννης έχει ανεβάσει ωραία τη φωτογραφία του Λεμαϊδα. Ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά του? Βλέπω τον Νίκ. Ποιο να λες, κάτσε γιατί έχω τη φωτογραφία. Περίμενε. Ποιο να λες? Ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά του? Ο Καντεβέρα είναι, ρε. Ο Καντεβέρα είναι. Ο Χόγκλα δεν μπορεί να πει προπόνηση ακόμα. Άστον, από θεραπεία κάνει. Ο Καντεβέρα είναι μπροστά του. Ο Αλφαρέλα δεξιά, με ξανθό μαλλί και μαύρο μουσί. Σαν αποτυχημένος ράπερ είναι. Λοιπόν, ο Σανούση στην άκρη, ο Ντιαλό στην άκρη δεξιά, ο Ματάρ τώρα. Αυτό το παιδί το βλέπω και τώρα στη φωτογραφία. Μιλάμε, τι κτίνος είναι αυτό. Τι ντουλάπα είναι αυτή. Τρίφυλλη. Ρε το Ματάρ. Λοιπόν, ο Διούδης. Ο μικρός, στα αριστερά του Διούδη δεν ξέρω ποιος είναι. Πώς είναι ο Ζήτρος, ο 15χρονος μπορεί. Ο άλλος ο μικρός είναι ο Νίνκ. Έχει κάνει λίγο μαγουλάκι ο Νίνκ, μπράβο. Και ο Φατιγκά. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό το προπονητικό κέντρο. Εντάξει, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό. Κώστα μου, τι να δώσω μεταγραφές? Για να δώσω εγώ μεταγραφές πρέπει να κάνει ο Άρης μεταγραφές. Πώς θα δώσω εγώ μεταγραφές? Τι μου ζητάς τώρα?

0: Το μόνο που έχουν για μεταγραφικά, είπαμε, περιμένουμε να δούμε αν θα έχει happy end το θέμα του Μάγνουσον.
1: Αυτό.
0: Θα κλείσει θετικά, θα κλείσει αρνητικά, γιατί κάποιοι το παρουσιάσαν τελειωμένο, τελειωμένο δεν είναι. Προχωρημένο ναι, τελειωμένο όχι. Ελπίζω ότι ο Άρης θα το τελειώσει. Ελπίζω ότι ο Άρης θα το τελειώσει. Αν δεν το τελειώσει, α, ο Αντωνιάδης είναι αυτός αριστερά. Μάλιστα, okay.
1: Με τις φάτσες ακόμα δεν τα έχω. Δεν τα έχω ακόμα, λοιπόν.
0: Αν δεν τελειώσει, θα πρέπει ο Άρης, αν δεν κλείσει το Μάγνουσον, ή και αυτό είναι ενδεχόμενο, ποτέ δεν ξέρεις. Άμα δεν τελειώσει η διαπραγμάτευση, δεν ξέρεις πώς θα πάει. Θα πρέπει να έχει έτοιμη λύση. Κατευθείαν, δηλαδή. Δεν προχωράει του Μάγνουσον π.χ. Ωραία. Τις επόμενες δύο μέρες πρέπει να έχεις κλείσει στόπερ. Δεν ζητάω την Άρτα και τα Γιάννενα. Ζητάμε λογικά πράγματα αυτή τη στιγμή.

Γιάννη, ωραία παρατήρηση που κάνει σε αυτή τη φωτογραφία. 5 παίχτε κοντά στο 1,90 λέει. Ράτσι, Φατιγκά, Ματάρ, Καντεβέρε, Διούδη, μια χαρά. Εντάξει. Έχει ψηλώσει ω ομάδα γενικότερα. Το είχαμε αυτό. Ήταν μια τη παθογένεια του ποδοσφαιρικού άρεται προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε μπόι ω ομάδα. Δεν είχαμε. Το διορθώνουμε λίγο αυτό. Και, στο, και στη μεσαία γραμμή έχει ύψο. Και ο Μπασίρο εντάξει δεν είναι πολύ ψηλό, αλλά δεν είναι και πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Αλλά είναι 1,80. 1,79 πόσο είναι. Εντάξει δεν είναι 1,70. Α, ένα ανακείον που λέγε ένα φίλο μου. Περί χρόνια. Λοιπόν. Ο Μιχάλης λέει με βάση το ρεπορτάζ τι πιθανότητες δίνει σε ποσοστό για Μάγνουσον. Μιχάλη, θα αποφύγω να δώσω ποσοστό στο Μάγνουσον. Θα αποφύγω. Και θα αποφύγω γιατί είναι ο Άρης που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο φέτος που δεν μπορώ να σου πω ξεκάθαρα το τι θα γίνει με τον οποιοδήποτε παίχτη. Και το αντιληφθήκαμε αυτό με το Φούντα πρώτα-πρώτα. Στο ραντεβού όλα καλά, ναι, ωραία, πάμε να τα βρούμε να μιλήσουν ωραίες με τον τέτοιο. Μετά, γεια σας. Ας τα ποσοστά φέτος. Δεν θα πάμε ποσοστά φέτος. Μόνο σε περιπτώσεις που μπορώ να σου βάλω οριακά το χέρι μου, όχι μέσα στη φωτιά, πάνω από τη φωτιά. Με τον Μάγκρουσον δεν μπορώ να το βάλω αυτή τη στιγμή. Το χέρι μου. Πάνω από τη φωτιά. Ούτε, όχι φυσικά, όχι μέσα στη φωτιά, ούτε πάνω από τη φωτιά μπορώ να το βάλω. Είναι για μένα. Δεν θα σου ποσοστά. Και από αυτό, το ότι δεν σου δίνω ποσοστά, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και δεδομένο. Δεν είναι τελειωμένο ή κοντά. Το προχωρημένο, όταν λέμε, προχωρημένο είναι ότι ναι, θέλουν και οι δύο, αλλά μέχρι να, αν δεν τα βρω στο οικονομικό, δεν υπάρχει θέλω. Και με το Φούντα υπήρχε θέλω. Και στο τέλος έκανε όφη τη Ρελάντς. Εσύ δεν, του, δεν την έκανες και τελείωσε. Αυτό ήταν. Ο Ματάρ είναι όντως κτίνος, λέει ο Χρήστος. Και θεωρώ ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο Ματάρ δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα για το Ματάρ. Πέρα από αυτά που μου έχουν μεταφέρει άλλοι. Όπως το ίδιο ας πούμε ισχύει για τους μικρούς. Δεν έχω δει πάνω από δύο παιχνίδια τον Γκάμτσι, τον Αντωνιάδη, τον Καραμαλή, το Σιταρά, το Ζήτρο, όλα αυτά τα παιδιά. Τον Παπασαραφιάνο. Τώρα στην προετοιμασία θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τους δούμε. Και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Εμένα για το Ματάρ αυτό που μου έχουν πει, δεν τον έχω δει. Είναι αυτό που διαπιστώνει πλέον τις φωτογραφίες για τα σωματικά του προσόντα. Αλλά είναι ακόμα απίθαρχος. Που είναι λογικό. Μπορώ να το καταλογίσω ως βαρύ αρνητικό. Είναι αρνητικό, αλλά είναι 18 χρονών. Προερχόταν από μια ακαδημία από τη Σενεγάλη. Και ο Ντιαντή έτσι ήταν. Είχε αυτή την άγνοια κινδύνου, αυτή την έλλειψη της πειθαρχικής στο τακτικό του κομμάτι. Σταδιακά άρχισε να τα βρίσκει. Και ο Ματάρ πρέπει. Το στοίχημα του Ματάρ αυτή τη στιγμή. Γιατί τα σωματικά προσόντα για στόπερ τα έχει. Ο Κάμτσι, ας πούμε, και ο Σιταράς πρέπει να χτίσουν κορμί. Για να επιβιώσουν. Και οι δύο. Γιατί δεν έχουν κορμί κεντρικού αμυντικού ακόμα. Θα το φτιάξουν όμως. Ο Ματάρ είναι έτοιμος αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Σαν ντουλάπα είναι. Για στόπερ, μην είναι κανονικά. Το σώμα του είναι στόπερ. Άλλα πράγματα πρέπει να φτιάξει ο Ματάρ. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με την ηλικία του και με βάση τα όσα λένε αυτοί που τον έχουν δει. Διαφωνώ, λέει Παναγιώτης μαζί σου σχετικά με το Μόρα. Μετά από μια τέτοια χρονιά, πιστεύεις ότι θα μπορεί να επιστρέψει στα γκολ όταν ο ίδιος είναι 33 χρονών και τα εξτρέμα δεν είναι τα καλύτερα δυνατά? Κάτσε να δούμε ποια θα είναι τα εξτρέμα στο Σεπτέμβριο όμως. Περίμενε. Και του θυμίζω ότι το ένα στο εξτρέμα Παναγιώτη είναι ο Γκαρέ. Και το γκολ επίση, το αν θα αξιοποιήσει τον οποιοδήποτε Μόρον, δεν είναι μόνο θέμα των μονάδων στα φτερά τη επίθεση, είναι θέμα τη συνολική λειτουργία που έχει η ομάδα. Το γκολ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και σε μια καλά δομημένη και λειτουργική ομάδα είναι θέμα συνεργασιών, είναι θέμα μοτίβων. Δεν είναι μόνο να πάρει ο εξτρέμ την μπάλα να περάσει τρεις και να την βγάλει στον επιθετικό. Υπάρχει και αυτό. Προφανώς υπάρχει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με άκουσε ρε Κώστα να αποθεώνω κάποιο παίχτη, ρε αγάπη μου. Θα με στρελάζει γιατί ρε Κώστα τώρα από την Περαία, όπου είχαμε ένα πραγματικά τρομερό και πολύ θλιβερό περιστατικό στη Σκάλα. Τώρα έγινε σήμερα, αυτό έγινε χθες, δεν πρόσεξα, αλλά το διάβαζα πριν. Ένα παιδί που βούτυξε από τη Σκάλα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος τώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Δηλαδή, γιατί? Και λέω γιατί εκείνη τη Σκάλα την έχω χιλιοπερπατήσει τόσα χρόνια που μένω εκεί πέρα. Δεν βουτάς από εκεί, ρε φίλε. Δεν βουτάς από εκεί.
Θες να βουτήξεις, πάνε βούτα από αλλού. Δεν βουτάς και δεν βουτάς και όλα στην Περαία γενικότερα. Γιατί δεν ξέρεις το βάθος, διαφοροποιείται από σημείο σε σημείο. Επειδή έχω κολυμπήσει σε πολλά σημεία της παραλίας όλα αυτά τα χρόνια εκεί πέρα. Σε άλλα σημεία είναι πιο ρηχή, σε άλλα σημεία είναι πιο βαθιά. Δεν το ξέρεις και επειδή τα νερά δεν είναι και καταγάλανα. Για να μπορείς. Είναι πολύ καλύτερα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην Περαία όχι τόσο, προς Μπαξέα και Τριάδα είναι καλύτερα. Δεν έχεις καθαρή εικόνα της θάλασσας και του τι έχει από κάτω. Τι να. Μακάρι το παιδί να γίνει καλά. Τώρα είπε, λέει ότι ο Ματάρ και ο Ματάρ μου είπανε. Σου λέω τι μου είπανε, ρε Κώστα, δεν σου είπα τι λέω εγώ. Πρέπει να τον δω. Τι σου είπα, ότι έχει καλά σωματικά προσόντα και ότι είναι απίθαρχος τακτικά και ότι σε αυτό το κομμάτι στερεί. Τον αποθέωσα. Αυτό θεωρείς εσύ αποθέωση. Άμα να μιλάμε καλό λόγο για άνθρωπο. Δηλαδή το προφανές που φαίνεται στη φωτογραφία δεν έχει καλά σωματικά προσόντα, να μην το πω. Τι είναι, τσιλιβίδρας. Ο Νίνκ δίπλα στα παιδί του είναι. Δεν είπα ότι θα κάνει. Ξέρεις τι, όταν αποθεώνεις κάποιον, ξέρεις πως το θέτεις. Γιατί καμιά φορά δεν αντιλαμβάνεστε και τη σημασία των λέξεων. Αποθέωση είναι να πω ότι ο Ματάρ θα κάνει παπάδες και είναι ο μαύρος Μπαρέζη και θα πουληθεί 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αποθέωση, Κώστα. Καμιά φορά μπερδεύετε την πραγματικότητα, το ότι έχει δηλαδή μια σωματοδομή το παιδί, με την αποθέωση. Ότι είναι ο Καναβάρο των φτωχών. Ότι είναι ο Μαλντίνι, ο Τσέζαρε. Τσέζαρε. Λοιπόν, ο Πάολο. Λοιπόν, ο Νίκ λέει ότι είναι Λέσιακού ρεπορτάζ Παναχαϊκής. Δεν είναι Νίκο Λέσιακού ρεπορτάζ Παναχαϊκής. Μάλλον δεν έχει ιδέα από ρεπορτάζ Παναχαϊκής. Ξέρετε γιατί σας πιάνει αυτό και σε έναν Νίκο συγκεκριμένα. Γιατί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στο μπάσκετ. Και επειδή όλοι θέλουμε φυσικά κάτι παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είμαστε σε επίπεδο Παναχαϊκής, Γιώργο. Νίκο, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν. Πότε έχει συμβεί, λέει αυτό που λέει Ραγενίκο, λέει ο Αναστάσης. Ναι, έχει έτοιμη λύση, αν κάτι χαλάσει. Σπάνια. Τους μικρούς εσείς δεν τους δείτε. Εμείς κλασικά δεν θα τους δούμε, αυτό φοβόμαστε συνήθως. Στο κύπελο θα τους δεις, Αναστάση. Γιατί πλέον πρέπει να είναι δύο. Και όπως σας είπα και χθες, η χρονιά φέτος ξεκινάει με το κύπελο. 17, 18, 19 του μήνα δεν ξεκινάει με το πρωτάθλημα.

Δημήτρη λέει σε αυτούς που έχουν πρόβλημα με τον Καρυπίδη. Καλά, ναι, ισχύει. Οποιοδήποτε καλός λόγος λέει τους ακούγεται λέει αποθέωση. Και φυσικά τα λες λέει και τα παίρνεις. Δεν έχω. Δημητσάρα, δεν έχω που να τα βάλω, αδελφέ. Τόσα λεφτά πια. Τόσα λεφτά πια δεν έχω που να τα βάλω. Ο Ματάρη είναι 18 χρονών, ρε. Σταμάτα. Ναι, είναι. Γιατί ρε Κώστα, ο Ντιαντή νύχτα έφυγε. Για πες μου λίγο, γιατί τώρα λες για το Ματάρι. Πιάσαμε συζήτηση, κακό αυτό. Ο Ντιαντή νύχτα έφυγε, που ήρθε. Πέντε χαρτιά σου έφερε ο Ντιαντή. Άλλα πέντε να μου φέρω ο Ματάρι δεν έχω πρόβλημα.

Πάντως οι μικροί, επειδή τώρα πιάσαν κουβέντα για τους μικρούς, είναι πάρα πολύ πάνω. Τους έβγαλα χθες, είναι 9. Ο Ατρίδης, τώρα σπιάσω από τερματοφύλακα, ο Ατρίδης. Βάζω και τους μικρούς που έχουν συμβόλαιο, έτσι, όχι μόνο τα παιδιά που δεν έχουν. Ατρίδης, Κάμτσης, Ιταράς, Αντωνιάδης, Παπασαραφιανός, Χαρούπας, Καραμαλής, ο Ζήτρος ο 15χρονος που κλήθηκε τελευταία στιγμή και πήγε πάνω στην προετοιμασία, και ένας ακόμα είναι, το ξεχνάω, 8. Κάποιος μου διαφεύγει τώρα. Εγώ 9. Και ο Βορλιαζίδης, βάλε και το Βορλιά, 9. Α, φωτογραφίες από την πρωινή προπόνηση. Μάλιστα. Πρωινή προπόνηση σε εικόνες. Για να δω. Λοιπόν. Δόνης, Ματάρ, Γένσεν, Καντεβέρα. Ωραία. Θα πιάνω ξηρίσω ρε αγόρι μου. Τι μου είναι αυτό. Λοιπόν, 2 εκεί πέρα εκτείναξη. Ωραίος, μπράβο. Ωραία. Καντεκουαμέ. Γαλανόπουλος στον πάγο. Με Βορλιαζίδη. Μια χαρά. Ωραία. Ωραία, κυλάει προετοιμασία. Να ενισχυθεί και η ομάδα.

Τέλειο, επειδή και εσύ είσαι άνιωθος και δεν έχεις ιδέα πώς λειτουργεί μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αν οποιοδήποτε πρόεδρος πάρει 5 χαρτιά και τα βάλει στην τσέπη του, κατευθείαν χειροπέδες του μπαίνουν. Αλλά δεν έχετε ιδέα και είστε για τις συζητήσεις του καφενείου μόνο, για τίποτα άλλο.

ποιον Κώστα τερματοφύλακα σου είπα εγώ ότι θα πάθουμε πλάκα? Για ποιον, να πες μου, για ποιον να είναι. Ναι, αλλά κάνω μια μέρα κουβέντα κανονική. Για ποιον, εγώ αν σου είπα, αν σου είπε άλλο αδελφέ, να πας να πεις τον άλλον. Εγώ ποτέ δεν σου είπα για κανένα τερματοφύλακα για τον οποίο θα κάνει παπάδες. Και εγώ σου μεταφέρω τι λένε αυτοί που έχουν δει κάποιον χωρίς να τον έχω δει εγώ. Πρέπει να το δω και εγώ. Ξεκόλα, έχεις κολλήσει, έχει γίνει το μυαλό σου μέσα στη μύρλα, ξεκόλα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Νικόλα, τα είχαμε πίσω παιχνίδι με τον Πανιόνιο, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Λοιπόν, να σε καλά Νικόλα μου, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τρόποι, Στέλιο, να ξέρεις, δεν υπάρχουν τρόποι. Απόδειξέ το, φέρ το, απόδειξέ το, φέρ το, απόδειξέ το μου εσύ. Μπορείς να το αποδείξεις, ή είστε όλοι του αέρα. Απόδειξέ το μου. Έλα όμως να μου το αποδείξεις. Εμπράκτως, με λεπτομέρειες, ανάλυση όλα. Πώς? Και αν το κάνεις επίσημα, να είσαι έτοιμος να δεχθείς και την ευθύνη του φέρω τα λόγια σου. Γιατί αυτό το οποίο γράφεις είναι μηνύσιμο. Επίσης πρέπει να σου πω, όχι από μένα, σε καμία περίπτωση. This is where I come alive. Χθες έγινε γνωστό και το φιλικό με την Αταλάντα. Να ανακοινώθηκε. Σας είχα πει ότι θα είναι μια της top ομάδες της Ιταλίας και αυτό το φιλικό. Το πρώτο χρονικά στην Ιταλία. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η ημερομηνία και το γήπεδο, αλλά είναι κοντινό γιατί η Αταλάντα δρέπει στον Μπέργαμο, οπότε δεν είμαστε μακριά από εκεί. Δυνατά φιλικά έχει ο Άρης επί το πλήστον. Τα τρία από τα τέσσερα, δηλαδή με Αταλάντα, Μόντσα και Νάπολη. Και αυτό με τον Πασεριακό που και αυτό έχει τη χρησιμότητά του για να είσαι προετοιμασμένος για ομάδες που παίζουν κλειστά, παίζουν μαζεμένα πίσω.

Είναι και ο Σούνμπερκ στην Τουρκία, κλείνω με αυτό. Έχει ξεκινήσει ήδη προετοιμασία με την Κεσντέπε. Τυπικό είναι το θέμα. Στην ουσία ο Άρης περίμενε με τον Σούνμπερκ να πάει 1η Ιουλίου για να γίνει τυπικά δικός του από την Λουντογκόρετς και να μπορεί να τον πουλήσει κιόλας. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του οικονομικού του δίλου, αλλά ο Άρης κάτι θα κερδίσει από την υπόθεση του Σούνμπερκ δεδομένα. Και μέχρι αύριο νομίζω ότι θα ανακοινωθεί η παραχώρησή του στον τουρκικό σύλλογο. Ήδη κάνει προετοιμασία με την Γκεσντέπε, άρα οι ανακοινώσεις είναι αυτές που απομένουν για το Σουηδό. Επιβεβαιώνεται και αυτό που σας είχαμε πει από πολύ καιρό για το Σούνμπερκ, ότι ο Άρης θα τον πάρει για να τον πουλήσει. Θα μπορούσε τότε και λέγεται πώς γίνεται αυτό. Να που έγινε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο ανανεώνουμε την τελευταία εκπομπή πριν την δόση της καλοκαιρινής μας άδειας. Την πρώτη δόση, γιατί την άλλη εβδομάδα θα λείπουμε. Θα γυρίσουμε την άλλη Δευτέρα και μετά θα φύγουμε για την Ιταλία. Οπότε έχουμε ακόμα ένα ραντεβού αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα παρέα και ίσως και με κάτι παραπάνω ζωγραφικά. Μέρες που είναι κιόλας με τις επαφές που γίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Mark που ήταν και σήμερα μαζί μας, την κορυφή σε θέματα τεχνολογίας, το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό και πιο αξιόπιστο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη. Σέρβις επίσης για tablet, laptop, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες. Όλα αυτά στην Ανδρέα Παδρέου 11 στο Λευτέριο Κορδελιό. Και φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα, η σεφ της καρδιάς μας, η Αναστασία Μπέκα, σε 1 ώρα και 30 λεπτά ανάβει κουζίνα. 1,5 ώρα δηλαδή, όπως γίνεται όλες τις μέρες πλην της Τρίτης, και ετοιμάζει φαγητάρες για να απολαύσετε. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Γιάννης Δασκάλο ακολουθεί. Περισσότερο μπάσκετ, περισσότερο Eurocup. Μέχρι και τις 2. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με 3.

0: Φιδερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
3: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
3: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
4: Μεϊμάλεις.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Oh, did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Like you never had the... And you won't be... Είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Χορηγή της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας, την γλυκένου, και σας δίνουν τη δυνατότητα μέσα από τα 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη να γνωρίζετε ότι ένα είναι κοντά σας, έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Κοντά μας είναι η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών που περιμένει στο showroom της Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα στην Καλαμαριά να σας δείξει τους λόγους για τους οποίους η Άλλοπλαστ και τα κουφώματά της αποτελούν την πρώτη σας επιλογή. Κοντά μας οι Άριες, ο δικός σας ισχυρός συνεργάτης. Αν πραγματικά ήρθε η ώρα να φυσήξει αέρα σαν ανανέωση στον προσωπικό σας χώρο, αν όντως ήρθε η ώρα να αλλάξετε το κλίμα του σπιτιού σας και να απολαύσετε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει, επιλέξτε Άριες και ενημερωθείτε για τη νέα σειρά των κλιματιστικών Carrier και το Simba, που θα δώσουν στην καθημερινότητά σας πραγματικά άλλον αέρα.

Παρεούλα λοιπόν μέχρι και τις 2. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Viber του Yellow 6936-512-099 για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή και όλα τα υπόλοιπα ειδησιογραφικά και δημοσιογραφικά προϊόντα του Yellow μέσα από το κανάλι του στο YouTube. Επιλογές έχετε. Ελπίζω να έχετε και καλή διάθεση. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλες και σε όλους. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, εδώ μέχρι και τις 2. Στη γνωστή μας γωνιά. One love, one life. Είμαστε εν αναμονή της μουσικής που θα πάει, θα ξεκινήσει. Ξεκίνησε.

πριν μπούμε στα θεματάκια μας, έχουμε καλούς φίλους ακροατές εκεί έξω, ανθρώπους που τους γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Με αφορμή τον Άρη γνωριστήκαμε και κάναμε ωραίες φιλικές σχέσεις, πολλές φορές και συνεργασίες. Η Σταμπομάνια την ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας μιλήσω εγώ. Το Στέλιο και το Βασίλη τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικοί επαγγελματίες, αλλά και εξαιρετικά αριανάκια. Ο Στέλιος θα γίνει παππούς. Ο καλός μου ο φίλος ο Στελάκης, νεότατος, ολόφρεσκος, η γλυκιά του η κορούλα, θα αποκτήσει παιδάκι πρώτο ο Θεός. Και ο Στελάκης ο φίλος μου που μας ακούει καθημερινά και είναι στην παρέα μας, θα γίνει ένας γλυκός παππούς. Του ευχόμαστε πραγματικά, Στελάκο, τα καλύτερα για το κορίτσι σου, για το μωράκι που έρχεται. Αυτές είναι μεγάλες χαρές στην οικογένεια. Ελπίζω να όλα αυτά τα χαμόγελα και η ευτυχία να σας σκεπάσουν και να συντροφεύσουν τις μεγάλες στιγμές που περιμένουμε να ζήσουμε και με την αριανάρα μας. Άιντε καλώς να ορίσει το μωρό, παππού. Παππούς ο Στέλιος. Και ο παππούς Β θα είναι, εντάξει ρε Βασιλάκη. Εσύ παππούς θα είσαι, εντάξει. Εσύ θα είσαι ο παππούλης. Αυτά είναι ευχάριστα πραγματάκια. Μέσα σε μια καθημερινότητα και μια ζωή και μια επικαιρότητα η οποία έχει πολύ μαυρίλα, πολύ στεναχώρια, είναι ωραίο να έρχονται κάποιες όμορφες ειδήσεις και να μας βοηθούν να σκάμε ένα χαμογελάκι. Όπως χαμογελάκι μας βοηθά φέτος, η αλήθεια είναι, ακόμα περισσότερο να σκάμε και ο Άρης ο μπασκετικός. Μετά και την χθεσινή κλήρωση του EuroCup, κατά την οποία μάθαμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας στο δρόμο για τη διάκριση, στον μακρύ δρόμο που θέλουμε να έχουμε του χρόνου στην Ευρώπη, στον μεγάλο στόχο της ομάδας που είναι μια διάκριση μέσω του EuroCup. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους καλούς φιλόμουσους μοιημένους. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Νικόλα για παράδειγμα, που αμέσως κατάλαβε ότι η συντροφιά μας κρατάει η υπέροχη DJ εδώ, η δικιά μας Θεσσαλονικιά. Είναι και του Fly φυσικά, η Κική Μποτονάκη. Την αγάπη μου στην Ευαγγελία στο Καλαμίτσι. Όλα λέει στα ισπανικά η Ευαγγελία μας. Ελπίζουμε να είσαι καλά, κοπελιά, και να περνάτε όμορφα εκεί, αν και δουλεύεις εσύ, όλοι οι υπόλοιποι και εσύ μαζί, να είστε καλά. Ο φίλος ο Κρίς για το Μόργαν λέει, όντως ήσουν στην κλήρωση εσύ και μας έφερες γούρι όπως το περίμενα. Για Μόργαν, εκτός από τα πολύ καλά στατιστικά που είχες στη EuroLeague, έχεις άλλες πληροφορίες να μοιραστείς μαζί μας? Κρίς μου, είχα σκοπό να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους εδώ στην εκπομπή για τον Μόργαν. Είναι μια δύσκολη περίοδος τώρα, γιατί και οι προπονητές που θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε, όπως ο coach Πρίφτης, είναι σε περίοδο διακοπών και δεν θέλουμε να τους πολύ ενοχλούμε, η αλήθεια είναι. Αλλά για τον Ματ Μόργαν μπορώ να σου πω ότι ήταν σίγουρα ένας από τους δύο βασικούς στόχους του Άρη μαζί με τον Ρόμπινσον της Παρί. Μπορώ να σου πω ότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος έμαθε στα δύσκολα από μικρός, λόγω του ότι δεν ήταν ιδιαίτερα έτσι ψηλός και δεν τον βοηθούσε ο σωματότυπός του, δεν τον πολύ πίστευαν ότι θα γίνει ένας καλός επαγγελματίας αθλητής.
Αλλά ο Μόργαν έχει κάποια στοιχεία τα οποία μαρτυρούν και τους λόγους για τους οποίους τον επέλεξε ο Σπανούλης μαζί με το Ζήση. Είναι πάρα πολύ δουλευταράς, είναι πάρα πολύ πεισματάρης και φυσικά είναι και πάρα πολύ ταλαντούχος. Οπότε όσοι δεν τον πίστευαν, κοίτανε λίγο τώρα την καριέρα του και του λένε συγγνώμη Ματ, γιατί πλέον ήταν ένας από τους πολύ αξιόπιστους σκόρερ της Euroliga και έρχεται στον Άρη για να περάσει ένα χρόνο από το Eurocup, θεωρεί τον εαυτό του περαστικό για να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα με τον Άρη. Ανακοινώθηκε και χθες και έδωσε και το σύνθημα ο ίδιος λέγοντας Let's Rock. Οπότε δεν έρχεται με άσχημες προθέσεις στο παλικάρι. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ και σας λέω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο χαρακτήρα του, που θα συναντήσει άλλους τέτοιους χαρακτήρες, αλλά και την οτροπία που θα έχει φέτος η ομάδα. Είναι νικητής, του αρέσει να κερδίζει και αρρωσταίνει όταν χάνει. Αυτά είναι πολύ πολύ καλά στοιχεία, πολύ βασικά στοιχεία για να είσαι φέτος παίκτης του Άρη. Θα έχουμε τη δυνατότητα όμως να πούμε και άλλα όμορφα πράγματα για τους παίκτες μας. Απλά είναι μια δύσκολη εποχή, παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι και οι προπονητές και οι μπασκετάνθρωποι όλοι πλατσουρίζουν σε κάποια παραλία και δεν είναι εύκολο να τους έχεις. Ο Στέλιος λέει, χαιρετά από την Ερεβέργη και λέει πολύ αισιόδοξος για την πορεία φέτος. Πολύ δύσκολες εκδρομές μας έπεσαν. Ο Μόργαν, φίλε, είναι εκεί στο 1,88, είναι κοντά. Τώρα άμα του δίνει και η ΚΑΕ και 3-4 πόντους δεν έγινε και τίποτα. Άσε το παλικάρι. Βέβαια, φίλε Γιώργο, ο Λευτέρης, ο Κορδιάος, αν και δεν τον γνώρισα προσωπικά, επειδή με τα παιδιά του Fly είχα πολύ στενή σχέση σε άλλο επαγγελματικό χώρο, ήταν εξαιρετικός και πολύ αριανάκι όντως. Τώρα, να πω 2-3 πραγματάκια θέλω με αφορμή το EuroCup, την κλήρωση. Ξέρετε, μου αρέσει να παίρνω λίγο το κλίμα από τον κόσμο για να μπορώ να καταλαβαίνω πώς νιώθει, τι θέλει, τι ακριβώς σκέφτεται. Οπότε περίμενα την χθεσινή κλήρωση. Δεν είχα τον χρόνο να μείνω μετά για να σας δώσω την δυνατότητα να συζητήσουμε και να έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε για κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την κλήρωση.

Αυτό που έχω να πω είναι ότι διακρίνω μία πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, κάτι που δεν είναι κακό. Αυτό που εμένα δεν μου αρέσει είναι όταν η αισιοδοξία δίνει την θέση της στην αλαζονία. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, δεν κατηγορώ κανέναν από εσάς. Εντάξει, εσείς είστε ο κόσμος, εσείς είστε τρελαμένοι που θα ζήσετε κάποια πράγματα που πλέον ο Άρης δεν είναι φτωχός συγγενής, που μαζί σας. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Βλέπουμε την κλήρωση και τι λέμε, τι έχουμε απέναντί μας, Λεμάν, Κλάιν. Μπούργος, Κλάιν. Τσεντεβίτα, έλα μωρέ. Ντερτόνα, έλα. Εντάξει, οκ. Okay. Ροστόκ, Ρίγα, πια Ρίγα. Χάμπερ, Ιερουσαλήμ, καλή είναι αυτή. Και λέμε ότι είμαστε μέσα στην τριάδα και λοιπά και το κλείσαμε, το συμφωνήσαμε. Εγώ δεν σας λέω ότι είμαστε μέσα στην τριάδα. Εγώ σας λέω ότι θα είμαστε πρώτοι. Αλλά είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα. Θα γίνει μια πάρα πολύ καλή, οργανωμένη, σοβαρή προετοιμασία για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τις ισορροπίες μας και να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν. Φέτος κουβαλάμε στον θεσμό του EuroCup τον τίτλο του φαβορή, παιδιά. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ανήκουμε μέσα στις ισχυρές ομάδες που κάνουν το step up, κάνουν την αναβάθμισή τους. Είναι γνωστό τη σπάση σε όλη την μπασκετική Ευρώπη ότι ο Άρης είναι ένα από τα project και τις μεγάλες ομάδες οι οποίες αναμένεται να συμμετέχουν στην νέα διευρυμένη Ευρωλίγκα από το 2027-28. Συμφωνώ ότι η δυναμική που έχει έρθει να δώσει ο κύριος Χιάο, η οικογένεια Αντετοκούμπο, η έλευση του Βασίλη του Σπανούλη, οι μεταγραφές πολύ υψηλής ποιότητας που γίνονται στην ομάδα δικαιολογούν την αισιοδοξία. Θέλω όμως να ξέρετε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Έχουμε ένα άγχος παραπάνω σαν ομάδα. Και μπορεί ο Σπανούλης να είπε ότι κανένα άγχος δεν έχω, προσωπικά δεν κουβαλάω κανένα άγχος, και έχει δίκιο, έτσι είναι. Αλλά παιδιά, ο Άρης όταν έχει τον τίτλο του φαβορί πρέπει να το αποδεικνύει στο γήπεδο και πρέπει να το κουβαλάς και να παίζεις και κόντρα σε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι πάντα εύκολο. Και δεν είναι εύκολο και για κάποιες ομάδες σαν τον Άρη που για τα πολλά τελευταία χρόνια δεν ανήκαμε στην κατηγορία των ομάδων παύλα φαβορί, ειδικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπου η λογική και η επιλογή μας ήταν πάμε να ξαναστήσουμε το ευρωπαϊκό μας όνομα, πάμε σε μια διοργάνωση με wildcard όπως το EuroCup που ήταν πολύ σοβαρή επιτυχία τότε, πριν από 4 χρόνια όταν επετεύχθη, για να είμαστε στον προθάλαμο της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη που είναι το EuroCup, και ο Άρης ιστορικά ανήκει να παίζει στις κορυφαίες ομάδες στην κορυφαία διοργάνωση. Δεν είχαμε βλέψεις. Όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήταν κάτι το οποίο δεν βάραινε τις πλάτες της ομάδας, απλά μόνο στεναχωρούσε τον κόσμο και όλους εμάς. Όταν η ομάδα πήγαινε καλά, ήταν το bonus, ήταν το έξτρα, και λέγαμε ότι φανταστείτε αυτή η ομάδα του 1,5 εκατομμυρίου, 1,200, 1,300 budget να μπορούσε να πάει στα 3 και στα 4. Και πλέον είμαστε εδώ να συζητάμε για μια ομάδα η οποία έχει βλέψει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου της διαδρομής του EuroCup. Θεωρείται από όλους όσους συμμετέχουν στο EuroCup ένας πάρα πολύ σοβαρός ή από τους πολύ σοβαρούς μνηστήρες για να βρεθούν στην κορυφή της φετινής αναβαθμισμένης και πολύ πολύ δυσκολότερης από πέρσι διοργάνωσης. Αλλά εγώ δεν βλέπω, βλέποντας τον όμιλο, εγώ δεν βλέπω κάποια ευκολία του στυλ. Βασικά δεν ξέρουμε τις ομάδες. Δεν τις γνωρίζουμε τις ομάδες. Έχουμε απλά κάποιες πληροφορίες για τις ομάδες. Δεν είναι τίποτα μπασκετικές υπερδυνάμεις. Κάποιες από αυτές τις γνωρίζουμε, κάποιες από αυτές τις ξέρουμε, κάποιες από αυτές τις έχουμε αντιμετωπίσει,
Κάποιες είναι παντελώς άγνωστες. Δεν μπορεί όμως η Μπούργος, για παράδειγμα, αν παρακολουθείτε λιγάκι το ισπανικό μπάσκετ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι μία από τις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις του ισπανικού μπάσκετ. Είναι όμως μία ομάδα με πάρα πολύ πείσμα, που έχει κάνει πάρα πολλά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και που έχει μία πάρα πολύ δυνατή έδρα. Μα πραγματικά πολύ δυνατή έδρα. Και αυτό το αποδεικνύει και σε μεγάλες ομάδες ισπανικές, παραδοσιακές δυνάμεις, στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η Λεμάν είναι μια ομάδα εξάδα στην Γαλλία διαχρονικά. Τη Λεμάν την θυμάμαι και έχω όμορφες αναμνήσεις από το γήπεδο εκείνο. Έχω σαν δημοσιογράφος 2-2. Δεν πάβει να είναι μια ομάδα όμως με μπασκετικό κοινό χρόνια τώρα, με παρουσία στην Ευρωλίγκα χρόνια τώρα, με παίκτες που έχουν ξεπηδήσει από εκεί και παραδοσιακά στελέχωναν όχι απλά την Εθνική Γαλλίας, έχουν παίξει και πολλά χρόνια, έχουν κάνει τεράστια καριέρα στο NBA. Μην ξεχνάτε ότι ο Νικολά Μπατούμ, ο οποίος επιστρέφει φέτος για λογαριασμό της Βιλερμπάν με συμβόλαιο άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, ξεκίνησε από τη Λεμάν και ήταν αντίπαλος του Άρη στα πρώτα χρόνια της Ευρωλίγκας, όταν είχαμε επιστρέψει. Σε εκείνο το μάτς, θυμάμαι στην πρεμιέρα, το Λεμάν Άρης με Ρεϊσόν Τέρι. Μάλλον δεν ήταν το μάτς πρεμιέρα, ήταν το πρώτο μας εκτός έδρας ευρωπαϊκό. Πρεμιέρα είχε γίνει εδώ με τη Φενέρα, αν θυμάμαι, που είχαμε κερδίσει και είχαμε κάνει το 2-2 με στη Λεμάν. Με το Ρεϊσόν Τέρι τότε να πετυχαίνει 19 πόντους και να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση, μία από τις καλύτερες του εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη. Και ένα φοβερό κάρφωμα συν της άλλης. Με Γκόρντον Χέρμπερτ προπονητή. Η Λεμάν λοιπόν είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Είναι μια παραδοσιακή δύναμη του γαλλικού μπάσκετ. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ είναι μια ομάδα που μετά την Μακάμπι και την Χάπουελ του Τελαβίβ είναι μια ομάδα που επενδύει πολύ άσχημα, χοντρά, στο μπάσκετ. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πέρσι την πάτησε στο buzzer beater που έφεγε από την Turk Telekom με στην έδρα της. Πρώτη και αίτητη ήταν για μεγάλο διάστημα. Έχει κρατήσει μεγάλο κομμάτι του σκελετού της περσινής χρονιάς. Δεν μπορείς να την υποβαθμίσεις λοιπόν αυτή την ομάδα. Ούτε την Ολύμπια, την Τσεντεβίτα. Μια επίσης πολύ παραδοσιακή δύναμη όπως είναι η Ολύμπια Λουμπλιάνας. Που μας έπιασε και το Μπισινό πολύ καλά πέρσι. Μας βρήκε μπόσικους βέβαια. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Τερτώνα. Η Τερτώνα είναι μια πάρα πολύ καλή ιταλική ομάδα. Πέμπτη πέρσι. Πολύ καλή ομάδα. Φρέσκια, καινούργια δύναμη. Ναι, αλλά τι θέλει για να γίνεις μια δύναμη? Καλό χορηγό, καλή έδρα. Είναι μια πόλη, ας πούμε, σαν την Κοζάνη της Ιταλίας, εκεί στην περιοχή που βρίσκεται. Η οποία όμως πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό που κάνει και το μπάσκετ αποτελεί μια διέξοδο και έχει επενδύσει σε αυτό. Δεν μπορούμε όμως εμείς να λέμε Τερτώνα τερμάτισε, αποκλείστηκε από τη Βενέτσια στα προημιτελικά του, στα play-off του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Δεν είναι μια ομάδα με λιτέα ποσότητα. Τους Γερμανούς της Ροστόκ δεν τους γνωρίζω. Τη Ρίγα δεν την γνωρίζω. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Κάθε ομάδα φέτος στο EuroCup είναι πολύ αναβαθμισμένη ποιοτικά και οικονομικά. Επομένως, εγώ τι λέω, ναι, και αισιόδοξοι να είμαστε και πίστη να έχουμε στην ομάδα και να το εκφράζουμε με πιστεύω, όπως και η ομάδα θα το πιστεύει και ο Σπανούλης θα το πιστεύει και ο Ζήσης θα το πιστεύει και όλοι οι παίκτες θα το πιστεύουν και θα το εκφράζουν. Δεν θα κάνουμε τις οσίες Παρθένες Μαρίες. Θα ξέρουμε ότι έχουμε τη δύναμή μας και θα κοιτάζουμε το ταβάνι προσευχόμενοι να έρθουν οι νίκες και τα ροζ φυλαγώνα. Θα δείχνουμε με πάθος ότι πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα. Αλλά το βρείτε τον δεύτερο, ψάξτε για τον δεύτερο στο EuroCup. Θα περάσουμε περπατώντας πρώτοι στον όμιλο. Είναι πολύ εύκολος ο πρώτος όμιλος. Ναι, ο όμιλος ο πρώτος σε σχέση ας πούμε με τον δεύτερο ή τον τέταρτο όμιλο, νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι είναι
πιο βατός φαινομενικά. Φαινομενικά. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ομάδες. Και σίγουρα καμία από αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα δεν έχει και, ξέρετε, τον Γκαελέ να φτάσει πολύ μακριά. Ο Άρης έχει άλλο μονοπάτι να βαδίσει και έχει επενδύσει στο EuroCup φέτος. Αποτελεί την πρώτη του και βασικότερη του αγωνιστική επιλογή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δώσει το 100% στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο κλπ. Άρα, εγώ δεν λέω να μην είμαστε αισιόδοξοι. Το αντίθετο. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να πιστεύουμε στην ομάδα. Μας δίνει η ομάδα το δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι. Υπερφύαλοι δεν θέλω να είμαστε. Σαν την ψήρα στο γιακά, σαν κάποιους άλλους δεν πρέπει να είμαστε. Αλλά ζώνες δεν πρέπει να είμαστε. Get ready for a funk-filled disco inferno. Όλες αυτές οι ομάδες θα θέλουν να γρατζουνίσουν τον Άρη του Σπανούλη. Όλες αυτές οι ομάδες θα θέλουν να πάρουν κάτι από τη λάμψη του Βασίλη Σπανούλη, του Άρη του Βασίλη Σπανούλη, του Σιάο, των πολύ καλών παικτών, των πολύ καλών μεταγραφών. Δεν θα έχουμε να υπερασπιστούμε μόνο το στόχο μας, αλλά και την ιστεροφημία μας. Και θα πρέπει μέσα στο γήπεδο, παιδιά, να αποδείξουμε όχι ότι μπορούμε να παίξουμε σαν μια ομάδα με 10 εκατομμύρια budget. Θα πρέπει να αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο ότι είμαστε μια ομάδα που κοστίζει 10, αλλά μπορεί να παίξει για 15 και για 20 εκατομμύρια budget. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξή μας και αυτή πρέπει να είναι και η διάθεσή μας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και εμείς να περιμένουμε να δούμε αυτή την ομάδα να λειτουργεί. Ειδικά στην αρχή της χρονιάς μας ενδιαφέρει να είμαστε κοινικοί, μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Και όσο περνάει ο χρόνος, η ομάδα να δένεται, να βρίσκει αυτοματισμούς, ξεκάθαρους ρόλους και να μπορέσει να παίξει μετά 100% το μπάσκετ που θα θέλει ο προπονητής της. Το υλικό είναι εκεί. Η διάθεση πιστεύω ότι είναι εκεί. Εγώ δεν λέω να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, φυσικά και είμαστε από τα φαβορί του EuroCup. Πρέπει όμως να το αποδείξουμε μέσα στο παρκέ, γιατί το παρκέ στο τέλος της ημέρας είναι ο καθρέφτης, και πρέπει πέρα από αυτό να υπερασπιστούμε στο παρκέ και τον τίτλο του φαβορί που θα έχουμε. Δεν υπάρχουν πλέον άλοθοι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να δείξουμε μέσα στο παρκέ την μπασκετική μας αλήθεια, την καινούργια πραγματικότητα, τον Άρη του Σιάου. Δεν φοβάμαι ότι η ομάδα δεν θα ανταποκριθεί. Το αντίθετο, πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί στο 100%. Αυτό που θέλω είναι πάθος, είναι πίστη, είναι τρέλα από εσάς, είναι να πάμε να ταξιδέψουμε παντού όπου μπορούμε, να γεμίζουμε το παλέ και να είναι άπαρτο κάστρο το παλέ. Επαναλαμβάνω σήμερα το μυστικό της επιτυχίας του Άρη φέτος σε όλη τη χρονιά, αλλά κυρίως ευρωπαϊκά και στο EuroCup, είναι το καθαρό παλέ. Να μην φύγει κανένας από το παλέ με γεμάτα χέρια. Να φεύγουν όλοι με άδεια χέρια και με το κίτρινο φύλλο αγώνα. Είναι το μοναδικό κίτρινο που θέλουμε να τους παραχωρούμε όσους έρχονται ως φιλοξενούμενοι να παίξουν στο παλέ. Θα είναι δύσκολη δουλειά μας στο παρκέ. Όταν η ομάδα ρολάρει, όταν η ομάδα βρει τους αυτοματισμούς και το ρυθμό της, θα είμαστε ακόμα πιο καλά, θα νιώθουμε ακόμα πιο καλά. Αλλά μην είμαστε, ξέρετε, στο άλλο άκρο, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν μας ταιριάζει και σαν ιδιοσυγκρασία. Δεν μας αρέσει να είμαστε σαν κάτι άλλος, κοκοβιόκους. Μας αρέσει να είμαστε σοβαροί και να αποδεικνύουμε μέσα στο γήπεδο αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Να κερδίζει η ομάδα, να μην συμβαίνει όταν κερδίζει η ομάδα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, ας πούμε, ή όταν χάνει η ομάδα. Να είμαστε, να ελέγχουμε τις αντιδράσεις, να γουστάρουμε τις νίκες και να είμαστε ψύχρεμοι και συσίτες και να κάνουμε το ταμείο μας. Πιστεύω ότι μας περιμένει μια πολύ μεγάλη, πολύ ωραία, πολύ δύσκολη, πολύ δυνατή και πετυχημένη αγωνιστική χρονιά στο EuroCup. Αλλά προς Θεού μην νομίζουμε ότι θα μας χαριστεί κάτι και θα μας δώσει κάτι κάποιος εύκολα επειδή είμαστε το φαβορί, επειδή έχουμε μεγάλο budget. Το αντίθετο. Όλοι θα έχουν κίνητρο για να μας κερδίσουν.
και πρέπει εμείς να δείξουμε ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο σαν σύλλογος, σαν οργανισμός και σαν ομάδα, και ακόμα μεγαλύτερη όρεξη και πιο μεγάλη πείνα, όπως θα δείξετε εσείς την πείνα σας στην κερκίδα, εντός και εκτός, για επιτυχίες. Πολύ και αγάπη στην Κίτρινη Μηχανιώνα και στον φίλο μας που πιστεύει ότι θα πάμε πολύ κοντά στο τελικό. Μακάρι να το πάρουμε κιόλας αν είμαστε τυχεροί. Μόνο Άρης. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ερωτήματα για διασταυρώσεις κλπ. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω προσέξει ακόμα, αλλά αυτό που θέλω να γνωρίζετε είναι πως, επειδή πολλοί με ρωτήσατε και χθες, σε περίπου μία εβδομάδα θα έχουμε την δυνατότητα και θα γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι αγωνιστικές με ημερομηνίες και μέσα έξω και τα πάντα όλα. Δηλαδή, συνήθως τα προηγούμενα χρόνια το EuroCup έκανε την κλήρωση, έβγαιναν οι όμιλοι και μετά από μία εβδομάδα ακολουθούσε η κλήρωση που γίνεται με υπολογιστή, όπως μας είπαν χθες, για να ξέρουμε ποια είναι η πρεμιέρα, πότε ξεκινάμε, τα μέσα και τα έξω και οι ημερομηνίες. Αυτό όλα θα το γνωρίζουμε γύρω στις 14 με 15 Ιουλίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα σήμερα από την ΚΑΕ Άρης και την ενημέρωση φυσικά που είχαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησες. Πέρσι ίσχυε το φορμάτ το οποίο ήταν νοκάουτ παιχνίδια. Τώρα έχει αλλάξει και είναι best of 3. Πέρσι στη φάση των 16 το πρώτο γκρουπ συναντούσε το δεύτερο γκρουπ και το τρίτο γκρουπ συναντούσε το τέταρτο γκρουπ. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν φέτος οι διασταυρώσεις, καλέ μου φίλε. Θα περιμένουμε λίγο να τα δούμε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε αυτά στην πορεία, ένα ακόμα λίγο νωρίς, να μην μου βιάζεστε, θέλω, ναι. Έχετε στείλει διάφορα ερωτήματα. Η Ευαγγελία λέει, διάβασα κάπου για τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ, ισχύει? Αγαπητή μου Ευαγγελία, επειδή και κάποιος άλλος ρωτάει για τον Τολιόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, είδα ένα μήνυμα, να το, ο Άγγελος εδώ λέει, τι έχεις να πεις για τον Τολιόπουλο και για τους δίπλα. Μάλιστα. Αυτό που έχω να πω, παιδιά, είναι το εξής. Είναι, μοιάζει με ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο και συνήθως το κάνουν αυτό κάποιες ομάδες οι οποίες προσπαθούν επικοινωνιακά να ξεφύγουν από την ατζέντα τους που δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Αν φανταστείτε λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα για τον Τολιόπουλο. Αν ο Ρίτσαρντ Σιάου και η ΚΑΕ Άρης είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα με τον Αλφα Σίγμα Άρης, αθετούσαν το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει, δημιουργούνταν προβλήματα στις σχέσεις τους, αν ο Αλφα Σίγμα έβγαζε μια επιστολή δημόσια κατηγορώντας την ΚΑΕ για ανακολουθία και για πρακτικές και τακτικές που δεν συνάδουν με το πνεύμα συνεργασίας, δεν θα ήταν πολύ εύλογο για να αλλάξει η ατζέντα και για να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα η ΚΑΕ Άρης να βρει διάβλους και να πετάξει στον αέρα ένα ωραίο πυροτέχνημα μεταγραφικό? Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο, αγαπητέ μου Άγγελε και αγαπητή μου Ευαγγελία, και ονόν νοητό.
Βλέπετε όμως ότι η επικοινωνία είναι ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι ένα σημείο μπορεί να καλύψει πράγματα. Από ένα σημείο και μετά η υπερχρήση, η υπερβολική χρήση, η κακή χρήση της επικοινωνίας και αν θέλετε όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να δημιουργηθούν και δεν έχουν υπόσταση και βάθος, κάποια στιγμή έρχονται στον αέρα, βγαίνουν στον αέρα, δημιουργούνται προβλήματα και εκεί πλέον είναι αναπόφευκτο να τα αντιμετωπίσεις. Πολύ χαίρομαι και να αρχίσετε να ανησυχείτε αν δημιουργηθούν προβλήματα στις σχέσεις ΚΑΕ και ΑΣ, που δεν το βλέπω. Αν αρχίσετε και ακούτε διάφορα πυροτεχνήματα με τα γραφικά της ΚΑΕ, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, να το ξέρετε. Και ο Κώστας θεωρεί ότι πρέπει να δούμε, να ηρεμήσουμε, να δούμε την ομάδα μας κλπ. Και να έχουμε το μυαλό μας προσγειωμένο. Γιάννη, να ξέρεις ότι υπάρχουν και αριανοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει και μεγάλη αναβάθμιση στο ρόστερ. Ναι, είναι αλήθεια. Εντάξει, φίλε Γιώργο. Σίγουρα υπάρχουν και αριανοί που λένε ότι κοίταξε να δεις τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, τι πανηγυρίζουμε εμείς. Οκ. Εγώ νομίζω ότι είναι κοσμογονικές οι αλλαγές και το lifting και η αναβάθμιση που έχει γίνει στον Άρη. Είναι πραγματικά μοναδική και δεν ήταν και αναμενόμενη. Είναι αναπάντεχα σπουδαίες οι κινήσεις και το ρόστερ είναι εμφανώς αναβαθμισμένο. Ο Όμιλος είναι πονηρός, θέλει μεγάλη προσοχή, θα τα καταφέρει ο κότς να γίνουμε καλή ομάδα. Και επίσης μου ζητάει ο φίλος να σχολιάσω την αποκάλυψη συγκεκριμένου συναδέλφου για πρόταση και λοιπά για τον Τολιόπουλο και όλα αυτά. Δεν θέλει έπαρση, όλα θα κριθούν στα play-off και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Τουλάχιστον δεύτερη θέση ήταν καλό, στο το παλέ να μας οδηγήσει στους 8 και μετά όλα για όλα. Έμα και άμος, λέει ο φίλος ο Ζαχαρίας. Εντάξει. Just rolls like memory. Σοκαρίστηκαν, λέει, με την κλήρωση στον Όμιλο και ναι, κάπου διάβασα για τα θηρία στο... Έτσι είναι. Μέχρι πέρσι το Basketball Champions League ήταν ισχυρότερο και ποιοτικότερο από το EuroCup. No, τώρα είναι τα θηρία του EuroCup. Τι να κάνουμε, ρε Σιχάρη, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω, ξέρεις, πονάει και η μέση μου πια, είμαι σε μια ηλικία που μεγάλωσα. Απότομες κινήσεις με κάνουν και πονάει η μέση μου, δεν είναι. Δηλαδή σκύβω να δέσω κορδόνια και νιώθω καμιά φορά αν πάω απότομα κάτω τη μεσούλα. Τώρα φαντάσου εμένα να κάνω την Άντια Κομανέτη στα 51 μου. Δεν γίνεται, θα είναι για να μασάς κουκιά και να με φτύνεις. Μια δυσάρεστη είδηση καλλιτεχνική μας στέλνει ο Πέρι, μια εκπληκτική και πολύ έτσι εμβληματική φωνή, μοναδική, θρυλική, Bonnie Tyler, πέθανε πριν από λίγο στα 75 της. Άλλη μια σπουδαία απώλεια μιας πολύ γλυκιάς εποχής μουσικής, μαγικής, 70s, 80s, 90s κλπ. Ναι, Πέρι μου, δυστυχώς όλους αυτούς που κάποτε τους λατρεύαμε και τους ακούγαμε θα τους θάψουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να είμαστε εμείς ζωντανοί. Γιάννη, αν φοβόμαστε αυτούς στη EuroLeague, τι θα κάνουμε? Γιώργο μου γλυκέ, ήμουν αρκετά σαφής μιλώντας 20-25 λεπτά. Αν εσύ κατάλαβες ότι εγώ ότι πρέπει να φοβόμαστε τις ομάδες του πρώτου ομίλου και στη EuroLeague τι θα κάνουμε, νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σημασία έχει και τι καταλαβαίνετε από αυτά που λέω, Γιώργο μου, όχι μόνο τι λέω. Είπες Τέρι και μου θύμισες τον άλλο τον Τέρι, το θηρίο τον οποίο δεν επέλεξε τελικά τότε ο Ξανθός ώστε να αποτελέσει δίδυμο με τον Σέφλερ και έτσι πήγαμε στους προκριματικούς με λιμούς με εκείνο το μυρωδιά το Βρόμαν. Έλα ρε Δημήτρη. Είχαμε και άλλον Τέρι στην ομάδα αλλά με μικρό όνομα. Τέρι Κάτλετζ. Αχ, τι ιστορίες υπάρχουν και για αυτόν, Παναγία μου. Ήρθε ένα μήνα, έκλεισαν 2-3 κοτοπουλάδικα γιατί έφαγε και τις σούβλες μαζί με τα κοτόπουλα.
και εξαφανίστηκε μαζί με τον υπέρβαρο μάνατζερ του. Δεν ξέρουμε καμιά ομάδα ή τις περισσότερες μάλλον θα λέγα εγώ από αυτές που είναι στον Όμιλο, και ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα που θέλει δέσιμο ακριβώς. Δηλαδή για να είσαι στη Χάπολ που είναι αναλόγου επίπεδου με εμάς, πιστεύεις ότι βλέπουν τον Όμιλο όπως περιγράφεις? Όχι Βασίλη, και είναι πολύ απλή η εξήγηση. Η Χάπολ και φέτος και πέρσι και πρόπερσι ήταν διεκδικήτρια του EuroCup. Πέρσι, φέτος και πρόπερσι είχε budget κοντά στα 8, 9, 10 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να βλέπει τον Όμιλο όπως τον βλέπουμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα ολοκένουργια, σε ένα καινούριο στάτους μετά από πάρα πολλά χρόνια, και είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε διαφορετικά την πραγματικότητα από τη Χάπουελ, όπως λες, και από άλλες ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια, την Μπαχτσέσεχιρ, αυτές οι ομάδες σίγουρα βλέπουν διαφορετικά τους ομίλους από ό,τι τους βλέπουμε, πρέπει να τους βλέπουμε. Άσχετα με το τι νιώθουμε, τι πιστεύουμε οι άνθρωποι της ομάδας μεταξύ τους και που βλέπουν το φετινό Άρη. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ δεν είναι αναλόγου επίπεδου με εμάς. Είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια διεκδικήτρια του EuroCup, άσχετα αν δεν το κατέκτησε. Ή μήπως το κατέκτησε κιόλας, νομίζω όχι. Επομένως δεν μπορούμε να λέμε, φίλε Βασίλη, να εξισώνουμε πράγματα. Εμείς είμαστε μια ολοκένουργια ομάδα σε όλα, σε όλα τα επίπεδα, και να το έχουμε καλά στο μυαλό μας αυτό. Συμφωνώ Κωστή, και το είπα, ο στόχος είναι το 7 στα 7 στο παλέ. Πιστεύω απολύτως ότι αν διασφαλίσουμε το αίτητο στην έδρα μας, έχοντας διψήφιο αριθμό νικών, θα είμαστε η ομάδα με βαρύ πλεονέκτημα έδρας για την επόμενη φάση. Για κάθε επόμενη φάση. Ο Γιώργος μάλλον συμφωνεί μαζί μου και λέει ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό σημαίνει ότι σέβεσαι τον κάθε αντίπαλο και δεν τον υποτιμάς, ούτε και καφιέσαι μέχρι να τελειώσει ο τελικός με νικητή εσένα φυσικά. Θα συμφωνήσω με αυτή τη λογική, Γιώργο. Και θα σου πω ότι ο μεγάλος Άρης, του μεγάλου Γιάννη Ιωαννίδη, μοίραζε τις 30, τις 40 και τις 50 από σεβασμό όχι μόνο στον αντίπαλο, αλλά και στον ίδιο του εαυτό και στο ίδιο τον μπάσκετ. Γιατί έπρεπε να καταστήσει σαφές ότι ήταν το κυρίαρχο αρσενικό, το κυρίαρχο λιοντάρι, και ότι ελέγχει αυτή την περιοχή. Μάρκαρε την περιοχή του, και όποτε υπήρχε κάποια αντίδραση και υπήρχε κάποια ομάδα που πήγε να σηκώσει κεφάλι, φρόντιζε ο Άρης να μαρκάρει την περιοχή του. Το έκανα όμως με μεγάλο σεβασμό σε όλους. Τη θυμάμαι δυστυχώς εκείνη τη χρονιά, φίλε Ντίμη, όταν μας κέρδισε η Λεμάν και θα πέφταμε πάνω στη Χάπελ Ιερουσαλήμ, ενώ μετά πέσαμε στη Βαλένθια. Ήταν δυστυχώς εκείνη η ομάδα που αποτέλεσε την αρχή του τέλους και υποθήκευσε το μέλλον του Άρη. Ήταν μια τραγική χρονιά που απέτυχε παταγωδός μια ομάδα με πάρα πολύ ακριβά συμβόλαια, ανέτοιμη και χωρίς δομές για να παίξει Ευρωλίγκα. Με το έτσι θέλω πήγαμε να παίξουμε προκριματικά Ευρωλίγκας και διασυρθήκαμε από το Μαρούσι. Κάναμε βεβαιασμένες κινήσεις και υπογράψαμε παίκτες πολύ καλούς μεν, αλλά χωρίς να υπάρχει πλάνο και κατεύθυνση. Αλλάξαμε προπονητές, αλλάξαμε ξένους, αλλάξαμε παίκτες. Ήτανε πολύ καλοί παίκτες ο Μάιλς, ο Ρίτσαρσον, ο Χατζιβρέτας, φυσικά ο Κακιούζης, ο Ντικούδης. Είχαμε πουλήσει όμως τον Παπα-Νικολάου εκείνη την εποχή, και αντί αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουμε σωστά, τα πολλά χρήματα που είχαμε πάρει για εκείνη την εποχή για ένα παιδί όπως ο Κώστας Παπα-Νικολάου, τα διαλύσαμε, και όχι μόνο τα διαλύσαμε, η ομάδα εκείνη μόνο τη χρονιά μπήκε μέσα πάνω από 2 εκατομμύρια. Ήταν η αρχή του τέλους για τη δημιουργία χρεών που άνοιξαν και δεν μπορούσαμε να τα συμμαζέψουμε. Εγώ κρατάω μια πισινή, Γιάννη, γιατί πέρσι που είχα ενθουσιαστεί ήρθαν Ινοχ, Φόρεστερ και Φόμπς και τα έκανα μαντάρα. Αν δεν δω, δεν θα είμαι σίγουρος για τίποτα για κανέναν. Ναι, είναι όταν έχεις καεί στο χυλόφι σας και το γιαούρτι, βέβαια
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι παίκτες σαν τον Μπίρτς, σαν τον Δημητρίεβιτς, σαν τον Μόργαν με γαλόνια στην Ευρωλίγκα δεν θα δοκιμαστούν. Παιδιά όμως σαν τον Λίντελ που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, σαν τον Ρόμπινσον Έρλ, πρώτο Θεός, υπάρχει πάντα το ερωτηματικό της προσαρμογής. Αυτό είναι θέμα νομίζω της ομάδας να τους εντάξει και θα το κάνει νομίζω και πιστεύω με τον καλύτερο τρόπο. Καλή επιτυχία στην Αριανά μας. Πίσω στην ομάδα δεν παίζουμε μόνοι μας, παιδιά. Ο Βασίλης ανατριχιασμένος δηλώνει και λέει ότι νιώθω ότι τον Άρη φέτος ότι μοιάζει σαν το παλιό καιρό που όταν πήγαιναν οι παππούδες μας σε μια καλή εκδήλωση έβγαζαν το καλύτερο κοστούμι από την ντουλάπα και πήγαιναν έτσι και φέτος θα βάλουμε το παλιό καλό κοστούμάκι τότε που κάναμε όλη την Ευρώπη να παραμιλά και θα παίξουμε μπάσκετ. Ευχαριστώ φίλε Βασίλη που το μοιράζεσαι μαζί μας με αυτόν τον ωραίο τρόπο. Ο Κωστής λέει μην ανησυχείτε για τον Τολιόπουλο γενικώς. Για τον Λαρετζάκη, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ο Ολυμπιακός έχει να κλείσει κάποια μάλλον πιο σοβαρά για αυτόν μέτωπα, οπότε το θέμα Λαρετζάκη το έχει αφήσει λίγο πίσω. Δεν βλέπω το Λαρετζάκη με ρόλο στον Ολυμπιακό. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει, θα αποφασίσει ο Μπαρτζόκας γι' αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και ο ίδιος ο Λαρετζάκης θα πιέσει να πάρει γρήγορα απαντήσεις για να... Αν και δεν νομίζω ότι αγχώνεται γιατί με τον Άρη έχει συμφωνήσει, έχει μιλήσει και έχει συμφωνήσει τόσο και στο ρόλο του όσο και στα υπόλοιπα. Η Αντιγόνη δεν τον πιστεύει τον ΠΑΟΚ. Δεν τους πιστεύω λέει γενικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας πούμε τόσο χαρούμενοι για την ομάδα μας. Τόσο λέει χαρούμενοι που δεν πιστεύω ότι αυτό που μου συμβαίνει. Να έχεις επιφυλάξου για όλα Αντιγόνη. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια καλή ομάδα. Θα κάνει δουλειά ο Τρινκέρι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί με άλλα πράγματα εκεί, τα οποία μπορεί να διαταράξουν το αγωνιστικό. Δεν με αφορά όμως. Το καλό που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ στον Άρη θεωρώ ότι το έκανε. Και πέρσι το EuroCup είχε 2 ομίλους, όχι 4 όπως είπες. Έχεις δίκιο Γιώργο. Ήταν τελείως διαφορετικό το φορμάτ, οπότε θα τα δούμε λίγο τα πράγματα πώς θα βγουν. Κάτω από τη δεύτερη θέση στον όμιλο θεωρώ ότι είναι αποτυχία, λέει ο Κώστας. Δεν τις ξέρουμε τις ομάδες, ρε Κώστα, πώς το λες αυτό. Δεν ξέρουμε αν είναι καλές ή κακές οι ομάδες. Θα σας δώσω κάποιες μεταγραφές που έχουν κάνει, αλλά πώς θεωρείς ότι είναι αποτυχία χωρίς να γνωρίζεις σε τι θεσμό πάμε να μπούμε και ποια θα είναι η δυναμική των ομάδων. Ο Τολιόπουλος στον φετινό Παναθηναϊκό θα έχει μικρότερο ρόλο και από πέρσι. Αν μείνει εκεί, μπασκετικά τελειώνει, είναι το συμπέρασμα του Γιώργου. Δεν πρέπει, Ηλία, να μας απασχολούν τα προβλήματα των άλλων. Ας κάνουν ό,τι τους φωτίσει όποιος θέλει. Και ο φίλος λέει: δεν μπορώ να πιστέψω ότι ασχολούμαστε ακόμα με άλλους. Λέει: όταν είμαστε, σφίζουμε από υγεία σε όλα τα επίπεδα. Εμείς λέει πρέπει να τους σεβόμαστε όλους, οι άλλοι πρέπει να μας φοβούνται. Καλησπέρα Γιάννη και από το λεκανοπέδιο πάντα δυνατός. Γεια σου φίλε μου Χαμπίτο. No one... Θάνο μου γλυκέ, να μην εκπλήσεσαι για τίποτα. Ο καθένας έχει έναν τρόπο σκέψης, έναν τρόπο αντίληψης. Δεν είναι κακό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιες συνισταμένες λογικής στο μπάσκετ, στο χτίσιμο των ομάδων, στον αθλητισμό που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας υποχρεωτικά. Και κυρίως υπάρχουν παραδείγματα από το παρελθόν τα οποία καλό είναι να τα δυσάρεστα να τα αποφεύγουμε και να επαναλαμβάνουμε τα σωστά. Με τη χθεσινή ανακοίνωση του Ματ Μόργαν θεωρώ ότι χθες έγινε η σπουδαιότερη μεταγραφή επισιάως στον Άρη μέχρι στιγμής, είναι η άποψη του Γιώργου. Γιάννη, πιστεύω ότι κάποιοι είναι διστακτικοί επειδή τα τελευταία 2 χρόνια πήγαμε πολύ κάτω των προσδοκιών, λέει ο Δημήτρης. Ή τα τελευταία 2 χρόνια όχι, γιατί πρόπερση
πήγαμε στο Top 16.

0: Λοιπόν, πάλι με την πολυλογία μας, βλέπω ότι συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τι να κάνω, είμαι κι εγώ, αλλά είστε κι εσείς. Και πόσα μηνύματα δεν έχω διαβάσει. Προς ώρας θα οδηγηθούμε στο break. Η ώρα είναι μία. Προς ώρας θα σας θυμίσω πως χορηγή της εκπομπής είναι οι Άριες, που είναι διατεθειμένοι να αλλάξει το κλίμα στον χώρο σας, στο σπίτι σας ή όπου και αν βρίσκεστε, με τα εκπληκτικά κλιματιστικά τελευταίας γενιάς, τα οποία αξίζει τον κόσμο να εμπιστευτείτε, μέσα φυσικά από την Άριες. Τα Carrier και τα Toshiba σας περιμένουν. Και βέβαια αλλάζετε το κλίμα του σπιτιού και απολαμβάνετε το καλοκαιράκι όπως σας αξίζει. Εννοείται ότι κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Παγωτά μαγικά, γλυκά μαγικά, χρόνια τώρα, από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ, προσφέρουν εκπληκτικές υπηρεσίες και γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που στηρίζουν την εκπομπή και τους ευχαριστούμε. Και σε ό,τι αφορά κουφώματα, μία είναι η λύση και μία είναι η επιλογή. Άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση. Πηγαίνετε μια βόλτα από τη Δημοκρίτου 12, από το showroom, να δείτε έναν υπέροχο πολυχώρο και να καταλάβετε τα ατελείωτα πλεονεκτήματα των κουφωμάτων της Alloplast, με το δίκτυο και την υπογραφή αξιοπιστίας της οικογένειας Δερβίση. Break, η ώρα είναι μία. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα που μας και σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.

0: δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από την Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη για τα κλιματιστικά σας, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και τα κορυφαία κουφώματα PVC της Άλουπλαστ, με αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε Ελλάδα και Κύπρο, τους αδερφούς Δερβίση. Σε κάποιο φιλαράκι καλό εδώ της εκπομπής για τα εστία διαρκείας, μέχρι ποια φάση του EuroCup ισχύουν. Είναι για την κανονική περίοδο, φίλο μου, είναι για τα 7 εντός έδρας παιχνίδια. Πρώτα Θεός, για τα play-off θα υπάρξουν, νομίζω, τα πακέτα των μίνι διαρκείας που θα χρειαστεί να ανανεωθούν. Σε ό,τι αφορά τις διασταυρώσεις, επειδή το ψάξα λίγο τώρα, είναι πάρα πολύ κακό το site του EuroCup, δηλαδή πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ να το φτιάξουν λίγο. Τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται. Μετά γίνονται το πρώτο γκρουπ συναντά το δεύτερο και παίζει ο πρώτος με τον τέταρτο, ο πρώτος του πρώτου γκρουπ με τον τέταρτο του δεύτερου γκρουπ, με πλεονέκτημα έδρας φυσικά, 1-4. 2-3, 3-2, 4-1. Είναι στις δύο νίκες και στα προημιτελικά μετά περνάνε οι ομάδες και δεν θα συναντηθούν ομάδες από τον ίδιο όμιλο. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι μετά θα πάει 1-4-2-3 λογικά, πάλι με πλεονέκτημα έδρας και... Έχουμε ψωμάκι ακόμα.

Ο φίλος μου εδώ τι λέει, εννοώ ότι την δεύτερη χρονιά του Καστρίτη μετά την τεράστια έκπληξη της πρώτης φοράς περιμέναμε κάτι ανάλογο που ανέβηκε και ελάχιστα το budget και δεν πήγε καλά, όπως και τώρα, ναι. Δημήτρη, ξέρεις ότι δεν προδιαγράφει την επιτυχία απλά και μόνο, ξέρεις, έκανες μια επιτυχία αναπάντηχη τότε το Top 16, όντως. Δεν μας βγήκε πολύ καλά. Δυστυχώς με την επόμενη χρονιά ο σχεδιασμός δεν πήγε καλά, αν και έδειχνε σωστά. Οπότε καταλήγεις και συμφωνώ με αυτό ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη σε διοίκηση και προπονητικό επιτελείο. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό που ο τρόπος με τον οποίο κλείνει το μήνυμα. Ο φίλος ο Ντένις λέει ότι παρόλο που ανεβήκαμε επίπεδο, η απόσταση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έγινε ακόμα μεγαλύτερη και ελπίζει να μην τελειώσουν οι μεταγραφές. Το δίπολο Αθήνας και Πειραιά πρέπει να το τελειώσουμε. Ξέρετε πόσο είναι το budget φέτος του Παναθηναϊκού, Ντένις? Πάνω από 60 εκατομμύρια. Άνω των 60 εκατομμυρίων το budget.

60. 6-0 plus. Το budget του Άρη το κάνουν μόνο οι 4 κινήσεις που έγιναν φέτος. Χωρίς τον Ομπράντοβιτς εννοείται. Γιάννη, μια ερώτηση ακόμα. Μήπως αυτά που είπαν οι Αγγελόπουλοι χθες είχαν εν μέρει δίκαιο, μήπως οι παίκτες να τιμούν το συμβόλαιο που έχουν όπως π.χ. ο Νουά? Κοίτα, Στέλιο, δίκιο έχουν. Δίκιο έχουν από την άποψη ότι όντως πάντα υπάρχει μία πίεση όταν η ομάδα πάει καλά και βγάζει αποτελέσματα, και όταν η ομάδα δεν πάει καλά και δεν βγάζει αποτελέσματα υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση, ότι στην ζημιά είσαι, δεν είμαστε συνέτεροι, ενώ στο κέρδος είμαστε συνέτεροι. Από την άλλη πλευρά, μπορείς να κρατήσεις για παράδειγμα στον Ολυμπιακό τον Walkup με 1,2 εκατομμύριο συμβόλαιο που έχει την καινούργια χρονιά, γιατί πρέπει να το παίξει. Αυτό είναι το συμβόλαιο που έχει. Να μην του κάνεις καμία αύξηση και να πεις στον εαυτό σου ότι τον χάνω γιατί από την επόμενη χρονιά, γιατί θα συμφωνήσεις να παίξει αλλού. Το θέμα δεν είναι μόνο η αύξηση. Γιατί, για παράδειγμα, επειδή αναφερόμαστε τώρα στην υπόθεση του Νουά, ο Άρης, όταν έκανε αύξηση στον Αμίνου, μάλλον όχι όταν έκανε αύξηση, να το θέσω διαφορετικά. Όταν ο Άρης ανανέωσε το συμβόλαιο του Αμίνου για 3 χρόνια και του έδωσε κοντά στα 2 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο συνεργασία συνολικά, δηλαδή τον χρόνο 600.000 πλάς, 600-650.000 μέσο όρο. Όταν λοιπόν του έδωσε αυτό το συμβόλαιο, του το έδωσε με το budget να μην είναι το σημερινό. Δεν υπήρχε ακόμα τότε η απόφαση ότι το budget θα πάει πάνω από τα 4-4,5, βαριά με τις όποιες αλλαγές, 5 εκατομμύρια. Το budget τώρα θα ξεπεράσει και τα 10. Όταν λοιπόν ο Άρης έδωσε στο Νουά εκείνο το τριετές κλειστό και από τα 30 χιλιάρικα περίπου το μήνα, το μηνιάτικο, του το πήγε στα 50, 55, 60, 65. Είναι μια τεράστια αύξηση που δείχνει ότι η ομάδα αυτή τον παίκτη τον τιμά. Τώρα, ο Άρης για μένα έκανε κάτι επίσης πολύ τιμητικό για τον Νουά. Αντιλαμβανόμενος ότι είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά στην περσινή χρονιά και ότι έκανε μια πολύ σπουδαία χρονιά με τη φανέλα του Άρη, τον βοήθησε πολύ και ο Άρης φυσικά σε αυτό, ενώ θα μπορούσε να μείνει στην αύξηση που του έκανε και το τριετές συμβόλαιο, του είπε: κοίταξε, το μπάτζετ ανεβαίνει, τα συμβόλαια μεγαλώνουν, θέλω να σου δώσω άλλες 300.000 στην τριετία, περίπου 100 το χρόνο παραπάνω, 10.000 το μήνα παραπάνω, για να φύγει το EuroLeague out, γιατί σε πιστεύω και θέλω να είσαι μαζί μου στην Ευρωλίγκα. Και εκεί νομίζω ότι έκανε το μεγάλο λάθος ο ατζέντης του Νουά, που κλώτσισε. Εκεί δεν έπρεπε να κλωτσίσει. Εκεί έπρεπε να αποδεχθεί και το πλάνο και το όραμα και την προσφορά του Άρη. Μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία που το ένα έφερε το άλλο, και δυστυχώς σήμερα το μυαλό του παίκτη δείχνει να είναι χαλασμένο. Αλλά επιστρέφοντας αυτό που είπες, συμφωνώ ότι κάπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει, και ναι, υπεραξία να πληρώνεται, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι αν πάρεις το ελληνικό διαβατήριο από τον Walkup θα είναι ο παίκτης των 2,5 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Ναι, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι, ένας παίκτης που πιστεύω ότι χρειάζεται κάθε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, αδιαφυσβήτητα. Αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει η υπεραξία και ξεφεύγει από τα όρια της υπεραξίας και πάει στα όρια της εκμετάλλευσης. Ο Κωνσταντίνος στέλνει το format. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε μου, τα βρήκα και τα είπα. Ναι, υπεραξίες, Κωστή, υπεραξίες. Γιατί δεν πληρώνει ο Ολυμπιακός υπεραξίες? Και ο Ολυμπιακός πληρώνει υπεραξίες και θα αναγκαστεί να πληρώσει υπεραξία. Γιατί αν δεν πληρώσει, για παράδειγμα, υπεραξία στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παίζει ως Έλληνας, και ο φίλος μας ο Walkup ως Έλληνας παίζει,
αν δεν τους ανανεώσει αυτός, του χρόνου ο Ντόρσεϊ θα παίζει στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο γκρόσο που θέλει να κάνει. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο, μάλλον, γιατί μεγάλο είναι το γκρόσο. Αυτό είναι το κόλπο γκρόσο που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να πάρει από τον Ολυμπιακό τον Ντόρσεϊ. Και το ξέρει αυτό ο Ολυμπιακός. Και θα αναγκαστεί ο Ολυμπιακός να τον πληρώσει τον Ντόρσεϊ και να τον πληρώσει αδρά. Γιατί Έλληνες παίκτες δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Γιατί και ο Άρης φέτος, το Χαραλαμπόπουλο που τον έφερε από την ΑΕΚ, πλήρωσε υπεραξία. Κακά τα ψέματα. Έτσι είναι, το ξέρουν οι ομάδες. Και τον Τολιόπουλο, αν τον έφερνε, υπεραξία θα πλήρωνε. Και το Θανάση, τον Αντετοκούμπο, υπεραξία θα πληρώσει αν τον φέρει. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί και ποιοτικοί Έλληνες παίκτες, δυστυχώς. Γεια σου φίλε Χρήστο, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε στο Ποσίδι. Και μακάρι ο επαγγελματισμός του ΝΟΑ να υπερνικήσει τα όποια συναισθήματα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ καλά αξιοποιήσιμο στα χέρια του Σπανούλη. Θα χρειαστεί να γίνουν βήματα εκατέρωθεν προς την κατεύθυνση τη σωστή, εάν και εφόσον τελικά ο παίκτης παραμείνει και μετά τις 15 Ιουλίου στην ομάδα. Κοστεί την υπόθεση και την κουβέντα για το salary cap. Χρόνια πριν είχε ανοίξει, το συζητούσαμε. Δεν ακουγόμασταν καν. Δηλαδή όταν ο Άρης μιλούσε, παιδιά, μήπως να το δούμε, γελούσαν. Τώρα ο Άρης δεν θα είναι αυτός που θα πάει να κάνει κουβέντα για το salary cap. Θέλω να πω ότι τώρα ο Άρης θα πάει να παίξει το παιχνίδι με τους όρους που παίζει το παιχνίδι από τις ακριβές ομάδες τις ευρωπαϊκές. Αλλά συμφωνώ ότι και τα τηλεοπτικά έπρεπε να είναι αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή τα τηλεοπτικά δεν θα έπρεπε να δίνεται στον πρώτο και στο δεύτερο το κορυφαίο συμβόλαιο. Τα κορυφαία τηλεοπτικά πρέπει να τα παίρνουν οι ομάδες οι χαμηλότερες. Αν θέλουμε πραγματικά να ανήκουμε και να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που θα ανεβάσει τον πύχη. Δυστυχώς όμως δεν ισχύει αυτό. Τώρα, η άλλη λύση είναι, παιδιά, δεν υπάρχει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Και αυτό θα μπορούσε να ισχύσει. Και το είπα και πάλι. Αυτό ο Άρης φέτος δεν το έσπασε. Του χρόνου, αν τα ποσά δεν είναι ικανοποιητικά, μπορεί ο Άρης να κάνει μια συμφωνία με τον ΠΑΟΚ ή με την ΑΕΚ και να πάνε σε ένα κανάλι, να πάνε στην ΟΒΑ, να πάνε στην ΕΡΤ και να πούνε: εμείς είμαστε μόνοι μας. Θέλουμε να πάμε μόνοι μας. Και φυσικά να ξέρετε ότι η ΕΡΤ θα τα χώσει. Και η ΝΟΒΑ ή οποιοδήποτε. Γιατί άλλο πράγμα είναι να παίρνεις μία ομάδα και άλλο να παίρνεις δύο εμπορικές ομάδες που θα μπορέσουν να σου δώσουν πραγματάκια. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί αυτή τη στιγμή η κατανομή δεν είναι δίκαιη. Γιάννη Εθεάθη σήμερα στον Εύωσμο. Ο Χατζιβρέτας μαζί με τον Σπανούλη γνωρίζαν ψήνεται κάποια απόκτηση ταλέντου από τη 10. Δεν μπορώ να επιβεβαιώ, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, βασικά είναι ο Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά δεύτερον, να πήγε με τον Νίκο τον Χατζιβρέτα βόλτα στον Εύωσμο. Αν ήταν να κάνουν κανένα ραντεβού θα το κάνανε νομίζω κάπου αλλού. Στο ερώτημά σου αν ψήνεται κάποια απόκτηση ταλέντου από τη 10, θα σου πω ότι ο Άρης πολύ διακριτικά και προσεκτικά και με πολύ συντονισμένο και σοβαρό τρόπο κινείται για την απόκτηση του κορυφαίου ταλέντου της 10, του Σπανού. Προσπαθεί να το κάνει με σωστό τρόπο, γιατί μιλάμε για νέα παιδιά. Και ναι, υπάρχει επικοινωνία και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και επαφή. Γιατί ο Χατζιβρέτας κατάλαβε εδώ και 1,5-2 μήνες ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται αυτά που ακούει και ότι όταν υπάρχει σοβαρότητα και προγραμματισμός και επαγγελματική οργάνωση είναι καλό να κάνει συνεργασίες και όταν δεν υπάρχει δεν εξασφαλίζει συνεργασίες. Αν μη τι άλλο, ο Χατζιβρέτας ξέρει καλά τι εστί Σπανούλης και τι εστί Ζήσης. Συν όλα τα υπόλοιπα. Θα δούμε όμως, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε για νέα παιδιά ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ούτε σίγουροι ούτε να θεωρούμε πράγματα δεδομένα.
Κωνσταντίνος λέει ότι καλώς ή κακώς τη δύναμη την έχουν οι παίκτες τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Όλα είναι πάντα σχετικά από την πλευρά του παίκτη. Όταν υπέγραψε πριν 3 χρόνια, ο ήταν καλή προσφορά. Τώρα το βλέπει Μάκινταρ και Μοντέρο να παίρνουν 2+. Σου λέει, κάτσε, εγώ σε κουβάλισα να παίρνω 1 και φέρνει 2 καινούριου με τα υπερδιπλάσια. Επίσης, οι Έλληνες δεν υπάρχουν και οι παίκτες το ξέρουν και θα συνεχίσουν να ζητάνε τον ουρανό μετάστρα. Αυτό, φίλε Κωνσταντίνε, δεν έχει καθόλου άδικο που το αναφέρει. Έτσι είναι τα πράγματα. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσε να κάτσει σε ένα τραπέζι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ή και της ΚΑΕ Άρης και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, και της ΚΑΕ ΑΕΚ θα βάλω, των 5 μεγάλων ομάδων, και να κάτσουν να πούνε, να κάνουν μια συμφωνία και να πούνε, ακούστε λίγο, δεν θα ενδίδουμε σε εκβιασμούς, κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, τόσο τόσο. Έτσι μόνο μπορεί να αλλάξει αυτό. Γιατί κάπου υπάρχει εσχροκέρδια. Εδώ υπάρχουν ατζέντιδες. Το διαπιστώνω, παιδιά, αυτό σε συζητήσεις μου για χάρη του ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχουν σήμερα ατζέντιδες στην πιάτσα, οι οποίοι στα χρόνια που ο Άρης ήταν στα δύσκολα δεν σήκωναν καν το τηλέφωνο. Έλεγαν, δεν μιλάω μαζί σου, σαν αξιόπιστος. Και μπορεί και καλά να έκαναν. Και σήμερα τα έχουν με τον Άρη, γιατί ο Άρης δεν επέλεξε να πάρει παίκτες από αυτούς. Τώρα που ο Άρης έχει και το βαρύ το πορτοφόλι και την αξιοπιστία και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Επομένως, κάπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και οι ατζέντιδες κάνουν μια δουλειά. Και μια επικερδή, είναι μια επικερδής δουλειά. Και καλά κάνουν και την κάνουν από τη στιγμή που τους επετράπει. Αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια με τους 17χρονους και τους 18χρονους ήταν άνω ποταμών. Μια ομάδα να επενδύει σε δουλειά, σε κόπο, σε χρόνο, να φτιάχνει το παιδί, και ξαφνικά αυτό το παιδί να μην υπογράφει ποτέ σε σένα και να σου λέει, γεια σου, πάω να παίξω εκεί, να πάρω τα λεφτά. Ανεξέλεγκτα όλα. Δεν μπορεί να είναι μονάζιγα όλα δικά μας. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι, Γιάννη, αντί να περιμένουμε την τυχερή σακούλα Ρόμπινσον, μπορούμε σήμερα με 800 χιλιάρικα να πάρουμε τον Ράιτ, τον Μόζες Ράιτ, που δεν κλείνει μάλλον στην Μπαρτσελόνα. Κωνσταντίνε μου, σε ό,τι αφορά τις επιλογές για τα μεταγραφικά, εντάξει, νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να εμπιστευτούμε αυτούς που πρέπει. Τυχερή σακούλα ο Ρόμπινσον Ερλ, δεν τη λες. Μια τυχερή σακούλα που κοστίζει ετήσιο συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια, τυχερή δεν τη λες. Ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Το πώς θα την προσαρμόσεις στα δικά σου θέλω είναι το θέμα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε πολλά πράγματα εκεί. Καλά λέει, ο ΠΑΟΚ δεν την πήρε τη 10. Πώς θα την πάρεις, όταν αποφασίζεις να κάνεις μια συμφωνία, υπάρχουν και όροι και κανόνες για να ισχύει σε συμφωνία. Άμα δεν τους, άμα είσαι ανακόλουθος. Άρε Χάρη, όλο μου βάζεις φυτίλιες όλο μου βάζεις. Με το γηπεδικό που είμαστε, ευχαριστώ Κωστή μου, έχουν ξεκινήσει, παιδιά, εργασίες στο παλέ. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται κάποια πράγματα, κάποια project τα οποία έχουν αποφασιστεί και έχουν σχεδιαστεί από τους ανθρώπους της ΚΑΕ και δεν αφορούν τα κεντρικά βασικά έργα, αλλά προχωράνε κάποια πράγματα και προχωράνε και γρήγορα. Και σύμφωνα με αυτό που... σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω εγώ, το τελευταίο πράγμα που θα ξεκινήσει και θα γίνει, και θα γίνει και πολύ γρήγορα, είναι η κερκίδα. Θα προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα έργα παράλληλα που είναι μικρότερα και έχουν να κάνουν με τον περιβάλλοντα χώρο του παρκέ, τις κερκίδες, αλλαγές ό,τι αφορά την, το πώς θα μεταφερθούν τα δημοσιογραφικά πάνω, τα LED και λοιπά που θα υπάρχουν στο γήπεδο. Έχουν αρχίσει και γίνονται δουλίτσες και οι βασικές δουλειές θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο, που νομίζω ότι θα ολοκληρωθούν και πολύ γρήγορα. Δεν είναι τόσο δύσκολο το θέμα της κερκίδας, να το ξέρεις.
Αυτό που αναφέρεις φαντάζει ουτοπικό, το ξέρεις σίγουρα. Ίσως πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των 6 Ελλήνων, οι μισοί από αυτούς να βγουν εξωτερικό, δεν θα βρουν ούτε τα μισά από αυτά που παίρνουν στην Ελλάδα. Ναι, είναι και αυτό μια λύση. Ουτοπικό σίγουρα είναι, ειδικά με την τοξικότητα και την τρέλα που επικρατεί τώρα, Κωνσταντίνε. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή πρέπει να πάρθει μια απόφαση και να πούμε 8 ξένους, 10 ξένους, για να έρθουν λίγο τα πράγματα σε μια ισορροπία. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να υπάρχει υποχρεωτικότητα των ομάδων να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες παίκτες Έλληνες συγκεκριμένων ηλικιών με συγκεκριμένες συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να το δεχθώ. Για το Wright που είπε ο φίλος, ο παίκτης έχει υπογράψει Μπαρτσελόνα, αλλά υπάρχει buyout από το τρέχον καλοκαίρι ακόμα. Γενικά στην Μπαρτσελόνα κάτι δεν πάει καλά πάντως. Γιατί βλέπω ότι απορρίπτεται από πάρα πολλούς, χαλάνε συμβόλαια, ο James θα την πάει στα δικαστήρια για αθέτηση συμφωνίας. Κάτι δεν πάει καλά με την Μπαρτσελόνα. Ρε Γιάννη, καλησπέρα, λύσε μου την απορία. Τι κάνει λάθος ο Γιαννακόπουλος και φέρνει τέτοια ονόματα στην Ελλάδα? Πάνω μου, η Βιανέξ είναι. Νομίζω ότι έχει επενδύσει πολλά. Ό,τι έκανε ο Παύλος και έφερνε τον Dominic Wilkins. Δεν είναι το ίδιο πράγμα βέβαια τώρα. Εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης ο Γιαμπουσέλε, αλλά και τα 4 εκατομμύρια το χρόνο δεν τα θεωρώ αντιπροσωπευτικά της πραγματικής του αξίας. Είναι επίσης μια υπεραξία μεταγραφή. Πολύ καλός ο παίκτης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα του. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Φίλε Κωστή μου, για να μην με ακούς να σχολιάζω κάποια θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα πω ότι δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Δεν είναι ότι δεν θέλω, δεν έχω κάτι καινούριο. Η ΠΑΕ είχε πει για τον Αβραάμ Γκραντ ότι θα έρθει μετά τις 17 Ιουλίου, μετά το τέλος του παγκοσμίου. Τι να σχολιάσω τώρα για τον Αβραάμ Γκραντ? Να ξαναπώ αυτά που είχα πει. Νίκο μου, να ξέρεις ότι όποτε υπάρχει πρόβλημα επικοινωνιακό και όποτε θα υπάρχει μια επιστολή που θα βγαίνει δημόσια και όποτε υπάρχει ένα δικαστήριο και μια αγωγή και κάποια ποινή εξώδικα, θα σκάνε μεταγραφικά μπαμ και μπουμ. Αυτά να μην τα δίνει σημασία. Ο Νίκος συνεχίζει να γράφει και να στέλνει ένα μήνυμα που δεν μπορώ, ρε Νικόλα, να το διαβάσω. Μη με βάζεις τώρα φωτιές. Αυτά είναι για τον καφέ μας και για το τσίπουρό μας. Ναι φίλε Γιώργο, το ανέφερα και πριν για την Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Για τον Νουά είπαμε δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη μετά τα χθεσινά. Και για τον Ρόμπινσον Έρλ, φίλε Λάζαρε, αναμένουμε να περάσουν οι ημέρες, η επόμενη εβδομάδα. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας νομίζω ότι θα έχουμε απαντήσεις. Γιατί θεωρείς ότι τα 4-4,5 του Ναν δεν είναι υπερβολικά? Ναι, και του Μπατούμ τα 4 στη Βιλερμπάν τα θεωρώ υπερβολικά. Και τα 3 που θέλει να δώσει η Ντουμπάι στον walk-up το χρόνο τα θεωρώ τρελά υπερβολικά. Απλά ο Παναθηναϊκός ποντάρει τώρα στο ότι στην άκρη του πάγκου του δεν θα έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα μαλώνει και με τα ρούχα του και με τους μέσα και με τους έξω. Όσο να είναι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σου δίνει μια ηρεμία και μια διαφορετική αίσθηση του πώς θα χρησιμοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί το ρόστερ. Τα πρώτα φιλικά στο μπάσκετ, φίλε, ήδη έχουν ανακοινωθεί, ήδη έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή του Άρη στο τουρνουά που θα γίνει στην Κύπρο το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος είναι. Δεν θα αργήσουν πολύ να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα φιλικά του Άρη. Είναι σε εξέλιξη οι επαφές. Κάποια έχουν κλείσει μάλιστα, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα διαχείρισης από την ΚΑΕ το πότε θα ανακοινώσει πράγματα. Ο φίλος ο Κωστής σχολιάζει κάτι για τον κύριο Γιαννακόπουλο που καλό είναι να μην το σχολιάσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές δημόσια. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι το Λιόπουλος ή ο Τζέιμς θα έρθει στον Άρη σαν δώρο της διοίκησης στον κόσμο
πόσο εκτός είναι η σκέψη μου. Κοίταξε, νομίζω ότι για τον James είναι τελείως εκτός, γιατί πρώτον το ανέφερε αυτό και ο Σπανούλης στην έλεξη τύπου, και δεύτερον θεωρώ ότι ο Άρης είναι πολύ καλά εκεί, ειδικά στο κομμάτι αυτό των ξένων. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μου που λένε ότι χρειαζόμαστε και άλλο παίκτη στο ασώδιο, αλλά αυτό θα φανεί και στην πορεία. Για τον Τολιόπουλο σου λέω και πάλι πως νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι αρκετά έξυπνος για να τον κρατήσει, ειδικά για την Ελλάδα, που θεωρεί ότι θα του δώσει λύσεις και χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω ότι θα του γίνει και αύξηση του Τολιόπουλου, γιατί επαναλαμβάνω ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού πηγαίνει στρατόσφαιρα και κάποια συμβόλαια, έστω και του 13ου, 14ου παίκτη, θα ανέβουν. Ο Αντώνης λέει: είμαι από τις Σέρες και δυστυχώς πολύ καλές πληροφορίες λένε ότι ο Σπανός έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί. Μπορεί, φίλε μου. Πάρα πολλά τα έσοδα, λέει, του Γιαννακόπουλου από το γήπεδο. Διαρκεία, συνεχή sold out, μεγάλο γήπεδο, ακριβές τιμές, παιδιά. Όσοι έχουν πάει φέτος στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην ανανεωμένη, το αναμένο T-Center, μου λένε για ένα γήπεδο όμοιο του δεν υπάρχει. Δεν έχω πάει, δεν έχω δει τις σουίτες, δεν έχω δει τα εκπληκτικά, τις εκπληκτικές εγκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί και τα προνόμια που έχει ένας κάτοχος διαρκές, αλλά αν είναι έτσι, χαλάλι τους. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος εμπλέκει τα τενιστικά με τα μπασκετικά μας. Τι να πούμε για τον Τζόκοβιτς, ρε Νικολάρα, τι να πούμε. Ο άνθρωπος είναι εξωγήινος, είναι εκπληκτικός, είναι υπεραθλητής. Εδώ ο Χαβίτο έρχεται να δώσει μια άλλη διάσταση και λέει: όταν βλέπω ήδη τέτοιες μεταγραφές από τον κύριο Σιάο, θεωρώ βέβαια ότι αν είχε κάτι σαν το παλάτι του Άκα θα τρέλνε κόσμο με τις μεταγραφές. Δώσε το παλέ στο Γιαννακόπουλο και μετά πες μου για Βιανέξ, γιατί αν κάνει τις μεταγραφές που κάνει τώρα θα γίνει η Δευτέρα παρουσία. Δεν διαφωνώ, Χαβίτο. Γι' αυτό και λέω ότι ο Άρης σαν οργανισμός δεν μπορεί ακόμα να μπει σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό ή ακόμα και με τον Ολυμπιακό, που θα επενδύσει πολύ σοβαρά τώρα στο γήπεδο του και θα χρησιμοποιεί το γήπεδο της ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και είναι άδικη οποιαδήποτε σύγκριση γίνεται. Νίκο, συμφωνώ, αλλά προσπαθώ να είμαι και ευγενής και να προσπαθώ όσο μπορώ να, σε πράγματα που ξέρω και μπορώ να απαντήσω, απαντώ. Με τρεις άσους μπροστά του και άλλους τόσους στο δύο, πόση εκτίμηση μπορεί να του δείχνει ο Μπράντοβιτς? Κοίταξε, τρίτος άσος στον Παναθηναϊκό θα είναι ο Τολιόπουλος και το ξέρει. Θα είναι ο Αμπράμοβιτς, λογικά λένε, θα είναι ο Σλούκας και το Λιόπουλος. Και στο δύο θα είναι αυτοί που είναι, οι πολλοί και καλοί. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς έχει πει ότι εγώ θέλω 18-20 παίκτες ρόστερ ενεργό για να μπορώ να τους χρησιμοποιώ και να μην έχω θέματα τραυματισμών, θα κάνει και τις κινήσεις για να κρατήσει την ποιότητα των παικτών ψηλά και να τους ικανοποιήσει για να μην είναι δυσαρεστημένοι. Θεωρώ ότι μετά την περσινή του συνεργασία με τον Αταμάν, ο Τολιόπουλος θα θέλει με χίλια να συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς. Εκτός και αν του λέγανε ότι θα παίζεις πάρα πολύ λίγο, εκεί θα υπήρχε θέμα. Να δούμε λίγο κάποιες μεταγραφές παικτών που αφορούν ομάδες αντιπάλους του Άρη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει.

Η Τσέμνιτζερ από τον Ιούνιο έχει υπογράψει τον Αλεξάντερ Ρίτσαρσον. Έναν ψηλό ύψος 2,8, ο οποίος έχει γερμανική υπηκότητα, μισός σκοτσέζος και μισός γερμανός, ύψος 2,8, έναν πιτσιρίκο, οπότε ό,τι μεταγραφή βλέπω ομάδας από τον όμιλό μας θα την αναφέρω. Η Μπούργκος υπέγραψε τον Ζίγκα Σάμαρ, 25χρονος Σλοβαίνο point guard, ασώδιο είναι, ο οποίος ανήκε στην Βαλένθια αλλά δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής. Έχει περάσει και από την έχει παίξει και στην Γκραν Κανάρια. Ναι. Εντάξει. Αυτές είναι οι αρχικές μεταγραφές που είχαν γίνει. Η Τσέμνιτζερ επίσης. Όχι, την έχουμε αυτήν. Τι τζάμπα τη λέω. Όχι, για τους Ρώστοκ Σίγουλους. Οπότε δεν υπάρχει. Η Τσέμνιτζερ δεν είναι δικιά μας. Αλλού είναι. Στον τρίτο όμιλο είναι. Τσεντεβίτα. Τον Μάθιου Χαρτ υπέγραψε. 2-6. Αμερικανός. Ο οποίος έχει περάσει από την αναπτυξιακή ομάδα του Memphis. Προσπάθησε να βρει ένα συμβόλαιο αλλά δεν βρήκε στο NBA και έτσι ήρθε στην Ευρώπη. Καλός παίκτης, με 11,5 πόντους και 4 rebound. Free agent, ήρθε από την Αμερική αυτός. Καλός παίκτης, καλός έντερ, Matthew Hart. Άλλο. Να τη Ρόστοκ Σίγουλφς υπέγραψαν τον Άρτουρ Κόνογκτσουκ, Εστονός, με ύψος 2-1. Στην Τουρκία έπαιζε, στην Bursaspor, με 24,5 λεπτά μέσω όρος συμμετοχής, 9 πόντους, 3 rebound και 1 assist. Καλός παίκτης.

Σας αναφέρω με τα γραφικά που αφορούν, επαναλαμβάνω, τις ομάδες αντιπάλους. Η ομάδα από το Ροστόκ, οι Eagles, απέξε τον TJ Crockett, 1,85, γκαράκι ο συγκεκριμένος, ο οποίος και πέρσι μάλλον ανανέωσε αυτός, γιατί ήταν στο Ροστόκ, πριν ήταν στην Braunschweig 2 χρόνια. 16,5 πόντους, 2,6 rebound, 2,5 assist. Scorer, TJ Crockett, 1,85. Αυτός ο παίκτης ανανέωσε φέτος και συνεχίζει στην ομάδα του Ροστόκ. Στη Λεμάν θα συναντήσουμε τον Jordan King. Ο Jordan King, ο οποίος, θυμάστε που έπαιζε πέρσι, στο Μαρούσι. Καλός παίκτης, μας είχε κάνει και ζημιά στο κύπελλο. 13,7 πόντους και 2 rebound και 4 assist. Μας είχε κάνει τη ζημιά στο κύπελλο, στο final 8 του κυπέλου. Ο Jordan King, 1,83, γκάρα, σόδιο. Αυτός υπέγραψε στη Λεμάν, θα τον βρούμε απέναντί μας. Στη Λεμάν υπέγραψε και ο Τίσον Τόμας, ένα forward, ένα τριαράκι είναι αυτός, τριαροτεσάρι, με ύψος 2-3,

Επίσης ανανέωσε, ήταν και στη Λεμάν. Ακριβώς, θα είναι ο τρίτος του χρόνος στη Λεμάν, ο συγκεκριμένος. Η Τσεντεβίτα υπέγραψε προσφάτως έναν δικό μας άνθρωπο, τον Κάουαν Τζούνιορ, Άντωνι Κάουαν Τζούνιορ. Το θυμάστε, έτσι. Τον είχε φέρει ο Καστρίτης στον Άρη, είχε πάει στον Προμηθέα, μετά είχε πάει στη Λιθουανία και πλέον θα συνεχίσει στην Ολύμπια Λουμπλιάνα. Θα τον βρούμε εκεί απέναντί μας. Αυτές είναι οι μεταγραφές, ακόμα οι ομάδες, οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων του ομίλου μας δεν υπάρχουν. Οπότε είμαστε σε αναμονή, παιδιά, είναι ακόμα νωρίς. Τα βαριά τα πορτοφόλια κυκλοφορούν τώρα και οι ομάδες με πολύ καλό μπάτζετ είναι αυτές οι οποίες παίζουν μπαλίτσα τώρα. Και ο Κόρι Τζόζεφ παραμένει στον Ολυμπιακό, είναι κάτι καινούριο αυτό που προκύπτει τώρα από το ρεπορτάζ. Ανανέωσε ο Κόρι Τζόζεφ με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι τον είχε υπογράψει ο Σπανούλης, μάλλον είχε συμφωνήσει ο Σπανούλης να τον πάρει στη Μονακό πέρσι, αλλά τα προβλήματα της Μονακό έφεραν τελικά τον Τζόζεφ στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό. Σας μετέφερα λίγο τα μεταγραφικά των ομάδων που θα βρούμε μπροστά μας μέχρι τώρα στο EuroCup. Είναι φυσικά πολύ πιο έντονη η δραστηριότητα του Άρη και γι' αυτό το λόγο παίζει και πολύ δυνατά και η μεταγραφή του Ματ Μόργαν από χθες. Αγαπώ τον Τολιόπουλο, αλλά χωράει σε αυτόν τον Άρη και στον Παναθηναϊκό, Γιάννη, πώς θα παίξει? Ο Τολιόπουλος χρειάζεται χρόνο για να μπει στο ματσάκι, θα τον έχει στον Παναθηναϊκό. Το βλέπω δύσκολο, όσο και να τον θέλει ο Ομπράντοβιτς. Ναι, πιστεύω ότι στον Άρη θα είχε χρόνο και ρόλο ο Τολιόπουλος, φίλε. Νομίζω τέταρτος άσος ήταν ο Τολιόπουλος, γιατί ο Γκραντ παίζει στον Άσο όπως και πέρσι. Αυτά, φίλε Νίκο, με τον Ομπράντοβιτς θα τα ξεχάσεις φέτος. Η άση θα είναι άση και τα διάρια διάρια και τα τριάρια τριάρια. Λογικά θα έχει ένα βαθμισμένο ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Τολιόπουλος, μιας και ο Σλούκας στα 37 δεν τον βλέπω να σπαταλάει πολύτιμες δυνάμεις στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, Ευρωλίγκα με τόσο ανώματο στο 1-2 το βλέπω δύσκολο, όχι να παίζει αλλά να μπαίνει δωδεκάδα. Πολύ πιθανόν. Όλα έχουν, Κωνσταντίνε, έχουν ένα τίμημα. Τα ζυγίζεις, τα βάζεις στη ζυγαριά και παίρνεις αποφάσεις σου. Ο Λεωνίδας λέει: Γιάννη, για μένα μια χαρά έκανες να εξηγήσεις για τον Λιόπουλο, αλλά να με συγχωρέσουν τα αδέρφια μας. Πρέπει να είμαστε αφελείς και χωρίς να μας εξηγήσεις, να πιστεύουμε ότι άμα φύγει ο Λιόπουλο στον Παναθηναϊκό, θα πάει στον ΠΑΟ και όχι στον Άρη μας. Λεωνίδα, εγώ καταλαβαίνω πως το γράφεις, αλλά να ξέρεις ότι στο μπάσκετ πλέον όλα είναι business, φίλε. Πραγματικά είναι business. Για το συγκεκριμένο παίκτη, και εγώ θεωρώ ότι σε περίπτωση που άφηνε τον Παναθηναϊκό, θα τον άφηνε για τον Άρη. Γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουν υπάρξει επαφές και επικοινωνία με τον Τολιό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Όπως πιστεύω ότι δεν θα φύγει και ο Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό. Ο Μιχάλης λέει ότι έχω εμπιστοσύνη σε Σπανούλη και Ζήση, αλλά έχω την αίσθηση πως χρειάζεται ένας καλός σουτέρ στη θέση 3. Στο ποδόσφαιρο με το φορμάτ τι γίνεται? Τι εννοείς, Μιχάλη μου? Για ποιο φορμάτ και ποιο ποδόσφαιρο εννοείς? Για το πρωτάθλημα, για το 1-6? Δεν έχει συζητηθεί ακόμα αυτό το αίτημα του Άρη. Νομίζω κάποια στιγμή άκουσα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να λέει μια ημερομηνία για το πότε θα συζητηθεί, αλλά νομίζω είναι προς τα τέλη του μήνα.

Μια πολύ καλή μεταγραφή έκανε η Bayern Μονάχου στην Ευρωλίγκα. Η Bayern Μονάχου, η οποία με σοκαριστικό τρόπο πέρσι έχασε το πρωτάθλημα από την Άλμπα Βερολίνου. Ένας παίκτης ο οποίος, τον οποίο κοίταξε και ο Άρης, να το ξέρετε, ο Όστιν Γουάιλι, υπέγραψε στην Bayern Μονάχου. Το συγκεκριμένο παίκτη, τον Όστιν Γουάιλι, σέντερ ο παλικαράκι αυτό, είχε 10,5 πόντους και 9,5 rebound μέσο όρο σε λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής. Δεν ήταν βασικός. Τον κοίταξε πολύ σοβαρά ο Άρης, αλλά τελικά έκανε τις επιλογές που ήδη γνωρίζετε και πλέον ετοιμάζεται και για το κερασάκι στην τούρτα των ψηλών που θα λέγεται Robinson Earl. Πάντως ο συγκεκριμένος είναι πολύ καλός παίκτης ο Wiley. Και μπροστά και πίσω. Αν πάντως ήταν διαθέσιμο στην αγορά ο Παπα-Νικολάου, μια τουφεκιά θα την έριχνα αν ήμουν Άρης. Η ερώτησή μου είναι η εξής, Πέρι. Παπα-Νικολάου δεν τα βρίσκει με τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει, θα πάει στο εξωτερικό να παίξει Ευρωλίγκα? Με την οικογένεια που έχει, με νέα παιδιά, σηκωθεί να φύγει να πάει έξω τώρα στην ηλικία των 35 ετών. Θα πάει στην ΑΕΚ? Θα πάει στον Παναθηναϊκό? Θα πάει στον ΠΑΟΚ? Ποια είναι η προφανής επιλογή? Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι, πιστεύω, κανένας φοβερός αετός για να καταλάβεις ότι αν ο Παπα-Νικολάου δεν θα μείνει όμως ελεύθερος, ο Παπα-Νικολάου, να το ξέρετε, ο Παπα-Νικολάου θα μείνει στον Ολυμπιακό, θα ικανοποιηθεί οικονομικά. Είναι κάτι που και ο Μπαρτζόκας το θέλει, γιατί η αλήθεια είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης είναι πολύ απαραίτητος για τα αποδυτήρια. Βρε. Από τη μία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος κατεβάζουν το λάβαρο του Μποντίρογκα από την οροφή του γηπέδου τους, γιατί ευνοεί τον Ολυμπιακό και κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη πλευρά σήμερα, επίσημο και ανεπίσημο γραφείο τύπου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μας κοτσάρουν τη φωτογραφία με τον Βασίλη Παρθενόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που συζήτησε με τον πρόεδρο Ντέγια Μποντίρογκα και τον Τσούς Μπουένο και είχε εκτενείς συζητήσεις με τους επικεφαλής της Ευρωλίγκας. Αυτός ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα κάνει στο πρωτάθλημα φέτος και στην Ευρωλίγκα, αλλά στην ενόργανη και τη ρυθμική γυμναστική η κολοτούμπα πάει σύννεφο. Μια στην περίπτωση του Φαλ, μια στην περίπτωση τώρα με τον Μποντίρογκα και τον Παρθενόπουλο. Δεν θέλουμε, δεν τον θέλουμε. Από διπομπέως τράγος μας πολέμησε. Φωτογραφιούλες και λεζάντα και επικοινωνιακή πολιτική. Άντε να σε χαρώ. Ήρθε ο Μπράντοβιτς να τα βάλει σε μια τάξη όλα. Τους είπε κόψτε τις ακίες όλοι μαζί, αφήστε αυτές τους λεονταρισμούς και καθίστε καλά να βρούμε την άκρη. Για χαζό τον, γι' αυτό σας λέω. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλύτερες τύχες φέτος σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και η αντιμετώπιση των διαιτητών θα είναι καλύτερη στην Ελλάδα, που η αλήθεια είναι ότι τον Ολυμπιακό στους τελικούς τον είχαν στα όπα-όπα. Με τον Μπράντοβιτς όμως και αυτό θα διορθωθεί.

Για τα παιδιά που ρωτάνε, είπαμε παιδιά, ο όμιλος του Άρη, η τετράδα που θα προκριθεί στο Top 16, θα διασταυρωθεί με τον δεύτερο όμιλο. Θυμίζω ότι στο δεύτερο όμιλο είναι Turk Telekom, Cluj, Tenerife, Venezia, Maxima Roma, Siauliai, London Lions και Frankfurt. Άντε ρε London Lions, κάντε το θαύμα σας εσείς για κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο και κάποια παιδιά του Άρη που οπωσδήποτε θέλουν να έρθει ο Άρης στο Λονδίνο που μένουν μόνιμα.

0: για κάποια παιδιά που τα χαντάκωσες χθες στην κλήρωση να τα λέμε όλα. Εντάξει, ρε Μίτσο. Εγώ φταίω που δεν θα ταξιδέψει ο Άρης στην Αγγλία δηλαδή. Μου το χρεώνεις αυτό το πράγμα. Γελάς, ε. Κοίτα, με την κρύα που έκανε χθες την κλήρωση. Ήταν τελείως κρύα αυτή η κυρία η κοπέλιτσα. Και με τον άλλο του Φαλακροκούρακα τον Κατεμόσαυρο, μια χαρά νομίζω ότι ήταν η κλήρωση. Μπορεί τουριστικά τα ταξίδια που θα κάνει ο Άρης φέτος να μην είναι τίποτα μαγικά. Εντάξει, θα πάμε στο Κιλκίς της Ιταλίας, στην Κοζάνη της Ισπανίας. Δεν είναι. Το Λεμάν επίσης είναι η καρδίτσα της Γαλλίας. Δεν είναι τα ταξίδια μαναμάν. Αλλά από την άλλη πλευρά, παιδιά, θα μπορούσαμε να είμαστε σε... να υπάρχουν δηλαδή πιο σοβαρές ομάδες απέναντί μας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ασόβαρες οι ομάδες που είναι απέναντί μας, αλλά μην μου πείτε τώρα ότι είμαι και γκαντέμις. Εντάξει, μακάρι να ερχόμασταν και στο Λονδίνο μια βόλτα. Τι να κάνω. Οι άλλοι τα μπαλάκια έτσι που ανακάτευε Δημήτρη, πάλι καλά που δεν πέσαμε τίποτα με Boston Celtics και Miami Heat. Να έχουμε τον Αντετοκούμπο αντίπαλο. Α, ναι, Δη Ανδρέα. Να είσαι σίγουρος. Άμα στρώσουν τίποτα διαιτησίες για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, θα το δεις τι ωραία που θα ανέβει ξανά το λάβαρο του Μποντίρογκα. Μπορεί να βάλουν και δεύτερο. Και επίσης είπαμε, επειδή μιλάνε πάρα πολύ για ήθος, διαιτησίες κλπ. Ας στείλουν 2-3 κύπελα στο παλέ πρώτα. Να δούμε λίγο και τα έργα και οι μέρες επί Βασιλακόπουλου και μετά τα συζητάμε τα υπόλοιπα. Συμφωνώ σε όλα όσα γράφεις. Η Κυλκυσάρα μας είναι η πιο όμορφη πόλη του πλανήτη, λέει ο Γιώργος. Όχι η πιο όμορφη, ρε Γιώργο, με στις πέντε ομορφότερες. Η πιο όμορφη, υπερβολικέ, με στις πέντε ομορφότερες είναι το Κυλκύς. Που υπάρχει κόσμος τώρα που κάθεται στο μπροστά για να κάνει το ταξίδι στην Ελλάδα και λέει να πάω Κυλκύς, να πάω Σαντορίνη, πού να πάω, πού έχει καλύτερο ηλιοβασίλεμα, δίνει μάχη το Κυλκύς. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε κάθε χρόνο όλοι οι Αριανοί της Αγγλίας, αυτό συζητάμε. Απ' τη Μόλντε παρακαλάμε που αν περνούσαμε θα μπαίναμε σε όμιλο με τη United, την καντεμιά μας μέσα. Τα ωραία, Δημήτρη, τα ωραία και τα ευχάριστα είναι μπροστά μας. Αν υπάρχει το Κυλκύς, πλάκα κάνεις, Νίκο. Λίγα για την Κοζανάρα, λέει ο Σούρδος ο Λάζαρος. Άρα μια χαρά. Και τουριστικά θα πάμε. Καταρχήν, τα ταξίδια φέτος είπαμε. Ελπίζω και εύχομαι να είναι έτσι και τα εισιτήρια με το τσάρτερ και λοιπά, να ευνοεί τον κόσμο να ταξιδεύει με την ομάδα. Γιατί θα είναι πολύ βολικό για να γλιτώνετε και μια μέρα δουλειάς, να μην λείπετε πολύ. Επομένως, μακάρι όλα να πάνε καλά και να έχουμε και κόσμο παντού μέσα έξω και να παραμιλήσουν όλοι. Το έχουμε γλιτώσει πολλές φορές στο ξύλο, Γιώργο, άστο. Γι' αυτό και δεν πάμε Κυλκύς. Να μας πετύχουν εκεί, θα μας κάνουν τούμπανο. Ναι, ενώ εμείς λέει που είμαστε Πράγα και δεν μας έκανε ούτε Τσέμνιτς ούτε Βρότσλαβ, τι να πούμε. Έλα, δεν θα σε χαλάσει, Αναστάση. Ήδη βλέπεις τις πτήσεις για το πώς θα ταξιδέψεις. Και από ό,τι έμαθα, το Ροστόκ, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι η Κομωτινή της Γερμανίας, μια χαρά βολεύει από Βερολινάκι. Έλα, μια χαρά βολεύει. Λοιπόν, να είμαστε πάνω απ' όλα γεροί, την υγεία μας να έχουμε και να είστε κι εσείς γεροί και να ταξιδέψετε με την ομάδα και να χαρείτε με την ομάδα και να τη γουστάρετε την ομάδα. Άλλωστε σας λέω, πρέπει να ανοίξουμε όλοι κουμπαράδες γιατί η Ευρωλίγκα του παραχρόνου θα έχει πολλές και σοβαρές υποχρεώσεις. Έχει μαζευτεί εδώ όλο το Κυλκύς και μου λέει λίγα λόγια για το κοσμοπολίτικο Κυλκιστάν, το φιλαράκι μου ο Σοκράτης. Και με αυτά τα ποιητικά λόγια του Σοκράτη, σας ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ήταν η εκπομπή Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News. Πλέον δεν ρισκάρουν από ποιος είναι, γιατί μία παίζει ο Γκάλης, μία παίζει ο Σανλής και σπάνια τους βρίσκω. Την εκπομπή την προσέφερε μία από τις σπουδαιότερες, ισχυρότερες εταιρείες. Εταιρεία που σίγουρα θα είναι κοντά σας και θα δώσει λύσεις για τον αέρα ανανέωσης και για το νέο κλίμα του σπιτιού σας. Μιλάμε για την Άριες. Ενημερωθείτε για τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Simba, που επιλέγοντας την Άριες έρχονται στο χώρο σας και αλλάζουν όλη την ατμόσφαιρα. Η Άριες είναι ο ισχυρός συνεργάτης και μια κομβική επιλογή για τα κλιματιστικά σας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαιράκι. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, το καλύτερο catering που μπορείτε να βρείτε για μικρές μεγάλες στιγμές, οικογενειακές, επαγγελματικές. Το πιο επαγγελματικό, το πιο προσεγμένο και στις πιο προσιτές τιμές, εννοείται ότι αν είστε ακροατής εκπομπής, το catering του Μίλτου μιλάει με διαφορετική γλώσσα στη τσέπη σας. Ευχαριστούμε τη ζαχαροπλαστεία Μίλτος για την εμπιστοσύνη. Εννοείται ότι ευχαριστούμε και την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση, κορυφαίας ποιότητας κουφώματα PVC. Κατασκευάζονται εδώ από πιστοποιημένους συνεργάτες που γνωρίζουν τις ανάγκες σας. Είτε είστε ιδιώτες, είτε είστε επαγγελματίες. Τα κουφώματα PVC και η Άλουπλας στα αδερφή Δερβίση είναι για σας η μοναδική επιλογή. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Πρώτο ο Θεός, αύριο λίγο μετά τις 12 θα είμαστε ξανά παρεούλα. Μπόλη και αγάπη, ακολουθεί η εκπομπή Yellow News. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις γλώσσης σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
20: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
19: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
20: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
19: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
20: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
19: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
20: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
19: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: πιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
1: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
0: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
1: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
4: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ σήμερα κοντά σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας στη διευρυμένη της μορφή, και αυτή την εβδομάδα έτσι θα κυλήσει. 2 ώρες σήμερα τώρα για μπάσκετ, στη συνέχεια παίρνει τη σκητάλη Δημήτρη Σουζαλής, 2 ώρες για το ποδόσφαιρο. Περίπου ίδια κατάσταση και αύριο, 2 ώρες βέβαια θα προηγηθεί το ποδόσφαιρο αύριο του μπάσκετ, 2 με 4 θα έχει ο Δημήτρης Σουζαλής, 4-6 θα έχω εγώ, 2 ώρες για μπάσκετ. Είναι... Παιδιά, δεν δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλείτε, προφανώς για να μας εκδηλώσετε τη συμπαράστασή σας και την ευγνωμοσύνη σας που ακούτε μία εκπομπή για την αγαπημένη σας ομάδα. Ιουλίου σήμερα, 17 λεπτά μετά τις 2, πλησιάζουμε στα μέσα Ιούλη, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και θα το καταλαβαίναμε περισσότερο σήμερα καθώς έχει ζέστη. Ευτυχώς όμως υπάρχει ένας δυνατός αέρας που κάπως μετριάζει λίγο την αβάσταχτη ζέστη. Λοιπόν, 2 ώρες με τον μπασκετικό Άρη στο επίκεντρο. Είχαμε ανακοινώσεις εχθές. Είχαμε ακόμα μία προσθήκη, μάλλον επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά την ομάδα του Άρη. Λοιπόν, εντάξει, ξέραμε ότι ο Μόργαν θα είναι παίκτης του Άρη εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς εχθές επισημοποιήθηκε η συμφωνία με τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕΑΡΙΣ, τον ιδιοκτήτη της Τοσιάου, να τη σχολιάζει με το Let's Rock. Ναι, το άφησε ανοιχτή τη μουσική, εντάξει. Δεν ακούγονταν πολύ η μουσική. Και η απόκτηση του Μόργαν, ενός παίχτη επίπεδου Ευρωλίγκας, σχολιάστηκε ιδιαίτερα και στη διοργανώτρια αρχή του Eurocup, με εγκόμια για το συγκεκριμένο παίχτη. Εντάξει, καλός παίχτης είναι, πολύ καλός παίχτης θα έλεγα, ο οποίος είναι επίπεδο Ευρωλίγκας. Απλούστατα τώρα δέχεται να κάνει λίγο μισό βηματάκι πίσω. Εντάξει, παιδιά, το διόρθωσα. Τι στέλνετε μηνύματα, δεν ακούγεται τίποτα, δεν ακούγεται. Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Αμάνι, Χρήστο, συνονόματε, μας μαλώσει εσύ. Λοιπόν, προχωράμε με την απόκτηση του Μόργαν. Κλείνει ακόμα μία θέση ξένου. Υπάρχουν βέβαια ανακοινώσεις, υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα ερωτηματικά, όπως του Θανάσια του Τοκούμπο, όπως του Νουά. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κλείσουν σχεδόν όλα, οπότε θα ξέρουν πάνω κάτω, το πάνω κάτω λέει μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, διότι τόσο ο Νίκος Ζήσης όσο και ο Βασίλης Σπανούλης είναι της λεπτομέρειας, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Το σημειώσουμε, το ξέρετε, σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μέχρι και τη λεπτομέρεια σχεδιάζουν. Οπότε γι' αυτό λέμε έχουμε σαν ερωτηματικά το Θανάση, γιατί δεν έχει υπογράψει, όλοι ξέρουμε. Εντάξει, και ιδιαίτερα μετά γίνω το πώς το γάμο του γίνει Άρης να γουστάρεις, ποιος δεν πιστεύει ότι θα έρθει στον Άρη. Αλλά ακόμα δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, οπότε τον περιμένουμε να υπογράψει και ο Βασίλης Πανούλης, για να το θεωρεί παίχτης του Άρη, να τον βάλει μέσα στα πλάνα του και να αρχίζει να τα σχεδιάζει με την παραμικρή πάλι λεπτομέρεια για να τα εφαρμόσει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε 2 εκλεκτούς συναδέλφους. Θα έχουμε τον Χρήστο Τσάλτα
από την Αθήνα, πολύ καλό γνώστη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα έχουμε και την Ειρήνη Φράσκου, και αυτή πολύ καλή γνώστρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε λίγο τους αντιπάλους του Άρη. Αυτή η κουβέντα θα είναι ένα μέρος πρώτο. Πρώτον, για να γνωρίσουμε καλύτερα τους αντιπάλους στον Όμιλο, να δούμε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να παίξουν ρόλο, και στη συνέχεια θα επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα, αλλά έχοντας περισσότερα δεδομένα. Πότε? Λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Εκεί θα ξαναμαζευτούμε πάλι να μιλήσουμε, έχοντας βέβαια ολοκληρωμένα τα ρόστερ. Γιατί τώρα από τον Όμιλο του Άρη, πέρα από τον Άρη, τη γερμανική ομάδα, τη Ροστόκ, η οποία εντάξει δεν είναι φόβητρο, ο Άρης και η Ροστόκ νομίζω προηγούνται όσον αφορά, θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά στη συνέχεια, να μας πούν και οι συνάδελφοι τις πληροφορίες που έχουν μαζέψει, προηγούνται όσον αφορά το χτίσιμο της νέας ομάδας. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι, όσον αφορά το χτίσιμο τους, είναι σχετικά πίσω. Σε σύγκριση πάντα, καλά, επειδή δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στα μέσα καλοκαιριού, δεν είναι αργά ούτε είναι νωρίς. Εντάξει, είναι φυσιολογική εποχή για να χτιστεί η ομάδα. Ο Άρης, λόγω Σπανούλη και λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα να βγει στην αγορά και να πάρει όποιον θέλει. Υπήρχαν παίκτες τους οποίους μπορεί να ήθελε, πιθανολογώ, αλλά παίζει ακόμα στο EuroCup και δεν μπορεί να τους πάρει. Γι' αυτό και ξεκίνησε νωρίς, να πάρει αυτός που θέλει τώρα να χτίσει την ομάδα, λοιπόν, για να αποφύγει τον ανταγωνισμό ομάδων της Ευρωλίγκας. Γιατί κακά τα ψέματα, ο φετινός Άρης εκεί, από εκείνη την αγορά ψώνιζε. Όχι από την αγορά του EuroCup, από την αγορά της Ευρωλίγκας. Και η συμφωνία με τον Μόργαν είναι μία ακόμα απόδειξη ότι ο Άρης κοιτούσε την πάνω αγορά, εκεί όπου καλώς εγώ των πραγμάτων θα είμαστε του χρόνου το καλοκαίρι.

Ευχαριστώ ρε Αλέξανδρε, αλλά δεν πρόλαβα να βάλω να κλείσω το τηλέφωνο. Όταν ξεκίνησε την εκπομπή, κάποιος ανάγωγος, ο οποίος δεν μας ακούει, μας πήρε εκείνη την ώρα τηλέφωνο. Λοιπόν, και πέρασε, και μάλιστα το πέρασε και μέσω στούντιο. Προφανώς ήθελε να μιλήσει με κάποιον εδώ, να βγει στον αέρα ανυπόμονος. Τώρα όμως τον ταγίωσα όλα. Δεν, και να πάρει τηλέφωνο δεν θα ακουστεί τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο, το δικό μας τον Αλέξανδρο, τον Αλέξανδρο τον Μπόχο, ο οποίος είναι στα μακρινά Ιωάννινα, αλλά είναι τόσο κοντά μας και νοητικά, αλλά και με τις εκπομπές που κάνει συχνά πυκνά τώρα στο Yellow Radio. Άντε Αλέξανδρε, να επιστρέψεις πίσω, διότι θα σε φάνε τα χιλιόμετρα. Κάθε εβδομάδα πήγαινε, έλα, για να δεις το μπασκετικό Άρη, δεν σε φάνε τα χιλιόμετρα. Και γενικότερα τον Άρη, γιατί ξέρω ότι και στο ποδόσφαιρο έρχεσαι και στο μπάσκετ έρχεσαι, μην ανησυχείς. Λοιπόν, στο μπάσκετ που είναι δικό μου το μετερίζει, η θέση σου σε περιμένει. Όποτε θέλεις, θα φροντίσω να είναι άδεια για σένα. Λοιπόν, σε μερικά θέματα του ρεπορτάζ έχουν επιστρέψει η τριάδα που εκπροσώπησε τον Άρη στην κλήρωση του EuroCup και είχε επαφές με τα διοικητικά στελέχη της Ευρωλίγκας. Γύρισε και ο Νίκος ο Ζήσης και στρώθηκε στη δουλειά μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη. Γύρισαν και ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης και στρώθηκαν στη δουλειά όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας. Έχουν πάρα πολλά θέματα, ιδιαίτερα οι διοικητικοί παράγοντες την ομάδα, έχουν θέματα του γηπέδου, έχουν θέματα χορηγιών, έχουν θέματα συμφωνιών, έχουν θέματα ΕΣΑΚΕ. Ήρθε η πρόταση, θα υπογραφεί η πρόταση, είναι μια πρόταση, η αυξημένη πρόταση από, για τα τηλεοπτικά από το Sky. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι πώς θα μοιραστούν τα χρήματα, γιατί δεν νομίζω να πάνε όλες οι ομάδες να δεχτούν το περσινό καθεστώς όσον αφορά το μοίρασμα των χρημάτων, γιατί κακά τα ψέματα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει δυνατές μεταγραφικές κινήσεις, θα μας πει αργότερα που θα έχουμε το Χρήστο Τσάλτα, γιατί ο Χρήστος ο συνάδελφος κάνει το ρεπορτάζ της μπασκετικής ΑΕΚ. Απλώς το παιδί ασχολείται και πάρα πολύ με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Φίλε Φέδωνα, θα έχουμε τον Χρήστο Τσάλτα, θα μας πει. Εξάλλου, να σου πω, είναι ομάδες οι οποίες, όπως η ΑΕΚ λένε, ότι θέλουμε να δυναμώσουμε για να είμαστε και ανταγωνιστικοί, αλλά και να διεκδικήσουμε μία θέση στο NBA Europe, πρέπει να έχεις χρηματοδότες Αμερικανούς. Γενικότερα μεγάλους χρηματοδότες. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, τι συμφωνία είναι αυτή στο ξεκίνημα με την μπασκετική ΑΕΚ, αλλά επιμένω ότι τα νούμερα που λένε οι Αμερικανοί δύσκολα να τα δώσουν οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να έρθουν οι Αμερικανοί ή μάλλον θα έρθουν οι Αμερικανοί, και αυτό θέλουν οι Αμερικανοί, να έρθουν να επενδύσουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί τα νούμερα που ακούγονται είναι τεράστια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι μεν, μια ομάδα NBA μπορεί να αξίζει έως και δισεκατομμύρια δολάρια και να έχει μισθούς κοντά στο δισεκατομμύριο τα δολάρια, η αξία των παιχτών, αλλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι ομάδες είναι σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Και αν δεις και πιο πολυδάπανες ομάδες, πιο, δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ ομάδα μπασκετιού που να ξεπέρασε την αξία της, λέμε τώρα, σε 50 εκατομμύρια. Πώς λοιπόν μια ομάδα η οποία η αξία της, η περιουσία της είναι 50 εκατομμύρια, την καλείς να πληρώσει και 500 εκατομμύρια, μιλάμε για το NBA Europe, για να συμμετέχει σε μια διοργάνωση. Για να τα βρει αυτά τα λεφτά πρέπει να έρθει κάποιος επενδυτής. Άρα ο επενδυτής που θα έρθει θα τα αλλάξει όλα για να μπορέσει η ομάδα στο μέλλον να βγάζει αυτά τα λεφτά, τα 500 εκατομμύρια. Άρα μιλάμε για ευρωπαϊκό μπάσκετ με νούμερα μερικής. Άρα τι κάνει νιάο νιάο στα γεραμίδια, έρχονται οι Αμερικανοί να αγοράσουν και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί όλο το αμερικανικό μπάσκετ το αγόρασαν. Αγόρασαν το NBA, αγόρασαν τις θυγατρικές όλες, τις ομάδες, τις κάναν δικές τους θυγατρικές. Λοιπόν, ανοίξαν τώρα τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια μπορούν να κάνουν μεταγραφές, να έχουν budget, να πληρώνουν συμβόλαια και. Και επεκτείνονται στη δεύτερη όσον αφορά σε αξία ήπειρο μπασκετική στην Ευρώπη. Φίλε Μπάμπη, δεν τελειώνει ποτέ στο μπάσκετ, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια όσον αφορά για τις μεταγραφές. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις κάποιον παίχτη, ανά πάσα στιγμή μπορείς να αφήσεις κάποιον παίχτη. Υπάρχουν όμως περιορισμός όσον αφορά τις μεταγραφές. Δηλαδή, εάν έχεις 7 ξένους παίκτες, έχεις 2 και 3 μεταγραφές, αλλαγές. 2 αλλαγές στην πρώτο γύρο, 3 στο δεύτερο. Εάν έχεις 8, μπορείς να κάνεις 3 και 3. Συν 2 κινήσεις Ελλήνων παίκτων, και στην κινήση των Ελλήνων παίκτων υπάρχει περιορισμός, νομίζω ότι είναι γύρω στα τέλη Ιανουαρίου, εκεί προσδιορίζεται αρχές Φεβρουαρίου οι αλλαγές των Ελλήνων παικτών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η μεταγραφική περίοδος για τον μπάσκετ δεν κλείνει ποτέ για όλες τις ομάδες. Κάποιες ομάδες που θα ολοκληρώσουν όρες τις κινήσεις τους δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν τίποτα άλλο, αλλά οι υπόλοιπες μπορούν να κάνουν κίνηση. Όλα αυτά όμως, σημείωσε το, ότι ισχύουν για την κανονική περίοδο στα play-off του πρωταθλήματος, όπως και στην τελική φάση του EuroCup, και εκεί υπάρχουν περιορισμοί. Εντάξει. Αλλά όσον αφορά την κανονική περίοδο σε πρωτάθλημα και στο EuroCup, μπορείς να κάνεις κινήσεις που θέλεις ανά πάσα στιγμή.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα τα έχω καταφέρει έστω και με κάποια καθυστέρηση και μόνος μου, αφού κατεβάσω πρώτα και τον ήχο, ότι έχουμε όλους τους καλεσμένους στην σύνδεση. Λοιπόν, καλησπέρα Χρήστο, στην τηλεφωνική γραμμή από την Αθήνα, Χρήστο Κάλτας, ρεπόρτερ της Μπασκετική ΑΕΚ και πολύ καλός γνώστης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και στο Viber έχουμε την Ειρήνη από την Θεσσαλονίκη, δημοσιογράφος στο Ατλέτικο και Άρη και ΠΑΟΚ και καλή γνώστρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα πήρα και τις εντάσεις σας να χαμηλώσω λίγο και την Ειρήνη. Λοιπόν, είχαμε την κλήρωση των ομάδων του EuroCup, οπότε έχουμε μια πρώτη εικόνα με τους αντιπάλους. Δεν έχουμε σαφή εικόνα, θα συμφωνήσετε και οι δύο, και ξεκινάω με σένα Ειρήνη, ότι ως γυναίκα, ως κυρία μάλλον, σε βάζουμε πρώτη συζήτηση. Λοιπόν, δεν έχουμε σαφή εικόνα για τη δυναμικότητα των αντιπάλων που θα έχει ο Άρης στον πρώτο όμιλο, και το θεωρώ σημαντικό γιατί ο Άρης, εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, με Σπανούλη ξεκινάει δυνατά για ό,τι καλύτερο, το οποίο ό,τι καλύτερο βέβαια είναι και η κατάκτηση.
2: Εννοείται ότι δεν έχουμε ακόμα σαφή εικόνα. Έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο το καλοκαίρι για να ολοκληρώσουν όλες τις ομάδες τα ρόστερ τους. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια βατή κλήρωση για τον Άρη. Δηλαδή θεωρώ ότι πέρα από την Χάπολη Ιερουσαλήμ, η οποία είναι μια σταθερή δύναμη στο Λόκα, βγήκε και πήρε στο πρωτάθλημα τη Ρήλη και γενικότερα θα κάθεται και ο Σάσο Μπράντοβιτς του Πάγκο, τη δείχνει ότι θέλει να πάει για το καλύτερο δυνατό, θέλει να πάει για το τρόπαιο. Που ίσως βάλει δύσκολα στον Άρη, θεωρώ ότι ο Άρης δεν έχει να φοβάται από τις άλλες ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί. Τουλάχιστον αν βγουν οι μεταγραφές και αν έχει την αγωνιστική εικόνα που όλοι περιμένουμε, έτσι. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές ομάδες να κάνουν μεταγραφές, να πηγαίνουν για το τρόπαιο και στο τέλος τα πράγματα να μην πηγαίνουν ακριβώς όπως ό,τι περίμεναν.
0: Ναι, ολοκλήρωσε.
2: Σε μια πρώτη ανάγνωση, ας το πούμε, και με τα ρόστερα είναι μισοτελεμένα, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια καλή κλήρωση για τον Άρη.
0: Είναι μια καλή κλήρωση. Χρήστο, συμφωνείς εσύ?
1: Ότι είναι στα μέτρα του, προφανώς και είναι, αλλά εγώ σε πρώτη φάση θα πω ότι για τον Άρη ο πρώτος στόχος είναι να περάσει τον όμιλο. Γιατί δύο σερί χρονιά στο EuroCup δεν τα έχει καταφέρει και πέρυσι έμεινε τελευταία αγωνιστική εκτός, χάνοντας από την Blues. Οπότε σε πρώτη φάση για τον Άρη ο βασικός στόχος είναι να περάσει, που έχει φτιάξει το ρόστερ, έχει φτιάξει δηλαδή το δρόμο του για να καταφέρει κάτι τέτοιο. Απλά θα πρέπει να μην υποτιμήσει κανένα αντίπαλο, γιατί πέρα της Κάπου Ιερουσαλήμ, εγώ θα βάλω και την Τερτώνα μέσα στην εξίσωση, που είναι πολύ δυνατή ομάδα και ειδικά στην έδρα της θα κάνει αρκετές ζημιές. Και η Λεμά είναι παραδοσιακή δύναμη. Γενικά είναι βαθύ μεν, αλλά μπορεί να έχει πολλές κακοτοφιές άμα ο Άρης δεν δείξει την πρέπουσα σοβαρότητα.
0: Σαφώς, γιατί τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα, ότι για πρώτη φορά ο Άρης πηγαίνει με ένα ρόστερ το οποίο έχει τη φιλοδοξία ότι πρέπει να πετύχει αυτό το ρόστερ σε αυτή τη διοργάνωση, και το πρέπει να πετύχει, το πρώτο βήμα είναι, όπως σωστά το θέτει ο, έτσι λίγο και να είμαστε προσγειωμένοι, να περάσει τον όμιλο χωρίς απώλειες ή με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, γιατί άμα θέλεις να φτάσεις ψηλά πρέπει να διατηρήσεις και το αβαντάζ της έδρας τουλάχιστον.
1: Καλά, και αυτό, αλλά ούτως ή άλλως για να πας μακριά πρέπει να σπάσεις και έδρες. Δηλαδή ακόμα και το αβαντάζ να μην πάρει, ο Άρης είναι αναγκασμένος να κερδίσει και εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι το μεγάλο όνομα όσον αφορά, μάλλον ο μεγάλος αντίπαλος όσον αφορά τους αντιπάλους του Άρη στον Όμιλο είναι η Χαποέλ, η οποία βέβαια Χαποέλ η Ιερουσαλήμ το παλεύει πάρα πολλά χρόνια να πρωταγωνιστήσει, αλλά όλο το χάνει στις λεπτομέρειες. Τι γίνεται ρε Χρήστο εκεί πέρα? Δεν έχουν βρει, όπως η συνονόματη η Χαποέλ Τελαβίβ, το μυστικό της επιτυχίας.
1: Καλά, και η Χαποέλ Τελαβίβ φέτος δεν πήρε τίποτα, παρότι είχε τον πάντη στο Θεό, δεν κατάφερε να πάρει κανένα τρόπαιο. Που είναι τεράστια αποτυχία. Απλά η Χάποελ, ενώ έχει καλές μονάδες όπως είναι ο Τζάρετ Χάρπερ, ας πούμε, που ήταν MVP του EuroCup, που είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει εύκολα στην Ευρωλίγκα, δεν έχει στην κρίσιμη ώρα, πάντα κάτι παθαίνουν οι Ισραηλινοί και τα κάνουν μαντάρα. θα είναι και φέτος πολύ δυνατή, θα έχουν αλλαγές ο ρόστερ, αλλά θα είναι υπολογίσιμη δύναμη η Χαπόελ, γιατί θέλει να πάει στο, να πάει στην Ευρωλίγκα κάποια στιγμή. Προφανώς και είναι το, ο μεγαλύτερος αντίπαλος για τον Άρη, αλλά νομίζω ότι ο Άρης με το ρόστερ που χτίζει την έχει την Χαπόελ Ιερουσαλήμ.
0: Ήταν ένας Έλληνας εκεί στη Χαπόελ, ο Γιανακόπουλος.
1: Είναι ακόμα, είναι ακόμα.
0: Θα μείνει με τον νέο προπονητή. Μένει με τον προπονητή.
1: Ναι, κανονικά.
0: Ειρήνη, ένα σχόλιο για τη Χαπόελ.
2: Εντάξει, εγώ συμφωνώ με τον Χρήστο, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ο κύριος αντίπαλος για τον Άρη στον Όμιλο. Όμως πραγματικά εγώ πώς έχω δει το ρόστερ του Άρη μέχρι τώρα και με τις ανακοινώσεις που περιμένουμε από μέρα σε μέρα, νομίζω ότι αν όντως είναι στην μέρα τους, αν πάνε με το πλάνο του Βασίλη Σπανούλη, αν είναι συγκεντρωμένοι και αν έχουν μία απόδοση στο 80-90% τους, δεν νομίζω ότι έχουν φοβούνται.
0: Ξέρετε κανένας από τους δύο αν τελικά θα παίξουν στο Βελιγράδι ή κάπου αλλού?
1: Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι.
0: Ναι. Πάντως μιλώντας με τους ανθρώπους του Άρη, και αυτοί μιλώντας και με τη διοργανώτρια αρχή, κοιτάνε για Βελιγράδι, δηλαδή να έχουν εισιτήρια για το Βελιγράδι εκείνη την περίοδο όταν θα έρθει. Γιατί ακόμα δεν έχει βγει και το πρόγραμμα για να ξέρουμε.
1: Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα. Πούμε για παράδειγμα η Χαπόελ Τελ Αβίβ θέλει να παίξει στο Ισραήλ, αλλά έχει δηλώσει και σαν δεύτερη έδρα τη Σόφια. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Νομίζω ότι προς το Σεπτέμβριο θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το πού θα παίζει η Χαπόελ.
0: Σίγουρα. Και μετά λέμε η πολιτική δεν αναμείνεται, αλλά χθες είχαμε προχθές βομβαρδισμούς, οπότε η ειρήνη δεν φαίνεται να έρθει γρήγορα, άρα δεν φαίνεται, όχι η ειρήνη το πρόσωπο γενικά, λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα που θα παίξουν οι Ισραηλινές ομάδες. Λοιπόν, πάμε από την Χαπόελ, η οποία για να ολοκληρώσουμε, Τζέιλεν Σμιθ έφερε από την Τουρκ Τέλεκομ, φίλος σου Χρήστος.
1: Χρήστο. Καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης, σαν αντικαταστάσεις του Καντίμ Κάριν, τον οποίο έφυγε για να πάει στη Χαπόελ Τελ Αβίβ. Και κράτησε και το Χάρπερ που είναι πολύ καλή κίνηση, που ήταν η κίνηση ουσίας και εντυπωσιασμού μαζί.
0: Μάλιστα. Ο Χάρπερ ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Eurocup. Εντάξει, έφυγε ο Μοντέρο, κατάλαβες, και βρήκε και ευκαιρία και...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τίποτα για άλλες κινήσεις? Ο Σκάπιντσεφ, ο Ουκρανός, θα μείνει ή θα φύγει?
1: Είναι σε συζητήσεις ακόμα, γιατί τώρα ανέλαβε και ο Σάσα ο Μπράντοβιτς, ο οποίος πήγε κιόλας στην Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε και θα περάσουν από σκανάρισμα και επόμενες κινήσεις. Θα είναι δηλαδή επιλογές στον Μπράντοβιτς οι επόμενες.
0: Μάλιστα. Αυτοί πρόβλημα με το budget δεν έχουν, έχουν πλούσιους ιδιοκτήτες.
1: Όχι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην Τορτώνα. Γιατί και εγώ μιλώντας με φίλους μου το είπαν αυτό που ανέφερε ο Χρήστος, το ότι σε δυναμικότητα από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου η Τορτώνα φαντάζει ως η επικρατέστερη, δηλαδή το νούμερο 2 μετά τη Χαπόελ Ιερουσαλήμ. Έλα Χρήστο.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία αναπτύσσεται σταδιακά κάθε χρόνο και επειδή την αντιμετώπισε και η ΑΕΚ στον Μπίσελ πριν από 2 χρόνια, ήταν από τις πιο δύσκολες και πιο συμπαγείς ομάδες στη διοργάνωση εκείνη τη σεζόν. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ υψηλές βλέψεις. Χτίζει το δικό της γήπεδο, έχει μια σταθερή βάση, έχει χτίσει προπονητικό κέντρο. Γενικά οι θύνοντες στην ομάδα έχουν πολύ υψηλές βλέψεις και η Τορτώνα πάει στο EuroCup για να πρωταγωνιστήσει ξεκάθαρα.
0: Προπονητής μένει ο Φιωρέτη.
1: Ναι. Έχει κρατήσει και τον Christian Vital, που είναι από τους καλύτερους παίχτες και μια από τις μεγαλύτερες πηγές κινδύνου για την Τορτώνα. Γενικά θέλουν να ενισχύσουν το ρόστερ φέτος, να το αναβαθμίσουν και γι' αυτό κινούνται και στην αγορά ανάλογα.
0: Ρίσκο μεγάλο με το Φιωρέτη πέρυσι. Πήραν έναν, όπως και ο Άρης βέβαια, αλλά το ρίσκο δεν του βγήκε. Αυτοί πήραν έναν προπονητή ο οποίος ήταν επί σειρά ετών βοηθός στο Μιλάνο.
1: Εντάξει, είναι ανάλογα. Ο Κάρατζης, ας πούμε, δεν την έπιασε ποτέ την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και φαινόταν από τα φιλικά κιόλας ότι είχε πρόβλημα.
0: Ναι. Το πήραμε με Φιωρέτη όμως στην Τορτώνα, το πέτυχαν.
1: Ναι, ισχύει. Ναι.
0: Ειρήνη, μια άποψη για την Τορτώνα ή κάποια πληροφορία που συνέλεξες από τη χθεσινή σου έρευνα?
2: Εντάξει, προφανώς μιλάμε για μια ανερχόμενη δύναμη στη σέρια. Ας με διορθώσει και ο Χρήστος, νομίζω ότι πέρσι ήταν κοντά στην κατάκτηση του κυπέλλου. Νομίζω είχε αποκλείσει και Βενέτσια και Βίκτους Μπολόνια.
1: Ακριβώς.
2: Αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Και πήγε στον τελικό με την Αρμάνι Μιλάνο, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπου αποκλείστηκε στα play-off με 3-2. Προφανώς μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι ομάδες της EuroLeague. Για να έφτασε μέχρι εκεί, εννοείται πως κάνει τη δική της προσπάθεια και φέτος θα κάνει τη δική της προσπάθεια. Θα είναι και αυτή μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν από τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Το Hub το κρατάει?
1: Ναι, είναι από τους παίκτες που θα μείνουν.
0: Ναι, φιλαράκι σου ο Hub.
1: Πολύ καλός παίχτης. Γενικά από τότε που έπαιξε να κανέβει και πάρα πολύ. Μετά την ΑΕΚ ειδικά ήταν παίχτης ο οποίος είχε σεζόν κοντά στο 40% τρίποντο. Είναι από τους παίχτες που αξίζει να προσέξει κάποιος.
0: Στην ΑΕΚ είχε έρθει από την Τρεντό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, το θυμάμαι γιατί τον είχαμε βρει αντίπαλο από πριν την ΑΕΚ, τον είχαμε βρει στην Τρεντό. Να δούμε, και αυτή δεν έχει ολοκληρώσει το ρόστερ, έχει κάνει τις πρώτες κινήσεις.
1: Όχι, απέκτησε τον Καρίμ Γιάλο, ο οποίος είναι παίχτης αρκετά ποιοτικός και έμπειρος.
0: Από τη Βίρτους Μπολόνια, ναι, το είδα γιατί είναι και στα πρώτα θέματα στη Λέγκα Μπάσκετ, ναι.
1: Και είναι γενικά από ότι η κίνηση του Γιάλο, για παράδειγμα, δείχνει το που θέλει να κινηθεί Τερτώνα αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ομάδα στο EuroCup και είναι από αυτές που πρέπει να προσέξει ο Άρης πάρα πολύ και εντός και εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί άμα λέμε τώρα καλώς ήρθατε των πραγμάτων, την κερδίσεις μέσα έξω, σίγουρα θα το πετύχουν όλοι σου οι αντίπαλοι.
1: Ξεκάθαρα. Μέχρι και η Χάπολ μπορεί να σκοντάψει στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικότερα η Ιερουσαλήμ έχει ένα πρόβλημα να σκοντάφτει στα εύκολα. Στα δύσκολα εκεί δεν την πιάνεις. Λοιπόν, ωραία. Αφήνουμε και την Τορτώνα, η οποία ομάδα λέγεται Τερτώνα, αλλά και είναι στην πόλη της Τορτώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δύσκολο ταξίδι, ε.
1: Είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά είναι ωραίο μέρος από ό,τι μου έχουν πει.
0: Α, δεν πήγες με την ΑΕΚ?
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μπούργκος, Ισπανία. Δεν ξέρω τίποτα για την Μπούργκος. Δεν ξέρω αν... Σίγουρα εσείς ξέρετε και γι' αυτό θα ζητήσουμε την βοήθεια. Ειρήνη, τι βρήκες για την Μπούργκος χθες? Στο ωραίο αναλυτικό που ανέβασες, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο Αθλέτικο όσον αφορά για τους αντιπάλους του Άρη. Μια πες.
2: Η Σαν Παύλο Μπούργκος επιστρέφει στη Λίγκα Εντέζα και στο EuroCup και δείχνει ότι θέλει να εδρεωθεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στον πάγκο της θα παραμείνει ο Πόρφη Φυσάκ, νομίζω. Δεν ξέρω, ας με διορθώσει και ο Χρήστος, νομίζω ότι παραμένει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Από μεταγραφή μετά, εντάξει, και αυτοί τώρα χτίζουν το ρόστερ τους προφανώς. Νομίζω ότι έχουν πάρει τον Σλοβαίνο, τον Γκάρτο Ζίγκα Σάμαρ, που θα ενισχύσει την περιφέρειά τους. Γενικά είχαν αποχωρήσεις. Διατήρησαν κάποιους παίκτες από τον κορμό τους, αλλά ακόμα είναι και αυτοί υποκατασκευή, ας πούμε έτσι, ότι είναι το ρόστερ τους.
0: Μάλιστα. Χρήστο.
1: Γενικά δεν είναι ομάδα που φοβίζει και σε σχέση με τα χρόνια που κατέκτησε back-to-back το BCL δεν έχει καμία σχέση, γιατί έχει περάσει και τον βιβασμό από εκείνη την περίοδο. Ήταν ο Πεναρόγια στον πάγκο και τώρα είναι ο Φίσακ. Γενικά και πέρυσι δεν έκανε καλή σεζόν σε γενικές γραμμές, τερμάτισε 14η στην Ισπανία. Είναι με ομάδα η οποία όχι απλά είναι σαν μέτρα του Άρη. Ο Άρης μπορεί να την κερδίσει, μπορεί να περάσει από πάνω της.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι όντως, δηλαδή δεν είναι η Μπούργκος που γνωρίσαμε στο παρελθόν, γιατί είχε υποβιβασμό, είχε μια μέτρια χρονιά πέρσι. Το ερώτημα είναι γιατί τους κάνει δεχτούς το EuroCup?
1: Προφανώς για να γεμίσει θέσεις.
0: Μα είχε φέτος πληρότητα τεράστια, δηλαδή αναγκάστηκε τις 20 ομάδες να τις κάνει 32.
1: Καλά, άμα λέμε τώρα για την Μπούργκος, όταν θα φτάσει κουβέντα στη Ρίγκα Ζέλη, για παράδειγμα.
0: Εκεί θα είναι το μεγάλο το ερώτημα, το Ρίγκα Ζέλη, στην οποία πάμε τώρα. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι μια από τις ομάδες οι οποίες δεν ξέρω, έχει προπονητή.
1: Κανονικά πρέπει να ρωτήσει ένα Ηρακλειδέα για την Ριγκαζέλη.
0: Ναι, την οποία αντιμετώπισε πέρσι ο Ηρακλής. Σε εκείνη τη διοργάνωση, πώς λεγόταν η Ειρήνη, εκείνη η διοργάνωση που έπαιζε πέρσι ο Ηρακλής. Α, και εσύ δεν την ξέρεις. Α, μπράβο.
2: Και εγώ δεν την θυμάμαι. Ναι, δεν την θυμάμαι.
0: Καλά, δεν την ξέρουν οι Ηρακλειδείς που παίζανε τώρα. Θα την ξέρουμε εμείς που την παρακολουθείς.
1: Η European North Basketball League λεγόταν, η οποία δεν ήταν αναγνωρισμένη από τη FIBA.
0: Α, δεν ήταν αναγνωρισμένη από τη FIBA.
1: Όχι, και η FIBA επέβαλε κυρώσεις και στις ομάδες φέτος που θα θέλαν να δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση αυτή, γιατί είναι αυτόνομη κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι αναγνωρισμένη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Και ο Ηρακλής που θέλει να παίξει στη FIBA και να παίξει και αυτό σε Ευρώπη.
1: Ο Ηρακλής θα παίξει στο FIBA Europe Cup στους ομίλους.
0: Μάλιστα. Α, αυτές που μετήκαν πέρσι δεν έχουν πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό και η Ρίγκα Ζέλη άλλωστε παίζει στην Ευρωλίγκα, στο Euro Cup φέτος.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι η Ρίγκα Ζέλη είναι μια καινούργια ομάδα, η δεύτερη της Ρίγας. Γιατί εγώ μέχρι χθες νόμιζα ότι ήταν η γνωστή, η VAF, πώς λέγεται, η παλιά η Ρίγα, η γνωστή. Η μόνιμη πρωταθλήτρια στην Εστονία. Και μου είπαν όχι, είναι η Ρίγκα Ζέλη, η οποία έπαιξε πέρσι με τον Ηρακλή σε αυτή τη διοργάνωση, την οποία ούτε το όνομά της δεν ξέρουμε. Στοιχεία ξέρουμε τίποτα για την ομάδα, έκανε τίποτα.
2: Το 2023 ιδρύθηκε η ομάδα, είναι δηλαδή μια ομάδα μόλις 3 ετών. Κάνει τη δική της προσπάθεια στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ντεμπούτο στο Euro Cup, όπως είπε και ο Χρήστος πριν, με wildcard. Στον πάγκο της, από ό,τι έψαξα, θα είναι ο 32χρονος Ρόκας Κοντραβίτσιους. Είναι, λέει, από τα αναπτυξιακά τμήματα της Αλγύρης.
0: Ναι.
2: Από μεταγραφές, από ενώ χειρά ονόματα τα οποία να τα γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Τώρα διαμορφώνεται το ρόστερ της. Κάτι άλλο σημαντικό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μία από τις ομάδες, θα συμφωνείς και εσύ Χρήστο, ότι περισσότερο σε δυσκολεύει το ταξίδι παρά η ομάδα, παρά ο αγώνας.
1: Και θα είναι και δύσκολο το εκτός έδρας με το σκεπτικό αν θα το πάρει ψήφι, αν θα προσπαθήσει να κάνει συντήρηση δυνάμεων ο Άρης, γιατί αν πάει με αυτό το σκεπτικό θα την πατήσει.
0: Ναι, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, εντάξει. Βέβαια θα μου πεις αναλόγως πότε θα πέσει το παιχνίδι. Γιατί αν πέσει μεσούς περίοδου, ναι, όντως θα είναι δύσκολο, θα πρέπει να έχει διαχειριστεί κάπως το ρόστερ. Πάμε σε μια παλιά γνωστή ομάδα, την Τσεντεβίτα Ολύμπια, η οποία έχει ένα φίλο μας, γνωστό από τη θητεία του στον Άρη, έτσι αλλιώς συστήθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ως παίκτης του Άρη, μιλάμε για τον Άντωνη Κάουαν. Πρώτα απ' όλα, μένει ο Μίτροβιτς, έτσι δεν είναι, ανανέωσε ο Μίτροβιτς.
1: Ναι, έχει ανανέωση.
0: Και ξεκινάνε οι μεταγραφικές κινήσεις από την περιφέρεια, Κάουαν, Κίρκουτ και Μιούρι. Έλα, Χρυσό.
1: Γενικά η Σεντεβίτα είναι παραδοσιακή δύναμη και όχι απλά τον έχει δυσκολεύσει τον Άρη στο Eurocup, γιατί και πέρυσι τον αντιμετώπισε και τον κέρδισε 2 φορές. Γενικά είναι σαν την Γκλουζ, κακός δαίμονας του Άρη η Σεντεβίτα. Είναι παραδοσιακή δύναμη και είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και αυτοί, γιατί με το Μίτροβιτς σταθερά κάνει πολύ καλές πορείες στην Ευρώπη, είναι από τους πιο σοβαρούς και συγκροτημένους προπονητές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχει ταιριάξει πάρα πολύ και με τη φιλοσοφία του κλαμπ, οπότε νομίζω ότι μαζί με την Τερζόνα και τη Χάπουελ είναι οι τρεις πιο δύσκολες ομάδες του ομίλου για τον Άρη, τα τρία πιο μεγάλα εμπόδια για τον Άρη μαζί με Ντερτώνα και Χάπολε Ιεροσαλήμ.
0: Έναν καλό playmaker που είχαν το Γκίμψον θα πάει τελικά Μπαρτσελόνα. Αυτό βρήκα.
1: Είναι σε συζητήσεις με την Μπαρτσελόνα, ναι. Νομίζω ότι θα κλείσει άμεσα αυτό το θέμα. Βέβαια και η Μπαρτσελόνα διοικητικά έχει πολύ μεγάλη αστάθεια. Οπότε δεν είναι να βάζει το χέρι στη φωτιά για τίποτα με αυτούς.
0: Μάλιστα. Ο Νίκολιτς, με τον οποίο ήθελε ο Άρης, έφυγε, ξέρουμε. Ήταν να υπογράψει Τουρκία.
1: Νομίζω έχει φύγει, ναι.
0: Έχει φύγει. Μάλιστα. Ειρήνη, βλέπεις κανέναν άλλον παίχτη από την περσινή ομάδα που θα προβληματιστεί ο Βασίλης Πανούλης αντιμετωπίζοντάς τον? Σε κάνω τις δύσκολες ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι εσύ έχεις κάνει ανάλυση όσον αφορά το ρόστερ διεξοδικά. Το διάβασα δηλαδή το αποτέλεσμα.
2: Δεν υπάρχει το...
0: Ναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο όνομα. Πέρα από τον ο Άντωνι Κάουαν, θεωρώ ότι προορίστηκε βασικός οργανωτής της Τσεντεβίτα. Κάποιο μεγάλο όνομα δεν υπάρχει, αλλά αν διατηρήσει όντως τον βασικό κορμό, έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Δηλαδή, έχουν πολύ καλές πορείες και στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας και στη διαρκή παρουσία στο EuroCup. Σίγουρα θα είναι μία από τις ομάδες που θα ζωρίσουν τον Άρη. Βέβαια, εντάξει, όπως έχουμε πει, όλα εξαρτώνται και από την, από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Κατά πόσο θα εμφανίζεται έτοιμη και σοβαρή. Όλες οι ομάδες μπορούν να σε δυσκολέψουν, πέρα από... Δεν μιλάμε για τη Ρίγα προφανώς, ας πούμε. Όλες οι ομάδες μπορούν να σε δυσκολέψουν, όλες οι ομάδες μπορούν να τις κερδίσεις.
0: Χρήστο, δεν μπορώ να πω ότι τα πήγε και πάρα πολύ καλά στην περσινή Ανδριατική Λίγκα. Θα την περίμενα ψηλότερο. Θα μου πεις τώρα βέβαια κόντρα σε Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι.
2: Αλλά,
0: ναι.
1: Είναι η τέταρτη, έτσι όπως έχει καταρτηθεί. Είναι και η Μπουντούζνος πάρα πολύ δυνατή επίσης.
0: Και η Μπουντούζνος είναι που είναι στο...
1: Με την παρουσία και της Ντουμπάι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στην Αδριατική και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η Τσεντεβίτα έριξε βάρος περισσότερο στο EuroCup, άσχετα που δεν της βγήκε στο τέλος της ημέρας, αλλά γενικά είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα με καθαρά γιουγκοσλαβικό μπάσκετ, το οποίο πάντα δυσκολεύει τις ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε και την Τσεντεβίτα και πάμε. Ποια ξεχάσαμε? Ξεχάσαμε
2: τη Ροστόκ.
0: Τη Ροστόκ, τη γερμανική Ροστόκ. Εκεί όπου το γήπεδο δεν ξέρω αν γεμίζει ή όχι. Πάντως σίγουρα οι Αριανοί θα κάνουν κατάληψη στο γήπεδο της Ροστόκ. Οι Αριανοί, τώρα μιλάμε κυρίως της Γερμανίας.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να παίξει ακόμα ένα εντός έδρας ο Άρης. Αυτό το μάτσο συγκεκριμένο. Θα παίξει ένα ακόμα. Θα είναι εκτός, αλλά θα είναι σαν να παίζει εντός έδρας.
0: Ναι. Όπως είχε συμβεί και με τον Αβούργο δύο φορές.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Τι ξέρουμε για το Ροστόκ, Ειρήνη?
2: Είναι ανερχόμενη δύναμη του γερμανικού μπάσκετ. Γενικά πέρσι παλεύει να εδραιωθεί στην πρώτη κατηγορία μετά την επιστροφή της στην Bundesliga το 2022. Πέρσι ήταν στην ένατη θέση. Φέτος θα συμμετάσχει πρώτη φορά στην ιστορία της στο EuroCup. Γενικότερα γιατί δεν είναι μια ομάδα που έχει να επιδείξει κάποια τρομερή ιστορία ή κάποιο τρομερό επίτευγμα.
0: Περισσότερο μου φαντάζει η ομάδα ότι πάμε να παίξουμε όπου μας δεχτούν παρά το ότι είναι μια ομάδα με στόχους, το ότι πάμε στο EuroCup να πρωταγωνιστήσουμε.
1: Νομίζω ότι διεκδικεί και αυτή τη δική της θέση κάπου, θέλει δηλαδή να... Ναι. Να παλέψει κάπου να πρωταγωνιστήσει.
0: Μες.
1: Και το γεγονός ότι τερμάτισε πέρυσι στην ένατη θέση δείχνει ότι σταδιακά κάνει βήματα προόδου.
0: Μάλιστα. Ξεχάσαμε και την Λεμάν, ρε παιδιά. Για τη Λεμάν δεν είπαμε τίποτα. Λοιπόν, Λεμάν η οποία στη σειρά δυναμικότητα τη βάζει τον αντιπάλων του Άρη τρίτη.
1: Ναι. Μετά από Τορτώνα, όχι τέταρτη, μετά από Τορτώνα, μετά από Φάπολ, Τορτώνα και Τσεντεβίτα.
0: Μάλιστα. Τέταρτη. Η Ειρήνη, ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που χρειαζόταν. Πήρε ένα πολύ καλό τον καλύτερο παίκτη που είχε την περσινή περίοδο της Λεμάν και μπορούμε να πούμε ότι την αποδυνάμωσε. Μιλάμε για το Χάτζινς.
2: Ναι, ωστόσο...
0: Ναι,
2: ναι. Ναι. Ωστόσο, πέρα από τον Τρέβορ Χάτζινς, συνεχίζει να είναι η Λεμάν μια... Εντάξει, είναι μια ομάδα που πρέπει να την προσέξει ο Άρης. Δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες όπως η Ροστόκ ή η Ρίγα που λέμε ότι μπορεί να κάνει και συντηρήσει την ομάδα. Είναι μια ομάδα που πρέπει να την προσέξει. Έχει πολλή παρουσία στην κορυφαία κατηγορία. Έχει κάποιες επιτυχίες στο ενεργητικό της. Πέρσι κατέκτησε το Leaders Cup. Γενικά προσπαθεί να παραμένει πάντα ανταγωνιστική. Θέλει να έχει ρόλο και στο γαλλικό πρωτάθλημα και στο EuroCup. Στον πάγκο της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, ο Γκιγιόν Πιζάρο παραμένει.
0: Παραμένει, ναι. Αυτό. Και πήρε και τον Τζόρνταν Γκίνγκ. Χρήστο.
1: Πρώην Λομαρουσίου, ο οποίος είναι πολύ καλός σκόρερ. Είναι από τους παίχτες που αξίζει να προσέξεις την ερχόμενη σεζόν, γιατί θα έχει και δεύτερη σεζόν στην Ευρώπη στην πλάτη του. Αλλά γενικότερα, επειδή είναι γαλλική ομάδα και οι γαλλικές ομάδες γενικά είναι αρκετά φλίαρες,
0: ναι,
1: μπασκετικά, νομίζω ότι ο Άρης, αν παίξει σοβαρά και σοβαρός, δηλαδή, και πάνω απ' όλα είναι υγιείς και οι παίχτες, δηλαδή δεν έχει τίποτα ατυχίες μέσα στη σεζόν και τη στιγμή που θα παίξει με τη Λεμάν, μπορεί και έχει τον πρώτο λόγο απέναντί της. Για μένα δεν είναι φόβητο σε καμία περίπτωση. Απλά είναι πάρα πολύ πολύ δύσκολο, πάρα πολύ πολύ δύσκολο και επικίνδυνη η ομάδα η Λεμάν.
0: Ωραία. Ανζησά, επικίνδυνος παίχτης που πήρε από την Βιλερμπάν.
1: Πάρα πολύ. Θα κάνει καλό δίδυμο με τον Κίνγκ. Θα έχουν πάρα πολύ σκορ και οι δυο τους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πρώτη έτσι εκτίμηση, αν θέλεις, βασιζόμενη στις έρευνες που κάνατε και οι δύο. Και οι δύο ξέρετε καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ και διαβάζοντας τα αποτελέσματα της χθεσινής σας δουλειάς. Γι' αυτό και χρειάστηκε να σας φιλοξενήσουμε σήμερα, να μας μεταφέρετε σε λόγο την δουλειά που κάνετε. Να ευχαριστήσουμε Ειρήνη Φράσκου από το athletico.gr και τον Χρήστο το Τζάλτα από το sportal.gr, και θα ήθελα την υπόσχεση να κάνουμε την ίδια κουβέντα, έχοντας ολοκληρωθεί το ρόστερ βέβαια και του Άρη και των υπόλοιπων ομάδων, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.
1: Όποτε θες.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Χρήστος Τσάλτας και Ειρήνη Φράσκου, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσαν και κυρίως που μοιράστηκαν μαζί μας και μαζί σας το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνανε συλλέγοντας πληροφορίες, τις πρώτες πληροφορίες για τους αντιπάλους του Άρη στον Όμιλο τη νέα χρονιά του EuroCup. Λοιπόν, κάπου εδώ βάζουμε μια ανωτελεία στην εκπομπή. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που ίσως ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά συνέχεια της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ με τα δικά σας μηνύματα. Μάλλον ξεκινάμε με ρεπορτάζ ό,τι υπάρχει. Τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 για το μπάσκετ. Μετά τις 4 παραδίδουμε σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή και Yellow News στο ποδόσφαιρο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
19: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
18: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
19: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
18: Υπηρεσίες Real Estate Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
19: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
18: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
19: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
18: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
4: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φυλάκι, ρωτώματι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών.

0: Οποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 14 λεπτά μετά τις 3. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε 2 ώρες στο μπασκετικό Άρη. Ακούσαμε μια πρώτη λεπτομερέστατη ανάλυση του ομίλου του Άρη από τους συναδέλφους, οι οποίοι εχθές όντως κάναν πολύ καλή έρευνα, ξεχώρισαν στα site η δουλειά τους, αυτά που συγκέντρωσαν όσον αφορά για τις ομάδες αντιπάλους του Άρη. Βέβαια οι περισσότερες δεν έχουν κάνει ακόμα το ρόζερ τους. Πήρατε, ακούσατε τον Χρήστο Τσαλτά, τον συνάδελφο από το Sportal, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλό ευρωπαϊκό μπάσκετ, και πέρα από την ΑΕΚ τον φιλοξενούμε συχνά όταν πρόκειται για θέματα ευρωπαϊκού μπάσκετ, και την Ειρήνη Φράσκου από το Ατλέτικο, και αυτή έκανε η κοπέλα πολύ καλή δουλειά, έψαξε χθες, συγκέντρωσε ό,τι πληροφορίες υπάρχουν για την καλή σας ενημέρωση, και τους ευχαριστούμε που τη δουλειά τους τη μοιραστήκανε σήμερα μαζί σας όσον αφορά εδώ τους ακροατές του Yellow Radio, για να ξέρετε, να έχετε μια πρώτη ενημέρωση όσον αφορά για τους αντιπάλους του Άρη. Βέβαια υπάρχει ακόμα δρόμος όσον αφορά τις περισσότερες ομάδες, γιατί είπαμε ότι ο Άρης σχεδόν έχει κλείσει

το ρόστερ. Εντάξει, υπόλοιπο ότι κάποιες κινήσεις στις οποίες ξέρουμε γίνει τυπική διαδικασία. Η Ροστόκ έχει σχεδόν ολοκληρώσει το ρόστερ της. Υπολείπονται 1-2 ξένοι παίκτες να πάρει για να κλείσουν οι μεταγραφικές κινήσεις, άσχετα άμα δεν είναι και ο μεγάλος ο δυνατός ο αντίπαλος. Εντάξει. Λοιπόν, η Τσεντεβίτα, εντάξει, κρατάει ένα μεγάλο μέρος από την περσινή ομάδα, έχει κάνει κάποιες καλές ουσιαστικές κινήσεις, πήρε και τον γνωστό μας, γιατί είπαμε ότι από τον Άρη ξεκίνησε ο Κάουαν, τον Άντωνι Κάουαν, πήρε και τον Κίρκουτ, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει πέρσι αντίπαλο με την ομάδα της ΛΑΣΚ, ένας πολύ καλός γκάρτ, δίμετρος και πολύ δυνατός. Βέβαια έχει κάποιες αδυναμίες οι οποίες τον κρατάνε στο υψηλό επίπεδο του EuroCup και δεν τον στέλνουν στην Ευρωλίγκα, γιατί ψηλός και γκάρτ, παιδιά, είναι κάτι δυσέβρετο ή μάλλον κάτι σπάνιο, οπότε κάτι τέτοιους παίκτες τους κυνηγάνε όχι μόνο στην Ευρωλίγκα αλλά και στο όχι μόνο στην Ευρωλίγκα αλλά και στο NBA. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα του Άρη, αυτό τώρα που μονοπολεί όσον αφορά το ενδιαφέρον είναι η ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέας Πάτρας. Λοιπόν, ο Λιόλιος και η Λυπή όσον αφορά μέτοχοι του Προμηθέα δεν γίνονται δεχτοί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ανακαλείται το πιστοποιητικό και θα πρέπει ο Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, ο Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος και ο Άγγελος Ζάνης, οι οποίοι κατέχουν 30, 30 και 24,62 αντίστοιχα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ Προμηθέας, να προσκομίσουν τα έγγραφα που θα τους ζητήσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και έχει κάνει και δηλώσεις ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος είναι νυν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, πρώην ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Προμηθέα, δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις όσον αφορά για την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα, αλλά και τη δική του τιμωρία με πρόστιμο μετά τις καταγγελίες που είχαν γίνει. Ως γνωστό είναι το γνωστό θέμα που είχε κάνει το Μαρούσι, ο πρόεδρος του Αμαρουσίου Σταματόπουλος, και ο προπονητής του Αμαρουσίου, κάνανε καταγγελίες όσον αφορά, μάλιστα δημοσιοποίησε μηνύματα και γενικότερα επικοινωνίες που είχε ο Βαγγέλης Λιόλιος πρώην στον Προμηθέα, νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και έδειχναν το ενδιαφέρον του Λιόλιου για τον Προμηθέα. Εντάξει. Δεν πιστεύω, εξακολουθώ να σας λέω ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα, και ιδιαίτερα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, και που βασίζομαι με τόσο βεβαιότητα να σας λέω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Πρώτον, γιατί ο κύριος Λιόλιος έχει βγει στην Ομοσπονδία με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δεν το έχει κρύψει ποτέ ότι στηρίζει την κυβερνούσα παράταξη, και δεύτερον και σημαντικότερο, και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού διορίζεται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Ωραία, έτσι όπως το παρουσιάζουν στο πορτοκαλί site, όσοι έχετε μπει έτσι θα μπείτε να δείτε τον τιτανικό με σήματα του Προμηθέα Πάτρας, ο Προμηθέας Πάτρας ήτανε το όχημα του Βαγγέλη Λιόλιου
για να μπει στο μπάσκετ. Επένδυσε σε αυτόν, έχει κάνει τρομερή επένδυση στα τμήματα υποδομής, στις μικρές ηλικίες, γήπεδα ξενώνες, μονοπολεί την αγορά στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, είναι μεγάλος ανταγωνιστής όσον αφορά ομάδες όπως ο Άρης που κάνουν και αυτοί επενδύσεις όσον αφορά τα τμήματα υποδομής, και είχε ως διαφήμιση, αν θέλετε, τον Προμηθέα Πάτρας, για τον οποίο μπορώ να πω ότι έδωσε σκληρή μάχη για να πάρει τα πρωτεία στην Πάτρα έναντι του Απόλλωνα Πάτρας, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερε. Ποτέ δεν κατάφερε ο Προμηθέας Πάτρας, όσο σε υψηλό επίπεδο κι αν έπαιξε, έχει παίξει τελικό κυπέλου, έχει φτάσει πόσες φορές στους τελικούς, στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, έχει πανηγυρίσει τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποτέ δεν τα κατάφερε, όμως νομίζω ότι έχει κατακτήσει και ένα Super Cup. Λοιπόν, ποτέ δεν τα κατάφερε όμως ο Προμηθέας να πάρει την πόλη από τον Απόλλωνα. Ο Απόλλων παραμένει η κυρίαρχη ομάδα και η πιο αγαπητή στον κόσμο στην Πάτρα. Και επίσης, για να καταλάβετε ότι δεν θα γίνει τίποτα, ο Λιόγιος ποτέ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του και την αγάπη του για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα δικά σας. Μερικά πράγματα δεν λέγονται αναλυτικά στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αφήνουμε τον Λιόλιο, τον Προμηθέα και τις περιπέτειες που έχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν περιμένω να γίνουν πολλά και σας εξήγησα το σκεπτικό μου. Εάν πιστεύετε ότι κάνω λάθος, μπορείτε να το στείλετε σαν μήνυμα, να το συζητήσουμε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, μιλάμε 2 ώρες για τον μπάσκετ. Στη συνέχεια, μετά τις 4 παραδίδουμε σκητάλη σε Δημήτριο Σανλή και συνέχεια της εκπομπής Yellow News στο ποδόσφαιρο. Είπαμε διευρυμένες οι τελευταίες εκπομπές και αύριο το ίδιο θα είναι, απλώς θα αλλάξει η σειρά. Πρώτα θα είναι ο Δημήτριος Σανλής, στις 4 η ώρα θα είμαι εγώ στο στούντιο.

Λοιπόν, επειδή είναι πολλά τα μηνύματά σας, όσον αφορά για το μπάσκετ, τα είπαν παιδιά, γύρισαν από την... όσον αφορά για το ρεπορτάζ, θα ξαναπούμε ότι υπάρχει ρεπορταζιακό όσον αφορά τον Άρη. Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση και θα πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο. Αρχή να τον βρούμε. Και για στοίχημα, γιατί μετά τη χθεσινή ξεκούραση επιστρέφουν σήμερα οι ομάδες στα γήπεδα του Μουντιάλ. Έχουμε αγώνα και σήμερα και θέλουμε τώρα, μια που ξεκινάει, θα καλέσουμε σε λίγο τον Γιάννη μόλις μπορέσει, και θέλουμε τώρα που μπαίνει ο Άρης με αξιώσεις στο EuroCup να μας βοηθήσει λίγο με τις αποδόσεις. Πιστεύω ότι είναι μια καλή επένδυση στο ξεκίνημα της διοργάνωσης να ρίξεις λεφτά στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα εάν πόσο δίνει το ποσοστό, δεν το έχω δει, και όσο με το καλό κερδίζει, να ξέρετε ότι η στοιχηματική αναγκαστικά θα σου δίνει μικρό κέρδος για να βγεις από το παιχνίδι και να μην πληρώσει όσα σε περίπτωση κατάκτησης. Το φετινό Άρη στο EuroCup τον βλέπω σαν μια πολύ καλή επένδυση. Ο φίλος ο Μιχάλης, ο Μιχάλης λέει, το πορτοκαλί site ποιο είναι? Ποιο είναι ρε Μιχάλη το πορτοκαλί site? Φίλε Χρήστο, εμείς σαν Άρης έχουμε τη δικιά μας πολιτική. Και αυτή την περίοδο η πολιτική μας είναι με το λιόλιο. Μην το ξεχνάς αυτό. Συν το ότι αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε πολλά περισσότερα στη μεταγραφή Μπαζίνα για να πλησιάσει τη διοίκηση του Λιόλιου, αλλά τελευταία την έχει κάνει γυριστή και φλερτάρει με τον Παναθηναϊκό. Άρα πάει στην αντιπολίτευση. Κάτι το οποίο το θέλουμε. Για να ξέρεις όσον αφορά τον Άρη. Μην μπερδεύεσαι. Επειδή πλέον είμαστε δυνατοί, έχουμε τη δικιά μας πολιτική. Ξεκάθαρο έχουμε τη δικιά μας πολιτική. Αλλά τώρα συμφωνούμε. Αύριο μπορεί να διαφωνήσουμε. Να ξεκινήσουμε επανάσταση. Αλλά στο σήμερα, το 2026, Ιούλιο του 2026, συμφωνούμε. Γι' αυτό σου λέω. Το έχω πει 1.000.000 φορές. Τώρα συμφωνούμε. Αύριο μεθαύριο μπορεί ο Σιάο να πει αλλάζουμε.

0: Είπαμε, κάνουμε μια μικρή παρένθεση στο μπάσκετ και πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά.
0: Ξεκουραστήκαμε χθες. Δεν ποντάραμε.
1: Ναι, ήταν...
0: Επιστρέφει σήμερα Μουντιάλ με ένα παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι, ένα και καλό. Ένα και
0: αυτό
1: καλό.
0: Μοιάζει σαν εμφύλιος, διότι στην πλειοψηφία τους οι Μαροκινοί αγωνίζονται σε γαλλικές ομάδες.
1: Και έτσι ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν το δικαίωμα να διαλέξουν Μαρόκο ή Γαλλία εθνική. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ένα μάτσο το οποίο πάντως δεν είναι για στοίχημα, δεν είναι και πολλά.
0: Α, είναι απλώς για πατατάκι, πλέον... μπύρα και απόλαυση.
1: Ναι. Πλέον νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι για περισσότερο για τηλεθέαση.
0: Ναι.
1: Παρά για στοίχημα. Εντάξει, θα παίξουμε το κατητής μας προφανώς.
0: Εντάξει. Και άμα μας βγει κάτι χαλαρά στο live, μωρέ. Τώρα ναι, έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Θυμάσαι τώρα πριν από 10 χρόνια ούτε καν ξέραμε τι είναι το live. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ίσως να το ήξερες εσύ.
1: Εντάξει, όχι, ξέραμε, απλά.
0: Ναι, εσύ ήξερες, εγώ δεν ήξερα. Εγώ δεν ήξερα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι τεράστια, είναι μεγάλα. Είδαμε ήδη δύο παιχνίδια μεγάλα που ήταν όπως αυτό της Ισπανίας με την Πορτογαλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Είδαμε και το Μεξικό-Αγγλία. Είδαμε δύο σούπερ παιχνίδια. Από εδώ και πέρα όλα είναι σούπερ, βέβαια. Γιατί πλέον κερδίζεις και πας στους τέσσερις. Γράφεις ιστορία. Γαλλία-Μαρόκο έχουν ξαναπαίξει στο προηγούμενο Μουντιάλ, στον ημιτελικό μάλιστα. Ναι. Είχαν κερδίσει οι Γάλλοι με 2-0, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε ένα Μαρόκο το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη απώλεια απόψε του Σαϊμπαρί. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι κοντράρει όλους στα ίση και παλικαρίσια. Και το κυριότερο είναι ότι το Μαρόκο δεν φάβεται να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες που θα κατεβούν για να παίξουν, να κατεβάσουν έτσι λεωφορείο και ό,τι βγει. Θα παίξουν την παλίτσα τους, ό,τι ξέρουν θα το παίξουν. Δεν ξέρω αν αυτό θα ευνοήσει τους Γάλλους, οι οποίοι προφανώς είναι και το πολύ μεγάλο φαβορί της βραδιάς και όχι μόνο της βραδιάς και του τουρνουά έτσι κι αλλιώς. Ναι. Πιστεύω πάντως ότι δεν θα περάσει και εύκολο βράδυ η Γαλλία. Στο μυαλό μου έχω μια έτσι νίκη τόσο όσο των Γάλλων. Κάτι του τύπου χ ημίχρονο στο τελικό, αυτό θα είναι το παιχνίδι μου για απόψη αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι να, το χ ημίχρονο στο τελικό, δεν θέλω να μπλέξω ούτε under ούτε over.
0: Ναι.
1: Προφανώς η νίκη των Γάλλων είναι ένα και τίποτα, 1.57, εντάξει είναι χαμηλό για ένα τόσο πολύ μεγάλο, για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.
0: Και με ένα τόσο δυνατό αντίπαλο τώρα, εντάξει.
1: Θα ρισκάρω με τον δεχόμενο να τους μπερδέψουν λίγο οι Μαροκινοί. Είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Το μάτς θα γίνει στη Βοστόνη, σε ένα μάτς που έχουν παίξει ήδη και οι δύο ομάδες και έχουν κάνει νίκες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Άρα το γήπεδο είναι πολύ
1: για χαλαρά, για να
0: δύο
1: βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ναι, παρακολουθούμε και λίγο κάτι χι ημίχρονο στο τελικό. Για τους πιο συντηρητικούς σαν και εμένα, το χι ημίχρονο μια χαρά μου κάθεται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν σε αποδεσμεύσω, σου έχω ειδική αποστολή.
1: Ναι.
0: Θέλω να παρακολουθείς τον Άρη στοιχηματικά στο μπάσκετ στο EuroCup, κατάκτηση EuroCup.
1: Πέντε απόδοση.
0: Και έχω ναι την ιδέα να ποντάρουμε τώρα που είναι νεκρή περίοδος.
1: Ναι.
0: Και εσύ θα μας πεις, αν δεν κάνω λάθος, όσο προχωράει θα σου δίνουν οι στοιχηματικές κάτι, ένα μικρό κέρδος, πιο μικρό. Έτσι θα προσθέτονται όλα αυτά τα μικρά κέρδη για να βγεις νωρίτερα από το παιχνίδι. Γιατί
1: αν πηγαίνει καλά ο Άρης, έτσι.
0: Ναι, αν πηγαίνει καλά ο Άρης. Κάτι το
1: ναι,
0: οποίο...
1: ο οποίος είναι σε ένα βατό όμιλο, εντάξει. Ναι,
0: ναι, είναι σε ένα βατό όμιλο, έχει πολύ εύκολους αντιπάλους. Εντάξει, θέλει να διακριθεί, άρα πάει για πρώτη-δεύτερη θέση. Με τις λιγότερες απώλειες για να έχει και από άλλους ομίλους το αβαντάζ έδρας και κυρίως από το δεύτερο, άρα...
1: να ρωτήσω, είναι Final Four ή All the Way?
0: Όχι, είναι όμιλοι και μετά προκρίνονται τρεις από τους τέσσερις ομίλους, 12 είναι κάποιοι τέτοιοι και πάει, 16, 8... 4 και 2 είναι best of 3 μετά.
1: Δεν κάνει Final Four, έτσι δεν πάει.
0: Όχι,
1: κάπου,
0: δεν έχει Final Four. Final Four έχει μόνο η Ευρωλίγκα και δεν θέλει να κάνει το EuroCup Final Four για να μην επισκιάζει, κατάλαβες.
1: Ναι. Μακάρι να αποχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ναι. Έχει και ωραίες εκδρομές. Έχει. Εγώ έχω βάλει στο μυαλό μου ήδη τη Λουμπλιάνα και τη Ρίγα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτά συζητάνε και οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Εάν είσαι παντρεμένος, που είσαι παντρεμένος με παιδί, θα πας ναι. Λουμπλιάνα, γιατί είναι καθαρά οπαδική εκδρομή και θα ναι. επαναληφθεί η οπαδική εκδρομή, έχει γίνει και στο παρελθόν. Αν είσαι ελεύθερος, παίρνεις τους φίλους
1: σου,
0: τους ξυφομάχους και πας στη Ρίγα.
1: Ξυφομάχους, μάλιστα.
0: Και παίζει ο λυσίκατος στοίχημα πόσοι από αυτούς τους ελεύθερους ξυφομάχους θα πάνε και πώς θα γυρίσουν.
1: Ναι, ναι, ναι, για να δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο, ευχαριστώ εγώ. Για...
0: Λοιπόν, Γιάννης Λυσίκατος, και μικρή παρένθεση όσον αφορά για το στοίχημα. Χ, ημίχρονο, άσο τελικό, είναι η πρόταση του Γιάννη για το σημερινό παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο.

Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, αφήνουμε το στοίχημα και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος, ο Δημήτρης, ξεκινάω από το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη από την Αγγλία, ο οποίος έχει κεραίες ο άνθρωπος, έξυπνος είναι. Τι λέγαμε προηγουμένως για τις φιλικές σχέσεις που αναπτύσσονται στις ομάδες? Χρήστο, το ότι ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Twitter έκανε ριπός τα διαρχεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το είδες? Αυτά δεν γίνονται πουθενά και σε κανένα site δεν έχει ασχοληθεί. Τι να ασχοληθεί, τι να πούνε? Ότι ο νέος έρωτας στο μπάσκετ ξαφνικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αγάπησε τον Παναθηναϊκό και την αντιπολίτευση στην Ομοσπονδία. Το λέμε. Ο καθένας κάνει επιλογές. Ο φίλος ο Βασίλης. Φίλε, εμείς έχουμε, φίλε Βασίλη, τη δικιά μας πολιτική. Αν συμφωνούμε τώρα με κάποιον, συμφωνούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης. Το πορτοκαλί site ποιο είναι? Σας παρακαλώ πολύ, απαντήστε, γιατί θα με φέρει σε πολύ δύσκολη θέση η απάντηση αυτή. Ποιο είναι το πορτοκαλί site? Ποιο είναι το site που ανήκει, άνοιχε μάλλον, σε εταιρεία συμφερόντος Σαββίδη και τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, τον υπεραγαπά? Ο φίλος ο Χρήστος. Λοιπόν, απαντήσαμε στο φίλο τον Χρήστο. Φίλε Χρήστο, συνονόματε, όσον αφορά για τη μεταγραφή του Πλώτα, δεν ξέρω τίποτα. Μένω στο ότι διαψεύτηκαν τότε τα σενάρια, αυτό που είχα πει, το διέψευσε ο Ζήσης, ότι δεν θα ασχοληθούμε με τον Πλώτα. Ο φίλος ο Χάρης λέει, θα περάσουμε αίτητοι από τον Όμιλο και θα το σηκώσουμε. Φίλε Χάρη, εάν πάρουμε τον Έρλ Μιν Κιονουά, θα γίνει μια κίνηση, εάν θα γίνει, στην περίοδο των μεταγραφών. Στην περίοδο της προετοιμασίας των φιλικών. Εντάξει. Αλλά να έρθει και ο Λαρετζάκης, Οπότε το συμπληρώνω στο μήνυμά σου. Αν έρθει ο Λαρετζάκης, αν έρθει ο Ελκιονουά, μένει μόνο μία κίνηση για την περίοδο των φιλικών. Να δει ο προπονητής τι λείπει, τι χρειάζεται. Και ο φίλος ο Χάρης, εύστοχο το αστείο και το κάνω μήνυμα της ημέρας, ο φίλος ο Χάρης λέει, λάθος Ειρήνη έβγαλες. Έβγαλα τη συνάδελφο την Ειρήνη τη Φράσκου όσον αφορά για το μπασκετικό ευρωπαϊκό ρεπορτάζ για τους αντιπάλους του Άρη. Οι περισσότεροι από εσάς περιμένετε την Ειρήνη Καρυπίδου, τη συνεταίρα ιδιοκτήτρια του ποδοσφαιρικού Άρη. Λοιπόν, φίλε Χάρη, σήμερα έχει στείλει το μήνυμα της ημέρας. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος από το κυτρινό μαύρο Εγάλεο για τον Αντετοκούμπο ταιριάζει το εξής. Θανάση, Θανάση, Θανάση, έλα επιτέλους, και υπέγραψε Βρεκαρντάση. Πρέπει η ομάδα να βγάλει για εκείνον σύνθημα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ξεσηκώνει το παλέ με την ενέργειά του και να προετοιμάσει το έδαφος για τον Γιάννη. Φίλε Νίκο, ξέρεις ότι σ' αγαπώ, αλλά θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο τελευταίο σκέλος του μηνύματός σου. Δεν θέλουμε τον Γιάννη στον Άρη. Τον θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερα χρόνια στο NBA. Σκέψου το. Αυτοί οι μεγάλοι αστέρες του NBA, μόνο που λένε ότι θα παίξουν μπάσκετ, βγάζουν λεφτά. Το είδες.
με τον Λεμπρό Τζέιμς. 43 έφτασε. 43 και ξέρεις πόσα παίρνει, ε? 1,5 δις είναι τα έσοδα του Λεμπρόν Τζέιμς μόνο που λέει ότι θα παίξω μπάσκετ. Το deep basket παίζει, το συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης διάβασα πριν από λίγο σε αθλητική εφημερίδα ότι ο ΜΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Παναθηναϊκό για το Λιόπουλο. 2 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Γέλασα με την ψυχή μου. Ένα σωρό υποχρεώσεις έχει ο Τέλης που δεν έχει εκπληρώσει και ούτε πληρώσει ο Τολιόπουλος. Μάρανε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά ξέχασα, πήραν το Χεζόνια. Βέβαια το Χεζόνια και χτυπούσαν και τον τέτοιον αρέσει. Ποιον πήρε ο Παναθηναϊκός, μέχρι την τελευταία στιγμή το χτυπούσαν, μέσα από τα χέρια τους τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μισό το, τα λένε, εντάξει, κάποιοι συνάδελφοι τα γράφουν. Δεν πιστεύω όμως, ό,τι και να γράψεις, ότι μπορείς να πιστέψεις αυτές τις ακρότητες αρλούμπες που λένε. Ό,τι και να γράψω εγώ, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσο αφελείς, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη εκφραστική κινδυνεύση στο ραδιόφωνο, που τα πιστεύουν. Τι να πιστέψεις, τι να πιστέψεις, ότι ο Χεζόνια θα έρθει στον ΠΑΟΚ? Έλα, έλεος. Ο Τολιόπουλος δεν είναι Χεζόνια. Αλλά ο Τολιόπουλος είναι ένας πολύτιμος Έλληνας παίχτης. Τον θέλει δεν τον θέλει ο Ομπράντοβιτς, θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι χαζός ο Ομπράντοβιτς. Ξέρει τις ιδιαιτερότητες. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι χαζός. Δεν κρατάει το Λαρετζάκι, όχι γιατί τον θέλει και να το χρησιμοποιήσει, μέχρι να πάρει τις υπογραφές στα νέα συμβόλαια του Γόκαπ και του Ντόρση. Μόλις υπογράψουν να τον αφήσει ελεύθερο. Αλλά σου λέει μία και χάσω έναν από τους δύο, ψάχνω να βρω Έλληνα που τον έχω μέσα στα χέρια και δεν μου στοιχίζει και τίποτα. Γιατί άμα κάνεις budget 20-25 εκατομμύρια, τα 400 χιλιάρικα που παίρνει δεν σημαίνει τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, μην πιστεύετε τις χαζομάρες. Άσε να τα πιστεύουν και να γελάνε, γελάει ο κόσμος με αυτούς. Όχι ρε τον Μπόγκα, έναν άλλο, ποιον πήρε ο Παναθηναϊκός ρε, και λέγανε ότι τον θέλουν τέτοιο, πάλι ψηλό. Λοιπόν, γέλα Ιωάννη και εγώ γελάω. Πάμε στον φίλο τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, είναι παίκτης του Άρη ρε παιδιά. Εντάξει, απλώς μέχρι να υπογράψει το Γιαμπουσέλε, μπράβο. Το Γιαμπουσέλε δεν λέγανε ότι θα τον πάρουνε. Πακέτο μαζί με τον Χεζόνια. Και υπήρχε άνθρωπος που τον πίστευε. Λοιπόν, ευχαριστώ φίλοι που στείλατε για το Γιαμπουσέλε. Ναι, λοιπόν, μακάρι Χρήστο να έρθει ο Θανάσης. Δυνατή μεταγραφή για την αναγκιά μας. Για τον Τολιόπουλο είναι το έγραψε και ο Ιωάννης. Γελάει ο κόσμος. Πάμε γερά Αριανάρα. Θα δούμε πολλές χαρές φέτος και ιδιαίτερα στο Γιώργο θα δούμε πάρα πολλές χαρές. Ο Γιάννης είπε ότι ξεκίνησαν τα έργα στο παλέ. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Το παρκέ σίγουρα θα αλλαχθεί. Θα αλλαχθούν και οι μπασκέτες. Και η χωρητικότητα από 5.200 θα πάει 6.200 πλάς κάτι ακόμα. Εντάξει. Όχι 6.200, τώρα είναι 5.200 και θα αυξηθεί σε 6.200 κάτι. Και του χρόνου φιλοδοξούν να χτίσουν μια πιο μεγάλη κερκίδα, πιο στερεή, να υπάρχει πιο στερεή κερκίδα και να αυξήσουν τη χωρητικότητα από 6.200 στα 7 και. Εντάξει. Αυτό. Συν κάποιες άλλες παρεμβάσεις που θα γίνουν στο παλέ. Το παίρνουν ζεστά. Λένε ότι πρώτα θα εξαντλήσω
κάθε δυνατό τρόπο να αυξήσω και να εξυγχρονίσω το παλέ πριν πάω στη λύση του άλλου γήπεδου. Θα διαφωνήσω, Γιάννη, αν θα έρθει θα παίζουν τα τσιμέντα και θα ακουστεί το όνομά του Άρη σε όλο τον κόσμο και όλοι οι παίκτες θα θέλουν να έρθουν σε εμάς. Χρήστο, συνονόματε, ξανασκέψου το. Δεν καταλαβαίνεις το σκεπτικό μου. Λοιπόν, πριν από το Χεζόνιο, ο ΠΑΟΚ δεν υπέγραψε τον Μπίρτς. Ναι, ναι, ναι, τον υπέγραψε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Μάλιστα. Στους 100 δισεκατομμυρίους στην Ευρώπη από την Ελλάδα υπάρχει ο Λάτσος, η Κορόμου, η Μαρινάκης, η Αγγελικούση, η Σάφρα, η Θεσσαλονικιά που κληρονόμησε στο Βραζιλιάνο τραπεζίτη με 27 δις περιουσία. Μισθαγίδης δεν αναφέρεται. Έχει πολλά λεφτά ο Μισθαγίδης. Όταν λες, Χρήστο, το χτυπούσαν, το βάλαν κάτω και τον κάνουν μαύρο στο ξύλο, πολύ χτύπημα έφαγε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ποιον είπα ότι το χτυπούσαν και το βάλαν κάτω. Λοιπόν, έχει λεφτά ο Μισθαγίδης, φίλε Φέδωνα, έχει πολλά λεφτά ο Μισθαγίδης. Το Μπόγκα δεν είναι Μπόγκα, το Γιαπουσέλο, φίλος ο Βασίλης, ο οποίος στέλνει το μήνυμα, Τανούλη, Κώστα και πολύ ρετζάκι να πάρεις χωρίς να δώσεις ούτε ευρώ στον Ολυμπιακό. Άρα είμαστε φίλοι με τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είμαστε φίλοι και ο Ολυμπιακός η δουλειά του κάνει, λιτώνει συμβόλαια από παίχτες τους οποίους δεν έχει στο πλάνο. Και Κλάιμπερν, και τον Κλάιμπερν θέλανε, ναι. Όσον αφορά για τον Νουά και το Φαλ θέλανε, σωστά λέει και ο Τάσος Τσιφτσί. Ο Νουά, παιδιά, παίχτης του Άρη, έχει συμβόλαιο. Εντάξει. Έχει EuroLeague out μέχρι τις 15 του μηνός. Σας είπα, η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Νουά είναι η ΑΕΚ. Αλλά δεν παίζει η Ευρωλίγκα, άρα δεν μπορεί να τον πάρει. Ο Άρης τον θέλει, ο Νουά θέλει να παίξει τον Άρη, τελείωσε. Τώρα, αν αυτό, από αυτά αλλάξει κάτι, μπορεί να αλλάξει μέχρι τις 15. Θα το ξέρουμε. Προς τη στιγμή δεν αλλάζει κάτι. Ο φίλος ο Νίκος, ναι, και το Φαλ, και το Φαλ. Και το Φαλ. Και προσύμβρο με το Σίλτς. Μπράβο, και το Σίλτς. Πω. Ο φίλος ο Δημήτρης. Πρόταση στο Χενζόνια με 5 εκατομμύρια το ευρώ, 3,2 στον Μπονκά. Ναι, δεν το είχα δει, μου είχε διαφύγει. Πω, πω. Τι σανό, τι ειδήσεις είναι αυτές, πραγματικά. Σε γνωστό site, αν δεν λέμε το όνομά του, Χενζόνια και Μπονκά είναι ο τίτλος που μόλις σας διάβασα. Πρόταση στο Χεζόνια με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και 3,2 προσέφερε στον Μπονκά ο ΠΑΟΚ. Εξωπραγματική πρόταση Χεζόνια και Μπονκά. Τα λέγανε, τα γράφανε και τα πιστεύανε μόνο αυτοί. Και το Μακίσικ, και το Μακίσικ γράψανε. Πω, πω. Μιλάμε. Την Πρωταπριλιά τόσο πετυχημένα ψέματα δεν θα ακουστούν. Με ό,τι έχει ακουστεί τώρα για αυτούς, δεν θα ακουστούν. Τάτος και ο φίλος ο Κώστας, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, εδώ κάνετε όλοι λάθος. Εντάξει, κοροϊδεύετε τζάμπα. Λοιπόν, στη νέα τάξη πραγμάτων που ο ΠΑΟΚ φλερτάρει με τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, πήρε το Φαλ και τον Μπονκά και τους έδωσε δανεικούς στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σωστά τα λέει ο Κώστας που ξέρει πολύ καλά το μπασκετικό παρασκήνιο, στέλνει μήνυμα και λέει, ρε μην τρώτε τον παπά, δανεικούς στον Παναθηναϊκό, έδωσε το Φαλ και τον Μπονκά ο ΠΑΟΚ και ακούμε τον Κώστα ο οποίος ξέρει, προφανώς ξέρει, λοιπόν, ξέρει το μπασκετικό παρασκήνιο. Τι λέει, στείλε ο φίλος Μανώλης. Μοντέρο είχε συμφωνήσει με Μπαρτσελόνα, αλλά τότε ο Πασκουάλ διάλεξε Μάικ Τζέιμς και λίγη κόκκινη προπαγάνδα. Εντάξει ρε φίλε,
Εδώ εσύ τον τον Τζόρνταν δεν τον πήρανε στο NBA, τρίτη νούμερο 3 επιλογή στα draft ήταν, για να τον πάρω Chicago Bulls. Τι να πούμε.

0: Εντάξει, υπάρχουν αυτά ρε παιδιά, δεν είναι... Κάνεις λάθος εκτίμηση εκείνη την ώρα. Σου λέω, τον Τζόρνταν. Που, εντάξει, τον συγκρίνουμε ή μάλλον προσπαθήσανε πολύ να επαναλάβουν ό,τι έκανε ο Τζόρνταν και δεν μπορεί κανένας. Εντάξει, ήταν θαύμα της φύσης, δούλεψε το παιδί από μικρή ηλικία. Εντάξει, τώρα να πέφτουν τέσσερις πάνω του, νομίζω ούτε ο Γκάλι, και όχι τέσσερις εύκολοι, εντάξει, ούτε ο Νίκος Γκάλι, ο θεός του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει με τέσσερις. Με τρεις και δύο καλά εύκολα τους είχε ο Γκάλις. Τέσσερις ο συγκεκριμένος που ο Τζόρνταν, γι' αυτό ο Τζόρνταν είναι ο θεός του NBA και ο Γκάλις είναι ο θεός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο ένας τα βάζε με τέσσερις και ο άλλος τα βάζε με τρεις. Όχι, αυτό. Λοιπόν, και αυτό το παίχτη που βλέπανε τι μπορεί να κάνει στο ξεκίνημα. Λοιπόν, δεν τον πήρανε νούμερο ένα. Δεν ξέρετε την ιστορία με τα draft που διαλέξαν άλλον παίχτη, ο άλλος παίχτης δεν έπαιξε ποτέ. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, Χρήστο Γκάλη, σε ευχαριστούμε που υπάρχεις. Φίλε Κώστα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Στείλε και καλά μήνυμα στην διεύθυνση του ραδιοφώνου. Λοιπόν, να μας κάνει αύξηση. Πλάκα σε κάνω. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Κώστα. Και να χαίρεσαι προφανώς τις κόρες σου είναι που τις έχεις φωτογραφία στο Viber. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξης, αυτά λέει γράφουν στο πρωτοκαλί site. Λοιπόν, και γελάει όλος ο κόσμος για αυτούς, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, ο οποίος Αλέξανδρος βρίσκει τον παλιό του καλό εαυτό. Διαβάζω ένα μήνυμα και ζήτημα από το μήνυμα που διαβάζουν, υπάρχουν μία-δύο λέξεις τις οποίες μπορώ να πάρω από το μήνυμα. Καταλαβαίνετε, ο Αλέξανδρος είναι λίγο να μας βάλει φυλάκι όλους. Ο φίλος ο συνονόματος λέει ο Γκάλης τα βάλε με πέντε θυμίου στο καλάθι με διπλό σπάσιμο Μέσης απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Με πέντε ήτανε, δεν το θυμάμαι ρε φίλε. Θυμάμαι ένα καλάθι που είχε βάλει, πέντε ήτανε ή τρεις, δεν θυμάμαι. Εντάξει, εντάξει. Θεός ήταν ο Γκάλης ρε φίλε. Αυτά τα πράγματα μόνο οι θεοί τα κάνουν. Εντάξει. Σου λέω δηλαδή ακόμα και τώρα στο Ζάπεκ πάνω, προχθές που το έλεγε και όλα, έπεσε στα καλάθια του Τζόρνταν με πολλούς αντιπάλους και τα χάζευα, και έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε και τα χαζεύεις ακόμα, γιατί αυτά που έκανε τότε δεν μπορεί να τα κάνει κανένας ούτε μέχρι και σήμερα. Πολύ προσπαθείς, ναι. Πολύ προσπαθείς, ναι. Ο φίλος ο Κώστας, άλλος Κώστας τώρα, όχι απλώς δεν με αποθεώνει, αλλά με διώχνει και από το στούντιο. Άντε τελείωνε να μπει μέσα ο Δημήτρης να μας δώσει μεταγραφές. Εσύ τις έκανες γρήγορα. Φίλε Κώστα, υπομονή σε 4 λεπτά. Παραδείγματος κοιτάλησε Δημήτρη Ωσάνλη και Yellow News στο ποδόσφαιρο. 2 ώρες για το ποδοσφαιρικό Άρη. Αύριο θα έχουμε πάλι διευρυμένη 4ωρη εκπομπή. 2 ώρες. Ο Ωσάνλης θα ξεκινήσει για το ποδόσφαιρο, γιατί και σήμερα και αύριο θα κάνει κινήσεις στο ποδόσφαιρο, και μετά στη συνέχεια 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Πάλι θα έχουμε κάποιον χαλεσμένο να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, διότι κακά τα ψέματα το ρόστερ του μπασκετικού Άρη λίγο πολύ έχει διαμορφωθεί. Αυτό που περιμένουμε να δούμε από τη συγκεκριμένη ομάδα είναι να τη δουλεύει ο Βασίλης Πανούλης και να αποκτήσει χημεία. Γιατί χωρίς αυτή η ομάδα να δέσει και την απαιτούμενη χημεία, δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Τώρα ο επόμενος στόχος του Βασίλη Σπανούλη είναι να κάνει την ομάδα, μάλλον να κάνει τους παίκτες που απέκτησε η ομάδα, ομάδα. Να τους κάνει ένα. Θα το δούμε στα φιλικά στην Κύπρο, στα φιλικά σε Ιταλία, ή που άλλου θα πάει η ομάδα του Άρη. Πάντως όλοι οι αγώνες προετοιμασίας θα είναι εκτός έδρας για να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους ανθρώπους του γηπέδου να κάνουν, να προχωρήσουν, να τρέξουν τα έργα όσον αφορά το γήπεδο. Παρά λίγο να βγάλω το μάτι μου. Λοιπόν, Χρήστος, σε παρακαλώ, πάρε 2 ώρες εκπομπή. Μου κρατάς την τροφιά στη δουλειά, λέει ο φίλος ο Στάθης. Αυτό, ρε, που σκέφτεστε εγωιστικά και λέτε ότι α, εντάξει, τι ωραία που είναι σήμερα η εκπομπή. Εσείς οι ίδιοι που γράφετε, κάνε εκπομπή. Αύριο μεθαύριο θα λέτε φύγε γκάλι, βαρεθήκαμε, θέλουμε να ακούσουμε για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καλά, εδώ δεν κάναμε εκπομπή για το μπάσκετ πέρσι και πρόπερσι και με ορμούσαν και έλεγα εγώ θέλω να μου πέσουμε για το ποδόσφαιρο. Ο Γκάλης ανάμεσα σε Τσατσέγκο, Ταρακάνοφ και έναν ακόμα έβαλε το καλάθι, γίγαντας Νίκος Γκάλης, ο Αλέξανδρος. Καλά θυμάμαι, ρε, 3 ήταν, ρε, Αλέξανδρος, συμφωνείς μαζί μου, όχι 5 που ήταν ο φιλοσύνο ονομάτος επανέρχεται, 4 ήταν, άρα 3 αυτούς που αναφέρει ο Αλέξανδρος, Τσατσέγκο, Ταρακάνοφ και ένας ακόμα. Συν 2 ακόμα ήτανε. Λοιπόν, και ο φίλος ο Κώστας που με διώχνει για να μπει μέσα ο Δημήτρης, ρωτάει πότε θα ανακοινωθεί ο Μωμόκα. Ο Μωκόκα, και λέω Μωμόκα. Ο Μωκόκα, δεν σε απαντώ, να σε απαντήσει ο Δημήτρης που περιμένεις. Εντάξει, σε λίγο, παιδιά. Έχει συμβόλαιο με τον Μωκόκα, είναι υπογεγραμμένο. Απλώς το παίκτη ζήτησε πριν κατηθεί επίσημα το συμβόλαιο στις διοργανώτες αρχές να κλείσει το θέμα με τον μάνατζερ. Εντάξει, είχε έναν άλλο μάνατζερ, έφυγε, πήγε σε έναν άλλονα και ο προηγούμενος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να φύγει έτσι, θέλει αποζημίωση. Θα τα βρούνε στην μέση. Τώρα, αν πάνε στα δικαστήρια, δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη. Καταλάβατε. Δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη, έχει υπογεγραμμένο τον παίχτη. Εντάξει. Το όνομα του μάνατζερ, άμα θέλει μπαίνει, άμα θέλει δεν μπαίνει. Άμα θέλει ο Άρης, γράφει ότι 2 εταιρείες αξιώνουν το μεσητικό του Άρη, τα λεφτά κατατίθονται στην FIBA, να πάνε στα δικαστήρια να δούνε σε ποιο θα τα δώσει η FIBA. Ο Άρης δεν έχει κανένα... Και ούτε ο παίχτης έχει κανένα. Αν θα δικαστεί και θα καταδικαστεί ο παίχτης, εντάξει, θα πρέπει να πληρώσει κάποια λεφτά σε έναν από τους 2 μάνατζερ. Αλλά ο Άρης είναι κατοχυρωμένος. Έχει το συμβόλαιο και την υπογραφή του παίχτη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Μωκόκα, ο φίλος ο Χρήστος, 4 ήταν, μόλις τώρα ξαναείδα τη φάση, ο συνονόματος το επιβεβαίωσε. 4 εναντίον όλων, ο Τζόρνταν ήταν 5 εναντίον όλων. Συγγνώμη, 1 εναντίον 4, ο Τζόρνταν ήταν 1 εναντίον 5. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Βάζουμε μια ανωτελεία και παραδίδουμε τη σκυτάλη σε Δημήτριο Σανλή και Yellow News στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ για σήμερα, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4, να ξέρετε ότι αύριο αλλάζει η εκπομπή, από 2-4 μεταφέρεται στο 4-6 για το ποδοσφαιρικό Yellow News, από 4-6 που είναι σήμερα και θα ακούσετε σε λίγο Δημήτρη Σαλή, μεταφέρεται για 2-4. Να έχετε ένα ωραίο και δροσερό απόγευμα Πέμπτης, τα λέμε και πάλι αύριο. Είπαμε, λίγο μετά τις 4.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, μεταφράσεις 24. 2004. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Ποδοσφαιρικό Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Ξεκίνησε με το διωρό του ο Χρήστος μέχρι τις 4 και τώρα θα συνεχίσουμε εμείς μέχρι τις 6, εγώ δηλαδή, μέχρι τις 6 με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, ποδόσφαιρο. Εμείς λέμε διάφορα. Λέμε και μπάσκετ, λέμε και διάφορα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα. Ό,τι κυκλοφορεί γενικότερα το σχολιάζουμε. Με ποδόσφαιρα θα ασχοληθούμε περισσότερο, όπως είναι λογικό. Λέω τα καθιερωμένα μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, από τις πλατφόρμες οι οποίες

σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηλοτηλεοράσεις και ό,τι άλλο χρειάζεστε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Όλες οι πληροφορίες εκεί από το φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Ο διαγωνισμός που ξεκινήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Διαγωνισμός για ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 για να διεκδικήσετε αυτό το εισιτήριο διαρκείας. Είναι για έναν γονέα και δύο παιδιά. Προσφορά ενός φίλου της ομάδας από το εξωτερικό, συγκεκριμένα του Στράτου, του φίλου μας από την Ολλανδία. Το προσφέρει το συγκεκριμένο εισιτήριο, οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται και θέλουν να είναι στο γήπεδο, να είναι δίπλα στην ομάδα. Βλέπω εδώ μια ανάρτηση λίγο, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Από την ΚΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά την εταιρεία Τουρνικιώτης. Έτσι, πριν ξεκινήσω με τα υπόλοιπα, κάνει μια ανάρτηση για την εταιρεία Μιντέα Όμιλος Τουρνικιώτη, η οποία στήριξε όλα αυτά τα χρόνια τον Μπασκετικό Άρη ως χορηγός της ομάδας και στο μπροστινό μέρος της φανέλας και στο πίσω μέρος της φανέλας και χορηγός ονοματοδοσίας κάποια στιγμή. Επί 4 συνεχόμενα χρόνια και σε δύσκολες στιγμές. Εντάξει, δεν είναι μόνο η τελευταία χρονιά που ήταν διαφορετική, και σε δύσκολες χρονιές νωρίτερα ήταν δίπλα στην ομάδα, τη στήριξε, ήταν δίπλα και σε εμάς και συνεχίζει να είναι δίπλα σε εμάς ως χορηγός η Μιντέα Όμιλος Τουρνικιώτη. Μάλιστα, προσέφερε και πάρα πολλά εισιτήρια όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία τα προσφέραμε εμείς από τη δική μας πλευρά σε εσάς, για να μπορέσετε να βρεθείτε στο γήπεδο, να παρακολουθήσετε την ομάδα, να τη στηρίξετε. Πάρα πολλά τα εισιτήρια τα οποία κληρώσαμε από τη Μιντέα Όμιλος Τουρνικιώτη. Ολοκλήρωσε την παρουσία της ως χορηγός του Μπασκετικού Άρη. Θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες ανακοίνωση για μια νέα χορηγία. Ουσιαστικά στο ίδιο πλαίσιο που ήταν και η Μιντέα Όμιλος Τουρνικιώτη. Είναι εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε και εμείς, οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποια εισιτήρια να σας προσφέρουμε, όπως το κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο δυσέβρετα, ακόμη περισσότερο θα τα θέλει, θα τα ζητάει ο κόσμος. Μακάρι όντως να τα έχουμε, να κάνουμε τις κληρώσεις μας για εσάς, όποιους είναι τυχεροί να κερδίζουν και να βρίσκονται στα παιχνίδια της ομάδας, να την στηρίζουν. Ο Μπασκετικός Άρης γενικότερα μας εμπνέει. Ο Μπασκετικός Άρης μας δίνει έτσι μια καλή, πολύ καλή αίσθηση, μας δίνει έτσι μια πολύ καλή ψυχολογία για τη νέα χρονιά, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα, πάμε στα ποδοσφαιρικά, πάμε να πούμε δύο πράγματα όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, όσον αφορά το πώς κινείται η ομάδα, πώς προσπαθεί να φτάσει σε κάποιες συμφωνίες αυτές τις ημέρες. Ο Άρης βρίσκεται αυτή τη στιγμή, οι παίκτες που είναι παίκτες της ομάδας βρίσκονται στην Πτολεμαϊδά, έχουν ξεκινήσει εκεί τις προπονήσεις τους, θα μείνουν μέχρι και τη Δευτέρα και θα επιστρέψουν μετά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μείνουν πολλές μέρες δηλαδή στην Πτολεμαϊδά. Μέχρι λοιπόν και τη Δευτέρα και θα επιστρέψουν στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη για να είναι εδώ και να ακούσετε, να βλέπουμε εδώ και την ανάπτυξη. Τι έγινε, παιδιά, τι έχουμε? Τι alert είναι αυτό? Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρη της περιφέρειας εντός Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε στους εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Μάλιστα. Μόλις ήρθε GR Alert, εξαιρετικά επίγουσα ειδοποίηση. Πυρκαγιά στην περιοχή Καλοχώρη, της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε στους εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ήρθε μόλις στο κινητό μου. Στο ένα, γιατί δεν ήρθε και στο άλλο? Το άλλο είναι αλλού. Τώρα λοιπόν ήρθε η ειδοποίηση για εσάς. Θα τη διαβάσω την ανακοίνωση. Υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά του ομίλου Τουρνικιώτη πριν από αυτήν την ανάρτηση που έκανε τώρα
η ΚΑΕ.

0: Κάποιες συνεργασίες ξεπερνούν τα όρια μιας απλής χορηγίας. Γίνονται σχέση, κοινή πορεία, κοινές στιγμές και κοινές αξίες. Για 4 χρόνια ο Όμιλος Τουρνικιώτη και η Μιντέα Building Tech στάθηκαν δίπλα στην Aris BC. Σε μια περίοδο με προκλήσεις, αλλαγές, δύσκολες στιγμές αλλά και μεγάλες συγκινήσεις. Από το πρώτο βήμα της συνεργασίας μας το 2022 μέχρι τη μετονομασία της ομάδας σε Aris Midea και τη μετάβαση στη σημερινή νέα εποχή του Συλλόγου, νιώθουμε περήφανοι που αποτελέσαμε μέρος αυτής της διαδρομής. Στηρίξαμε μια ιστορική ομάδα με τεράστια δυναμική, χαρακτήρα και ένα μοναδικό κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει, να γεμίζει το γήπεδο και να κρατάει ζωντανή τη φλόγα του Άρη. Βρεθήκαμε δίπλα στον Σύλλογο σε μια απαιτητική περίοδο της ιστορίας και ολοκληρώνουμε αυτή τη διαδρομή βλέποντας τον Άρη να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο πιο δυνατός, πιο σταθερός και με ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Είναι μια εξέλιξη που μας γεμίζει πραγματικά χαρά και υπερηφάνεια. Σήμερα ένας όμορφος κύκλος ολοκληρώνεται και ολοκληρώνεται με σεβασμό, εκτίμηση και πραγματική συγκίνηση για όλα όσα ζήσαμε μαζί αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους της ομάδας, τις διοικήσεις, τους αθλητές, τους συνεργάτες και φυσικά τον μοναδικό κόσμο του Άρη για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την ουσιαστική σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχόμαστε ολόψυχα η νέα εποχή της ομάδας να συνοδευτεί από υγεία, σταθερότητα και μεγάλες επιτυχίες. Αντάξεις της ιστορίας και του μεγέθους του Άρη, γιατί κάποιες διαδρομές δεν ξεχνιούνται ποτέ και κάποιες σχέσεις αφήνουν το αποτύπωμά τους για πάντα. Αυτή είναι η ανάρτηση που έγινε από την πλευρά της Μιντέα και υπάρχει και η ανάρτηση από την πλευρά του Άρη για αυτή τη συνεργασία η οποία ολοκληρώθηκε, αλλά έτσι πρέπει να ολοκληρώνονται οι συνεργασίες σε καλό πνεύμα. Βοήθησε ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια, η Μιντέα και σε δύσκολη εποχή τον το Σύλλογο, μπαίνοντας σαν χορηγός, είπαμε και στο όνομα και στην φανέλα και δίνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά στα ταμεία της ΚΑΕ Άρης όταν τα είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Τώρα η κατάσταση φυσικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Καινούργιοι χορηγοί έρχονται. Θα υπάρχει καινούργιος χορηγός στη θέση της Μιντέα, σας είπα. Συνεργαζόμαστε και με αυτόν, οπότε θα τον έχουμε. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, έγινε τέτοιο πράγμα. Έκανα λέει ολόκληρη παρουσίαση, λέει ο Δημήτρης, εδώ στο τμήμα marketing της εταιρείας που δουλεύω, ώστε να διαφημίσει τον Άρη στην περίπτωση που παίξει με τη London Lions και για άλλη μια χρονιά δεν την τύχαμε, λέει. Εσύ δεν γίνονται, λέει πια. Εντάξει, είπαμε, είναι. Δεν μας έρχεται η London Lions. Δεν μας έρχεται, δεν μας κάθεται. Οι φίλοι εκεί από την Αγγλία περιμένουν κάθε χρόνο να δοθεί η ευκαιρία να παίξουμε μια αγγλική ομάδα για να βρεθούν στο γήπεδο. Εντάξει, παιδιά, δεν έγινε ούτε φέτος. Αεροπλάνο, όσοι έχουν τη δυνατότητα, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια και στην Ισπανία, έχει και στην Ιταλία, έχει και στη Γερμανία, έχει και στη Γαλλία. Το παλεύετε να είστε εκεί, να είστε δίπλα στην ομάδα. Καλό θα ήταν να ερχόμασταν και στην Αγγλία, στην περιοχή, αλλά εντάξει, δεν γίνεται, παιδιά, για όλους. Οι Άγγλοι είναι οι πιο άτυχοι τα τελευταία χρόνια σε κάθε περίπτωση. Τώρα εδώ ένας φίλος μου στέλνει, το σχολιάζω πριν πάω στα υπόλοιπα, για την ανακοίνωση από την Λάρισα της οριστικής συμφωνίας με τον Στυλιανό νομίζω, ο οποίος παίρνει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΑΕΛ. Σας είπα και χθες, δεν γνωρίζω, παιδιά, ακριβώς τη δυναμική του συγκεκριμένου ανθρώπου. Από όσα έχω καταφέρει να συλλέξω, να διαβάσω, okay. Δεν ξέρετε, πάλι θα χαθούμε τώρα σε μια διαδικασία. Είναι καλός, δεν είναι καλός, είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Πήρε τη Λάρισα, πήρε την ΑΕΛ. Θα δούμε τι μπορεί να προσφέρει, τι δεν μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΛ γενικότερα. Το να σχολιάζουμε από πριν δεν νομίζω ότι βοηθάει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Όπως είπαμε, η ομάδα είναι στην Πτολεμαϊδα, έχει ξεκινήσει εκεί τις προπονήσεις από χθες το απόγευμα. Χθες το απόγευμα έφτασε, έκανε την πρώτη της προπόνηση. Σήμερα είχε πρωινή προπόνηση, έχει και απογευματινή. Διπλή προπόνηση, νομίζω και σήμερα και αύριο θα γίνει διπλή προπόνηση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Προσπαθεί έτσι να αρχίσει να βάζει στο κλίμα τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του. Είπαμε ότι όλοι όσοι έχουν συμβόλαιο, με εξαίρεση του Στεχέρο και Ντουντού, οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν για την ομάδα. Ο Τεχέρο ελεύθερος να πάει στην Λεγκανιές και από εκεί Λεγκανές, και ο Ντουντού δανεικός στη Ρωσία, στη ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για να τον αποκτήσει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην Πτολεμαϊδα και δουλεύουν με τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ένας πρώτος κύκλος προπονήσεων στην Πτολεμαϊδα, μετά Θεσσαλονίκη και η ομάδα συνέχεια στην Ιταλία για τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει εκεί τα δύο. Μάλιστα, χθες υπήρξε πληροφορία, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από την πλευρά της Παϊάρης. Υπάρχει πληροφορία, φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρή, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, ότι το δεύτερο φιλικό, πέραν από αυτό με τη Μόντσα, που θα δώσει η ομάδα στην Μπρέσια, στο διάστημα που θα είναι εκεί για την προετοιμασία, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι πιθανό να είναι με την Αταλάντα. Ένα ακόμη δηλαδή δυνατό φιλικό παιχνίδι. Μετά από αυτό με την ομάδα της. Μετά από αυτό με την ομάδα της Νάπολη, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου, μετά την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, θα ξαναπάει στην Ιταλία για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Ιταλία για αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Φαίνεται ότι το άλλο θα είναι με την Αταλάντα και με τη Μόντσα, το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί στις 30 του μηνός. Περιμένουμε φυσικά να το ανακοινώσει επίσημα είτε η ΠΑΕΑΡΙΣ είτε να το ανακοινώσει η Αταλάντα, γιατί μέχρι στιγμής οι αντίπαλοι τα ανακοινώνουν τα φιλικά. Όπως και τέτοι, πέραν δηλαδή από αυτό με τη Μόντσα που ανακοινώθηκε από τον Άρη, τα υπόλοιπα τα ανακοινώνουν οι αντίπαλοι. Και με τον Πανσεραϊκό το ίδιο έγινε, και με την Νάπολη το ίδιο έγινε. Ανακοινώθηκε από τον αντίπαλο του Άρη στο φιλικό παιχνίδι η φιλική αναμέτρηση μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Άρης είναι στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για την συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση με την Αταλάντα. Ένα ακόμη δυνατό φιλικό παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους στην Ιταλία. Τώρα, τα μεταγραφικά δεν έχει αλλάξει αυτό που έχουμε πει και τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της ομάδας για συγκεκριμένες συμφωνίες με παίκτες για να οριστικοποιήσει τουλάχιστον 2-3 κινήσεις μέχρι η ομάδα να φύγει για την Πτολεμαϊδά. Καλό θα ήταν ο κεντρικός αμυντικός, ένα αριστερό μπακ και ένας εξτρέμ. Καλό θα ήταν να έχουν έρθει μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ιταλία. Βέβαια, από το καλό θα ήταν να έχουν έρθει μέχρι να έρθουν, υπάρχει μία απόσταση. Έτσι. Υπάρχει μία απόσταση από την πλευρά του να λέμε για συμφωνίες μέχρι αυτές να ολοκληρώνονται για τον Άρη. Έκανα τώρα συγγνώμη μια παρένθεση γιατί βλέπω ότι υπάρχει ο ρημαγδός για αυτό που σας είπε και ο Χρήστος συνέχεια για την απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για Λιόλιο, Προμηθέα και όλα αυτά που έχουν υποθεί. Υπήρξε μια δήλωση του Λιόλιου και τώρα υπάρχει και μια απάντηση ουσιαστικά από τον Γιάννη Βρούτση, τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, πάνω σε αυτά που είπε ο Βαγγέλης Λιόλιος, μιλώντας για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που είναι ανεξάρτητη. Τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση είναι απολύτως σεβαστή από τα στεταγμένα όργανα της πολιτείας. Ουσιαστικά είναι απάντηση του Γιάννη Βρούτση στον Βαγγέλη Λιόλιο και σε αυτά τα οποία ανέφερε. Τώρα, ψάχτηκα και εγώ λίγο, έκανα κάποιες επαφές, κάποιες πληροφορίες έτσι να συλλέξω για το τι ισχύει με αυτή την απόφαση, τι μπορεί να γίνει. Για αφαίρεση βαθμών, μου είπαν, αυτό προκύπτει να ισχύει, δηλαδή από το νέο προτάσμα να υπάρχει αφαίρεση βαθμών στον Προμηθέα. Από 3 έως 5 βαθμούς. Αυτή φαίνεται ότι μπορεί να είναι η ποινή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δεν προκύπτει ότι υπάρχει και κάποιο θέμα για τον Λιόλιο. Πέραν δηλαδή από το ηθικό του θέματος. Βέβαια, τώρα ηθικό του θέματος. Είναι σαν να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να πιστεύουμε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, πηγαίνοντας πρόεδρος στην ΕΟΚ, δεν συνέχιζε να έχει σχέση με τον Προμηθέα. Όλοι ξέραμε ότι συνέχιζε να έχει σχέση με τον Προμηθέα. Αποφάσισε να μεταβιβάσει τις συμμετοχές, να εμφανίζεται κάποιος άλλος ως μεγαλομέτοχος στους πατρινούς. Αλλά στην ουσία όλοι ήξεραν ότι ο Προμηθέας ελεγχόταν και πάλι από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, από την ΕΟΚ. Όλοι το γνώριζαν αυτό, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν φαίνεται πάντως να προκύπτει κάτι ως ποινή, δηλαδή πέραν από το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στον Ευάγγελο Λιόλιο. Για αυτή την απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καιρό έχει πάντως να μπει έτσι πάλι στην ζωή μας η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Επειδή κάποιοι φίλοι μου έστειλαν αν υπάρχει περίπτωση με αυτή την απόφαση να υπάρξει παύση του Λιόλιου, κατά πρώτον δεν προκύπτει και κατά δεύτερον αν μπορεί να υποβιβαστεί με κάποιο τρόπο ο Πανιώνιος, συγγνώμη, ο Προμηθέας, και να μείνει ο Πανιώνιος, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να συμβεί αυτό. Και δεν προκύπτει θέμα υποβιβασμού του Προμηθέα, αλλά ακόμα και να υπήρχε, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε παραμονή του Πανιωνίου με κάποιο τρόπο στην μεγάλη κατηγορία. Αυτό έτσι ως διευκρίνηση για το τι ισχύει, γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα. Ο Άρης λοιπόν, για να επανέλθω, αυτή τη στιγμή έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός παίκτη στο κέντρο της άμυνας, ενός αριστερού μπακ και ενός εξτρέμ. Για το θέμα των κεντρικών αμυντικών, τα έχουμε πει, υπάρχει περίπτωση του Μάγνουσον, με τον Άρη να έχει καταθέσει πρόταση στον Ισλανδό και να συνεχίζει να περιμένει την απάντησή του. Δεν την έχει πάρει ακόμα την απάντησή του. Περιμένει. Λοιπόν. Ωραία, αυτό εδώ ο φίλος ο Μινάς, επειδή ακούμε, λέει, μόνο γέλο, κάνει, λέει, το πεντάλεπτο των άλλων για να μαθαίνουμε για τις μεταγραφές από τους άλλους. Εδώ από τους διπλανούς, λέει, δεν μας νοιάζει. Εννοείς για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Εννοείς. Ό,τι έχει θα τα λέμε. Και τα λέμε γενικά έτσι τώρα, τις ειδήσεις, τις μεγάλες, τις σημαντικές, νομίζω ότι τις αναφέρουμε έτσι αλλιώς στην εκπομπή. Θες να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο για οτιδήποτε προκύπτει, να το σχολιάζουμε. Βλέπω εδώ τώρα δήλωση του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου, ο Φουζί Λεξά, για το Γιαμάλ. Ωραίο αυτό που είπε. Δεν ξέρω, λέει, κανέναν Ισπανό που να λέγεται. Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό που να λέγεται Γιαμάλ. Εντάξει. Okay. Ο Γιαμάλ, θυμίζω ότι είναι Μαροκινός που έχει και ισπανική υπηκότητα. Εντάξει, λογικό τώρα. Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι ισπανικό όνομα με αυτή την έννοια. Μαροκινή είναι οι γονείς του. Θα μπορούσε να παίξει και στην Εθνική Μαρόκου. Επέλεξε να παίξει στην Εθνική Ισπανίας. Εντάξει, σου δίνονται πολύ περισσότερες πιθανότητες διάκρισης παίζοντας στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Θυμίζω ότι υπάρχει και η χαρακτηριστική περίπτωση των Williams, του Ινιάκη και του Νίκο. Ο Νίκο έχει επιλέξει την εθνική Ισπανίας, ο Ινιάκη έχει επιλέξει την εθνική ομάδα της πατρίδας τους. Και όχι την εθνική Ισπανίας, δηλαδή είναι δύο αδέρφια τα οποία παίζουν σε διαφορετικές εθνικές. Στο παρελθόν έχουμε δει την περίπτωση των Μποάτεκ, των δύο αδερφών, οι οποίοι έπαιξαν σε διαφορετικές εθνικές ομάδες. Δεν βλέπετε, λέει, ο Γιαμάλ ο φίλος. Μάλιστα. Για τον Μάγνουσον, λοιπόν, σας είπα ότι ο Άρης έχει καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την απάντηση του Ισλανδού. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το πεδίο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, συμφωνία με τον παίκτη οριστική. Αν υπάρχει πιθανότητα να χαλάσει, ναι, υπάρχει πιθανότητα ακόμα και να χαλάσει. Όσο δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η πιθανότητα να χαλάσει πάντοτε είναι ενεργεί και σε αυτήν την περίπτωση. Και στην περίπτωση, δηλαδή, του Χόρντουρ Μάγνουσον. Υπάρχει ένας ακόμη, έτσι, υπάρχει ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός, όπως έχω πει, νεότερος σε ηλικία, με τον οποίο ο Άρης φαινόταν να είναι κοντά, επειδή μίλησα και πήρα πληροφορίες, μου είπαν ότι δεν τέλειωσε το θέμα του. Δηλαδή δεν χάλασε τελείως η μεταγραφή του, απλά την πάγωσε ο Άρης. Ο Άρης, δηλαδή, ενώ την είχε προχωρήσει αρκετά την περίπτωση του συγκεκριμένου παίκτη, την πάγωσε, τον έβαλε σε αναμονή. Δεν ξέρω τώρα, τον έβαλε σε αναμονή, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Όπως έχω πει και άλλες φορές, επειδή τώρα υπάρχει και μια κατάσταση να λένε κάποιοι ότι πήγαμε εκεί στην Πτολεμαϊδα, γενικότερα ξεκινήσαμε προετοιμασία και προπονήσεις χωρίς παίκτες, χωρίς υλικό, χωρίς κανέναν, γυμνή η ομάδα. Είναι γυμνή σε συγκεκριμένες θέσεις. Σε άλλες θέσεις όμως η ομάδα είναι γεμάτη. Έτσι να τα λέμε ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, αν έρθει και ο Μπασίρου στα χαφ, είμαστε αρκετά γεμάτοι. Βέβαια, με τον αστερίσκο του Χόγκλα, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη προπονήσεις με την ομάδα. Θέλει ένα διάστημα. Από ό,τι μαθαίνω, θα είναι και στην Ιταλία με την ομάδα και εκεί ίσως ξεκινήσει κανονικά προπονήσεις ο συγκεκριμένος, ο Μάρτιν Χόγκλα. Αλλά αν έρθει και ο Μπασίρου, είμαστε αρκετά γεμάτοι στα χαφ. Στα φόρη είμαστε γεμάτοι. Γι' αυτό λέω, ένα εξτρέμ στα γρήγορα εννοώ, ένα αριστερό μπακ και ένα κεντρικό αμυντικό θα βοηθούσαν στο να δουλέψει καλύτερα η ομάδα στο διάστημα τη προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα να πάρει και το δεξιμπακ που θέλει με τον Τεχέρο. Να φεύγει, να πάρει και τον άλλον κεντρικό αμυντικό, να δει τι θα κάνει με το αριστερό μπακ και τον τερματοφύλακα. Ένα ακόμη εξτρέμ και ίσω και ένα δεκάρι. Κάπω έτσι έχουν τα πράγματα, εφόσον το ρόστερ μείνει όπω έχει, έτσι. Έρθει ο Μπασίρου, δεν φύγει κάποιο πέραν τον Τεχέρο και Ντουντού. Νομίζω αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει η ομάδα. Και επειδή κάποιοι φίλοι μου λένε αν θα μπορούσε να παίξει στο πλάι, ξέρω εγώ, Αλφαρέλα, ή θα μπορούσε να παίξει στο πλάι ο Κουαμέ ή ο Καντεβέρε, προκειμένου να μην χρειαστούν περισσότερες κινήσεις εκεί. Ναι, θα μπορούσαν να παίξουν εκεί, αλλά δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Το θετικό είναι να έχεις κάποιους παίκτες να μπορούν να παίξουν κανονικά εκεί. Λοιπόν. Ο Λευτέρης λέει: ήρθε το alert, λέει, και σε μένα την ώρα που σ' άκουγα και λέω: έσκασε βόμβα με μεταγραφή του Άρη στο ποδόσφαιρο. Πάντως και χαμηλωμένο το έχει στο κινητό, γιατί κάποιος μου λέει: μόνο τον Γκάλι κράζεις και δεν το χαμηλώ στο κινητό. Χαμηλωμένο το έχω το κινητό, παιδιά. Κανονικά. Απλά όταν έρχεται το συγκεκριμένο alert, είτε το έχεις κλειστό και κλειστό να το έχεις, μάλλον χτυπάει κανονικά και είναι και λογικό. Είναι κάτι που πρέπει να σε ειδοποιήσει. Πρέπει να το δεις. Άρα και κλειστό να το έχεις θεωρητικά το κινητό σου. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση έρχεται, γιατί είναι απαραίτητο να έρθει. Ο φίλος λέει: δεν βλέπετε, λέει ο Γιαμάλ. Κάρι, φέρε τον άμπαλο στον Άρη. Εντάξει, δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο. Δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιαμάλ δεν τραβάει ιδιαίτερα στο Μουντιάλ. Είναι από τα δυνατά, από τα μεγάλα ονόματα, σε αντίθεση δηλαδή με τον Μέση, τον Εμπαπέ, τον Χάλαντ, τον Γκέιν. Μεγάλο όνομα τον Μπέλιχαμ, μεγάλο όνομα δηλαδή στις ομάδες τους που τραβάνε και όλο τον Μπελέ, Ντεμπελέ, που παίζουν πολύ καλά. Ο συγκεκριμένος Γιαμάλ λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Και γενικότερα η Ισπανία λίγα πράγματα. Δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο. Δίκαια πέρασε με την Πορτογαλία, γιατί και η Πορτογαλία ήταν επικώς ανύπαρκτη. Είχε ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πολύ λίγα πράγματα από την ομάδα της Πορτογαλίας. Και δικαίως θεωρώ ότι έμεινε εκτός, αλλά και η Ισπανία. Δεν μας έχει μαγεύσει. Πέρα από ένα παιχνίδι, δεν μας έχει μαγεύσει ιδιαίτερα. Ο Γκαρέλο, ο φίλος εδώ, είναι δανεικός μέχρι το χειμώνα. Αν υπάρχουν συζητήσεις για ανανέωση δανεισμού ή αγορά του παίκτη. Το είπα χθες ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Έτσι. Ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις από τώρα, αλλά όχι ακόμη. Να, εδώ έχουμε ενημέρωση από το φίλο για την φωτιά. Έσβησε, λέει, κιόλας. Τζάμπα συναγερμός. Πριν μισή ώρα είχε πολύ καπνό. Τώρα καθάρισε η ατμόσφαιρα, λέει ο Χρήστος. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο, για το update που μας δίνεις, έτσι το διαζώ. Σε αλήθεια είναι ότι την είχα δει, το είχα δει δηλαδή το δημοσίευμα που υπήρχε στο ίντερνετ όσον αφορά τη φωτιά. Απλά ήρθε τώρα το μήνυμα. Δημήτρης, λέει, από ποιο καθεστώς υπάρχει πιθανότητα να έρθει ο Μάνου πίσω στον Άρη δανεικός ελεύθερος ή μεταγραφή. Είναι, παιδιά, μια περίπτωση με την οποία μάλλον ασχολείται ο Καρυπίδης. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Έχει επικοινωνία με τον παίκτη, σταθερή. Ο παίκτης ήρθε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα και τις δύο φορές εξέφρασε, μιλώντας σε ανθρώπους του Άρη, την επιθυμία του να επιστρέψει. Ο Μάνου Γκαρθία θα ήθελε να επιστρέψει στον Άρη μετά από 1,5 χρόνο που είναι στην Κάνσας. Σας είπα, βέβαια, ότι εδώ έχουμε τώρα την... πώς να το πω. Είναι ένα θέμα το οποίο η Κάνσας έδωσε χρήματα στον Άρη και σημαντικό χρηματικό ποσό για να τον πάρει τον παίκτη. 4,5-5, εγώ λέω, επί της ουσίας. Εκατομμύρια. Δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσει έτσι εύκολα να φύγει, έχοντας ο παίκτης άλλο 1,5 χρόνο, νομίζω, συμβόλαιο. Γιατί 3 χρόνια, νομίζω, έχει υπογράψει. Δεν θα τον αφήσει έτσι εύκολα να φύγει. Βέβαια, από την άλλη, αν ο παίκτης πιέσει, αν ο παίκτης πει: δεν μπορώ, δεν αντέχω, θέλω να φύγω, βρείτε μια λύση, αλλάζει. Καμιά φορά. Δεν είναι σίγουρο. Αυτό. Βλέπω εδώ μια είδηση μπασκετική. Κάνω μια παρένθεση. Με την φανελά της Μικόνου θα συνεχίσει την καριέρα του πάλι στην Ελλάδα ο DJ Φάντερμπερκ. Καλός παίκτης. Στον Ηρακλή έπαιζε πέρσι. Θυμάσαι, στο ξεκίνημα δεν είχε αγωνιστεί, είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Μετά έπαιξε, όσο τον θυμάμαι, πολύ καλός παίκτης ο συγκεκριμένος Αμερικανός σέντερ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, αλλά κατηφορίζει από τον Ηρακλή, από τη Θεσσαλονίκη, στην Μύκονο, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Είναι τώρα, για αυτό που έλεγα πριν για τον Προμηθέα, σας είπα για αφαίρεση βαθμών. Ακόμα όμως και αν υπήρχε περίπτωση να αποβληθεί από το πρωτάθλημα ο Προμηθέας, το να μείνει ο Πανιώνιος νομίζω ήταν ένα σενάριο το οποίο δεν συγκέντρωνε παρά ελάχιστες πιθανότητες. Ελάχιστες. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ο Μέση, λένε, όταν 18 χρονών και 11 μηνών, λίγο πριν το Μουντιάλ του 2006, έκανε μια φωτογράφηση για τη UNICEF με ένα παιδάκι. Το παιδάκι αυτό ήταν ο Γιαμάλ, ο οποίος στο φετινό Μουντιάλ είναι 18 χρονών και 11 μηνών. Ο Μέση στο πρώτο του Μουντιάλ του 2006 έβαλε ένα γκολ. Ο Γιαμάλ στο φετινό Μουντιάλ έχει βάλει ένα γκολ. Καλό, λέει ο Δημήτρης. Ένα γκολ μέχρι τώρα. Μπορεί να βάλει μεθαύριο η Ισπανία. Με ποιον παίζει η Ισπανία? Κόλλησα τώρα. Το Βέλγιο. Νομίζω με το Βέλγιο. Μπορεί να βάλει και κανένα δύο-τρία. Αν έχει τελειώσει την παρουσία της Ισπανία, θα σου έλεγα: OK. Δεν έχει τελειώσει όμως η Ισπανία την παρουσία της, οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Είδα νωρίτερα και την. Μπορεί λέει, και να μην βάλει άλλο. Λες να μην βάλει άλλο? Δεν ξέρω. Γενικά δεν τραβάει πολύ. Είναι από τους στάρ που τραβάνε λιγότερο σε σχέση με άλλους. Εγώ αυτό λέω. Μην πάλι τώρα μου πει κάποιος ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Γιαμάλ. Μην λες ότι. Μην τα λες αυτά. Μειώνεις το Γιαμάλ όπως για το Μέση που μορμάνε που λέει ότι θέλουν να σταματήσουν πλέον. Δεν, δηλαδή. Οκ, okay, καλός παίκτης είναι, αλλά. Βλέπουμε πράγματα. Σήμερα έρθει ο φίλος μου ο Άκης, μου λέει: μα βλέπουμε πράγματα από το Μέση. Με μάλωσε. Γιατί λες, λέει, ότι βαρέθηκες. Εντάξει, ξέρεις τι, βαρέθηκα την υπερανασχόληση, την τρέλα αυτή που υπάρχει. Μέση, οκ, παιχτάρα είναι. Έπαιξε, πήρε και Μουντιάλ. Θα πάρει και αυτό. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Πολύ δύσκολο το βλέπω να μπορέσει να το πάρει αυτό το Μουντιάλ. Εγώ έχω πει από τη μέρα που ξεκίνησε το Μουντιάλ, γιατί πριν ξεκινήσει, εγώ έβλεπα λίγο Πορτογαλία, είναι η αλήθεια. Είναι με ένα δικό μου σκεπτικό. Πολύ καλά χαφ. Δεν τα πήγαν πολύ καλά όμως. Δηλαδή, ο Βιτίνια και ο Ζωάν Νέβες που βλέπαμε όλη τη χρονιά στην Παρίσι Ζερμέν και έφτασαν πάλι μέχρι την κατάκτηση του Champions League, στην Πορτογαλία ήταν σκιά του εαυτού τους. Άλλοι παίκτες τελείως. Άλλοι παίκτες. Δηλαδή, λες, αυτοί ήταν όλη τη χρονιά που έπαιζαν στην Παρίσι Ζερμέν, που την οδήγησαν στην κατάκτηση δεύτερου συνεχόμενου Champions League και όλα τα υπόλοιπα? Δεν νομίζω. Να το φίλος μου Ηλία συμφωνεί, λέει μπράβο, λέει, για Μέση φτάνει η κούραση. Το σύμπαν με κοροϊδεύεις κιόλας, δεν πειράζει. Ο Δημήτρης από την Αγγλία λέει, εδώ όλοι έχουν δεδομένο, λέει, ότι η Αγγλία θα το σηκώσει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έρχεται επική φάπα, λέει, κλασικά. Ρε Δημήτρη, δηλαδή, στην Αγγλία το έχουν δεδομένο ότι θα το σηκώσουν από το 66 σε όλα τα μουντιάλ που έγιναν από εκεί και πέρα. Το 70, το 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010. 14, 18, 22, το είχαν δεδομένο ότι θα το πάρουν. Τώρα δεν θα το έχουν, που έχουν και αρκετά καλή ομάδα. Εδώ το είχαν δεδομένο όταν είχαν ομάδες που δεν βλεπόταν η Αγγλία. Είχε μια εποχή που δεν είχε καθόλου παίκτες. Τώρα έχει πολύ καλή ομάδα. Και έχει και δύο superstar που παίζουν και σαν superstar. Αυτό που έλεγα πριν για τον Γιαμάλ. Ποιοι είναι οι superstar της Αγγλίας? Ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν. Και ο Ράις είναι πολύ καλός, αλλά οι superstar είναι αυτοί οι δύο. Παίζουν καλά και οι δύο. Όπως λέω για τη Γαλλία. Ποιοι είναι οι superstar? Ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και άλλους. Έχει ο Λίσε. Αυτοί οι τρεις είναι οι πιο μεγάλοι superstar. Και οι τρεις παίζουν καλά. Αλλά η Γαλλία έχει μπακ που είναι παιχτάρες. Δηλαδή, από μια πλευρά έχει τον Κουντέ και από την άλλη έχει τον Ερναντέζ. Έχουν τώρα άλλες ομάδες τέτοιους παίχτες? Δεν υπάρχει. Γαλλία-Αγγλία τελικώς μπορεί να πάει. Γαλλία-Αγγλία. Όχι, ο Ηλίας σοβαρά το λέει. Ναι, όχι από την άποψη ότι δεν είναι καλός παίκτης. Δηλαδή, μην μπερδεύεστε. Πάλι θα μου λέτε είσαι άσχετος και άμπαλος. Εντάξει, λίγο άμπαλος σήμερα, παιδί μου, συμβαίνουν αυτά. Αλλά μην μου λέτε τώρα ότι. Φτάνει το 2026 έχουμε. Έπαιξες, έκλαιγε κιόλας προχθές. Κλάμα, τώρα έκλαψε ο Μέση. Γιατί έκλαψε? Γιατί έχασε το πέναλτι, λέει. Εντάξει. Αλουνού, πώς το λένε, προνόμιο είναι το κλάμα. Έχουμε τον άλλον και το βλέπουμε να κλαίει χρόνια ολόκληρα. Εντάξει. Σταμάτησα. Θα σταματήσουμε να το βλέπουμε τουλάχιστον μεγάλες διοργανώσεις. Ελπίζω. Μην εμφανιστεί Φάντης Μπαστούνι εκεί. Αν δεν κατά. Πόσα γκολ θέλει για τα 1000 ο Ρονάλντο? Θέλει καμιά 30, 40, πόσα θέλει. Μήπως θα τα έχει βάλει σε 5 χρόνια, σε 4 χρόνια και το ξαναδούμε στο Μουντιάλ του 2030 να εμφανίζεται. Δεν ξέρω. Λέω ως απορία. Ας φύγω από αυτά τα πεζά και σε επιστρέψω στον ποδοσφαιρικό Άρη και αυτά τα οποία σας έλεγα. Τώρα, ξέρετε, πάλι είμαστε στη διαδικασία όσον αφορά κάποιους παίκτες Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Άρα, μπορούμε να δούμε Γαλλία, Αγγλία στον τελικό. Και θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Γαλλία, Μαρόκο. Μ' αρέσει πολύ το Μαρόκο γενικά. Δηλαδή, είναι πολύ σκληρή ομάδα. Την είχαμε δει και στο προηγούμενο Μουντιάλ που είχε φτάσει μέχρι τους 4. Και σε αυτό. Και δεν έφτασε και εύκολα. Απέκτησε δηλαδή ομάδες που τα είχαν πάει καλά πριν. Και δυνατότερες από το ίδιο το Μαρόκο. Τι ώρα είναι σήμερα το μάτς? 11. Εντάξει. Καλή ώρα είναι. Θα αντέξουμε να το δούμε. Βέβαια προχθές το μάτς που ήταν στις 11 το Κολομβία-Ελβετία πόνεσαν τα ματάκια μας. Πήγαμε κιόλας εκεί παρέα να το δούμε. Να σου φίλω με τον Ηλία στο Κολόμπια. Πήγαμε να το δούμε εκεί παρέα το μάτς. Φύγαμε μετά το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, γιατί δεν άντυχε ο φίλος μου Δημήτρης εκεί που με μετέφερε και στο σπίτι με το αυτοκίνητο. Οπότε φύγαμε στο ημίχρονο της παράτασης. Τέτοιος πονόματος. Καιρό είχα τέτοιο πονόματο να κάνω. Από κάτι παιχνίδια που βλέπαμε πέρσι του Άρη και λέγαμε δεν γινόταν φάση, δεν γινόταν τίποτα. Από τότε είχα να δω τέτοιο πράγμα. Δεν γινόταν φάση, έγιναν προς το τέλος κάποιες δύο-τρεις φάσεις. Όλο το παιχνίδι ήταν πιο σούπα. Εντάξει. Και αφού ήταν σούπα, ποιος θα περνούσε? Η Ελβετία. Θέλαμε να δούμε ένα Αργεντινή-Κολομβία. Εγώ το Αργεντινή-Κολομβία δεν ήθελα να το δω για να δούμε ποδόσφαιρο. Ήθελα να το δούμε για να πέσει κλωτσίδι. Λατινοαμερικάνικη η φάση. Να δεις, πώς το λέει, τάκλιν στην καροτίδα. Τώρα με τους Ελβετούς, εντάξει. Το παλεύουν κι αυτοί. Για να δούμε η Αργεντινή, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη. Αν θα τα καταφέρει πάλι. Λίγο να πω για το αριστερό μπακ. Ο Άρης αποχαιρέτησε το Μεντίλ. Θα μπορούσε να τον ανανεώσει, δεν τον ανανέωσε. Ο παίκτης συνεχίζει την καριέρα του στο Βόλο. Με το Φρίντεκ, ενώ υπήρξε στην αρχή μια πιθανότητα, φάνηκε να υπάρχει μια πιθανότητα να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, δεν έγινε αυτό στο τέλος. Άρα ο Άρης έμεινε ουσιαστικά χωρίς αριστερό μπακ, μόνο με τον νεαρό Αντωνιάδη, ο οποίος θα συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας και θα δούμε αν θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Ο Άρης θέλει σίγουρα έναν αριστερό μπακ. Και θέλει σίγουρα έναν αριστερό μπακ βασικό. Γενικά η θέση του αριστερού μπακ είναι καταραμένη στον Άρη. Πραγματικά καταραμένη. Δεν στεριώνει κανένας. Πέρσι νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που πήγαμε σε σεζόν που είχαμε τους ίδιους αριστερούς μπακ με την προηγούμενη χρονιά. Τον Μεντίλ και τον Φρίντεκ. Έτσι. Και σχεδόν όλη τη σεζόν έπαιζε αριστερό μπακ ο Φαντιγκιά κατά βάση και κατά δεύτερο λόγο ο Τεχέρο. Δηλαδή, κρατήσαμε τους δύο αριστερούς μπακ της προηγούμενης χρονιάς για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Πόσα χρόνια περάσαν για να κρατήσουμε τον. Νομίζω ο μοναδικός. Ο Γκάνεα είχε μείνει 2 χρόνια. Νομίζω ο Γκάνεα είχε μείνει δεύτερη σεζόν. Και πιο πριν ο Κόρχουτ που είχε έρθει Γενάρη και είχε μείνει και τον δεύτερο χρόνο στην ομάδα. Τα αριστερά μπακ είναι καταραμένα στην ομάδα. Αλλάζουν συνεχώς. Κάθε χρονιά. Ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης θέλει η Αγγλία να το σηκώσει, λέει, γιατί θα δώσει ο Κάρολος μια μέρα αργία. Δηλαδή, για μια μέρα αργία θα το αντέξεις αυτό που θα γίνει εκεί στην Αγγλία? Γιατί αυτοί αν το πάρουν το Μουντιάλ τους, βλέπω να. Ό,τι θα πάθουμε εμείς όταν κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πάρουμε ένα τίτλο στο ποδόσφαιρο. Ό,τι θα πάθουμε εμείς, πιστεύω το ίδιο θα πάθουν και οι Άγγλοι. Πόσα χρόνια έχουν οι Άγγλοι? 60. Εμείς έχουμε λίγο λιγότερα από 60, είναι η αλήθεια. Βέβαια, με περισσότερες διοργανώσεις. Εμείς δεν έχουμε μόνο ένα Μουντιάλ που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Κόρκ του λέει με διαφορά ο καλύτερος του Γκάνα που όταν προσαρμόστηκε ήταν καλός. Δεν ήταν κακή, αλλά γενικά η θέση του αριστερού μπακ είναι λίγο καταραμένη στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε δηλαδή να στεριώσουμε με τίποτα. Είπαμε ο Μεντίλ όταν ήρθε να ένας αριστερός μπακ όπως τον θέλαμε και επιθετικογενής. Θυμάμαι δύο πρώτα μάτς που έπαιξε. Στο πρώτο έδωσε assist, στο δεύτερο έβαλε γκολ. Στη Λαμία είχε δώσει νομίζω την assist σε γκολ του Μωρόν και είχε βάλει γκολ ο ίδιος στη Λεωφόρο με την Καλυθέα. Και λέμε επιτέλους να ένας αριστερός μπακ όπως τον θέλουμε. Δεν εξελίχθηκε καλά η σεζόν. Η δεύτερη χρονιά είχε και τον τραυματισμό το σοβαρό. Δεν είχε ξεκινήσει καλά κιόλας. Γι' αυτό ο Άρης δεν μπήκε στη διαδικασία να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Και τον άφησε ελεύθερο. Ο Φρίντεκ, εντάξει, τώρα θα πω πάλι τη λέξη που δεν μ' αρέσει για έναν παίκτη. Τίμιος. Παιδιά, τον ποδοσφαιριστή δεν τον παίρνω για να είναι τίμιος. Τον ποδοσφαιριστή τον παίρνω για να παίξει ποδόσφαιρο, για να δω να είναι ένας καλός παίκτης. Τίμιο θέλω να πάρω κανέναν, ξέρω εγώ, για να διεκδικήσει τα λεφτά μου. Εκείνος θέλω να είναι τίμιος. Όταν ακούω για ποδοσφαιριστή να λένε τίμιος. Και εγώ το λέω. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι δεν το λέω. Όταν ακούω για. Τίμιος δεν μ' αρέσει καθόλου. Γενικά λέει, έχουμε. Γενικά χρόνια έχουμε. Να έχουμε καλά μπακ. Ο Φαντιγκά δεν είναι κακός παίχτης. Ο Φαντιγκά είναι καλός παίχτης. Και είδαμε πέρσι ότι ξεκίνησε διστακτικά. Είχαμε τις απορίες μας. Τον πέρασαν αριστερά, έπαιξε το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν αριστερά. Δεν μπορούσαμε δηλαδή. Και βασικά και από ένα σημείο και μετά έπαιζε καλύτερα αριστερά από ότι δεξιά που είναι η θέση του. Αλλά θέλω να τον δω να ξεκινάει η χρονιά, να είναι το δεξί μπακ της ομάδας και εκεί να καθιερώνεται. Τι έγινε, παιδιά, πάλι θα κλείσει ο Περιφερειακός. Τώρα έπεσε το μάτι μου στην ανακοίνωση της τροχέας. Παρασκευή βράδυ, 11 η ώρα, θα κλείσει πάλι ο Περιφερειακός. Μάλιστα. Και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των Κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Πού είναι αυτά, δίπλα δεν είναι? Πολύ κοντά είναι. Μάλιστα. Θα υπάρχουν σημάνσεις, εντάξει, τι να κάνουμε. Κλείνει, ανοίγει. Τίμιος ίσον μέτριος, λέει, σε ποδοσφαιριστή. Μέτριος, λέει, αλλά σταθερός σχετικά. Ναι. Εντάξει, τώρα εσύ το παράκανες. Τελευταίο μεγάλο μπακ, λέει ο Μίσελ. Ό,τι καλύτερο έχω δει από το 1997 που παρακολουθώ Άρη. Δηλαδή ο Νίκος ο Καράμπελας δεν ήταν μεγάλο αριστερό μπακ, δεν τρέπεσε λίγο? Άκου Μίσελ. Ο Αράνο, πιο πριν ήταν ο Αράνο. Αράνο ήταν πολύ, νομίζω, περισσότερο αμυντικογενής. Αλλά γενικά, καλός παίκτης. Μένα τον Αράνο τον έχω. Καλά, βέβαια, τότε πάλι πώς ερχόταν οι παίκτες, φεύγαν οι παίκτες. Τα λέμε και τώρα που τα κάνει που γίνονται και με τον Καρυπίδη αυτά τα χρόνια, αλλά και τότε πότε ερχόταν, πότε φεύγαν ο Μίσελ, δηλαδή πότε ο Αράνο έπαιξε ένα χρόνο, έφυγε. Το ίδιο ο Μίσελ. Ο άλλος εκείνος που έχει βάλει την κολάρα, πώς τον λέγανε, ρε. Που έχει βάλει για μένα ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχω δει στο Χαριλάου όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί και το καλύτερο. Πώς τον λέγανε, ρε. Από Α ήταν. Αρου. Τι κόλλησε. Μονοκόμματο που η μπάλα είχε σηκωθεί με Ήβιτς τότε. Ο Ήβιτς έπαιζε στον Άρη. Που είχε σηκωθεί η μπάλα έτσι και με τη μία μονοκόμματο την είχε στείλει στα δίχτυα. Τι παιχταρά. Αουρέλιο, να το εδώ. Έχω έτοιμους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα εδώ. 15 συνέχεια το στέλνουν. Ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους. Τι γκολάρα είχε βάλει, ρε, ο Αουρέλιο. Πραγματικά δηλαδή. Έρχεται στη μνήμη μου και τρελαίνομαι. Μετάδοση στην ΕΡΤ τότε, στην ΕΡΤ μετέδωσε τα παιχνίδια. Και. Εντάξει, λίγο ξενέρωτο συνάδελφο που τα μετέδωσε τα μάτζε. Φίλο μου είναι, αλλά λίγο δεν είχε, λίγο παραπάνω ένταση θα ήθελα γιατί ήταν γκολάρα. Και αν θυμάμαι καλά, σχολίαζε μαζί του ο Μιχαλίτσιος, ο Γιάννης ο σχολεμένος. Νομίζω τον είχε για σχολιαστή. Τι γκολάρα είχε βάλει. Εγώ, παιδιά, δεν θυμάμαι καλύτερο παιχνίδι, καλύτερο γκολ, συγγνώμη, στο Χαριλάο από αυτό. Καλύτερο γκολ στο Χαριλάο από αυτό του Αουρέλιο δεν θυμάμαι. Εντάξει, έχει κι άλλα ωραία, ρε παιδί μου, σίγουρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που θυμάμαι. Να. Που δεν είχε παίξει το τελικό. Το ψαριδάκι του Κόκκι λέει με ασίστα Μωρόζο. Ποιο μάτς ήταν αυτό? Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Αυτό έτσι μου... Ξέρεις, το θυμάσαι, δεν ξεχνιέται, ρε παιδί μου. Και ο τρόπος που μπήκε το γκολ ήταν εντυπωσιακός. Ωραίος. Και το πλασέ του Κόκκι με Πανιόνιο νομίζω ήταν αυτό. Το πλασέ του Κόκκι που κοιτούσε στην κερκίδα. Νομίζω με Πανιόνιο. Αν με βοηθάει η μνήμη μου. Γκολάρα κι αυτό. Το γκολ του Μωρόν με ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Γκολάρα. Και το γκολ του Μωρόν. Γκολάρα. Μάλιστα θυμάμαι. Ποιος ήταν που έκανε τη σέντρα, ρε. Φύγα μου το τώρα. Πάλι κόλλησα. Το δεξιμπακ. Από εδώ που έκανε τη σέντρα. Και λέει, και μάλιστα ήταν η μοναδική του assist μέσα στη σεζόν. Και λέω, τι assist. Assist ήταν αυτή. Μια σέντρα μάπα έκανε που την έκανε assist ο Ντουμπάζιον. Που την έκανε assist ο Μάγος. Ο Μωρόν. Σιγά την assist. Assist λέει του Ντουμπάζιο. Ποια assist λέει ο Ντουμπάζιο. Μια σέντρα έκανε προς τα πίσω την έκανε. Απλά ο άλλος ήταν ο Μάγος. Τι να πούμε τώρα, Μάγος. Ο Μωρόν. Αλλά να σου πω κάτι. Πολύ ωραίο γκολ, αλλά σε τι μάτς το βάλες, ρε Μωρόν. Θέλουμε να το θυμόμαστε, δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Του Κάμπορα με ΠΑΟΚ. Γκολάρα. Γκολάρα. Γκολάρα και του Κάμπορα με τον... Ποιο από τα δύο θέλεις, το πρώτο. Και το δεύτερο ήταν πολύ ωραίο. Και γυριστό του Μάριο Κάσερες με Κέρκυρα. Τελευταίο μάτς Β' Εθνική. Και αυτό γκολάρα. Τελικά ωραία γκολ έχουμε βάλει, ρε. Είδες να... Έχω ακροατές εδώ πέρα, μου τα θυμίζουν. Και σέντρα 70 μέτρα ο Κουλουχέρης στον Κόκκι, στο πλασέ με τον Πανιόνιο. Ο Κουλουχέρης. Του να σημαίνει το μυρικό, τι ήταν, εκείνο ήταν ένα φάουλ, στο καθυστερίζει, δεν ήταν ένα φάουλ. Που το έστειλε στο... Τελείωνε το μάτσο εκεί 0-0. Άντε μια νίκη να πάρουμε. Άντε βρε Γιγέρμο, αδερφέ μας, Όγιος, μια νίκη όλο με ταχύ και είχαμε κολλήσει. Και βάλε το φάουλ και το έστειλε εκεί που το έστειλε. Ο Νασημέν, ο οποίος. Νασημέν τον Μπέλεμ. Είχε βάλει γκολ και με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Που πόσο είχαν πει ότι 28 χρονών, ότι είναι. Και λέω, παιδιά, τι 28 χρονών. Αυτός είναι 28 χρονών. Μάλλον ήταν 28 χρονών πριν καμιά δεκαετία. Ήταν τουλάχιστον 40 τώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος από την φυσιογνωμία του τουλάχιστον 40 πρέπει να ήταν. Ωραίο γκολ και εκείνο. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραία τα γκολ του Παπάζογλου με τον Ερυθρό Αστέρα. Και εκείνα ωραία ήταν. Σάκης Παπάζογλου. Όμορφα γκολ. Εντάξει. Απλά αυτό το Αουρέλιο του δίνω, ρε παιδί μου, και πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Σε μένα δηλαδή, στο μυαλό μου. Δηλαδή, όπως έρχεται την μπάλα και πώς το πιάνει, το πιάσε τόσο γεμάτα το σουτ. Από εκεί οι περισσότεροι που θα πιάσουν το σουτ, την μπάλα θα φύγει στο σχολείο από πίσω. Άμα και στη θύρα 1, γιατί πως στη θύρα 1 το βάλε, στο σχολείο θα φύγει η μπάλα. Εκείνος το πιάσε μαγικά και την έστειλε μέσα. Μαγικά. Αυτό. Και ξέρεις, πάνω τι ωραία κουβέντα κάνουμε τώρα, λέμε, ρε παιδί μου, διάφορα και εμφανίζεται ο Θυρωρός. Να μας πει για τον Αουρέλιο επί μεγάλου σκόρδα και μετά θα με πει γιατί με σβήνεις. Δηλαδή, ρε Θυρωρέ, πραγματικά, κάνουμε τέτοια ωραία κουβέντα. Ο άλλος σου λέει τον Αουρέλιο που δεν τον έβαλε στον τελικό να παίξει ο σκόρδα. Γιατί, άσε το να κάνουμε. Ωραία κουβέντα κάνουμε, θυμηθήκαμε τώρα. Ωραία πράγματα, ωραία γκολ στο Χαριλάου. Ναι, εγώ λέω, παιδιά, γκολ μπήκαν στο Χαριλάου. Πολύ ωραίο και το γκολ του Ζεντίλ, όχι του Μεντίλ, του Ζεντίλ, Τιάγκο Ζεντίλ, στην Αθήνα με την ΑΕΚ στο Άκαλα, εκτός έδρας. Εγώ λέω για το. Στο Χαριλάου. Ωραία γκολ που έχουμε δει. Ρεπορτάζ για Μάγνουσον. Δεν έχει, ρε παιδιά, κάτι. Σας είπα, Μάγνουσον, έχουμε κάνει πρόταση. Περιμένουμε απάντηση. Δεν έχει δώσει ακόμα απάντηση. Δεν ξέρω. Δεν δίνω εγώ πιθανότητες και τέτοια τώρα. Αν θα συμφωνήσουμε, δεν θα συμφωνήσουμε, δεν δίνω πιθανότητες. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Του Αντριόλη πού? Στη Σερβέτ? Στην Ελβετία? Αυτό λες NBA-άρης. Πολύ ωραίο γκολ. Του Αντριόλη στην Ελβετία, πολύ ωραίο γκολ. Είχαμε κάνει το 0-1 και του Χαβίτο με Ατλέτικο. Και αυτό ωραίο. Εντάξει, είναι και τα μάτς που, ας πούμε, του Χαβίτο που λες με την Ατλέτικο, το βάλε και κόντρα στην Ατλέτικο και πήραμε και τη νίκη. Δηλαδή, παίρνει ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Όσο ωραίο και να ήταν το Αουρέλιο που ήταν γκολάρα, το βάλε σε ένα παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Okay. Ο Χαβίτο το έβαλε σε παιχνίδι με την κυπελούχο της προηγούμενης χρονιάς και τα λοιπά. Του Σεμερτζίδη στην Μπενφίκα, λέει όλα εδώ τώρα. Εσύ τώρα μας σκότωσες. Του Σεμερτζίδη στην Μπενφίκα. Το έχω δει. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο. Γκολ για εκείνη την εποχή. Γκολάρα πραγματικά. Έχω κι άλλες εδώ προτάσεις. Το 74 εδώ ένας φίλος. Το καλύτερο γκολ στο Χαριλάου, λέει ο Στέργιος, ήταν του Κολτσίδα από το μισό μέτρο σε κενή εστία στο 4-1 με τον Μπάοκ. Με προσποίηση. Όχι μόνο σε κενή εστία. Κολτσίδαρος, Γιώργαρος, τεχνικός διευθυντής των ομάδων K15, K16, K17, K19 του Άρη και προπονητής K16, ο Γιώργαρος, με προσποίηση. Να βλέπεις τώρα τον Κολτσίδα μπροστά στην εστία, να κάνει προσποίηση, να φεύγει ο... Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας? Αργυρίου. Ή ο Μιχόπουλος ήταν, όχι. Κάποιος από αυτούς. Ή ο Τοχουρούγλου. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν ο τερματοφύλακας. Κάνει την προσποίηση και πλασάρει. Τα θυμάμαι εκεί. 0-1 Κυπαρίσης. 0-2 Κούτσης. 2-0 Κούτσης. 3-0 ο Κολτσίδας. 4-0 ο Χαριστέας. Τα θυμάμαι. Το Χούρογλου. Βλέπω, και αυτό το θυμάστε, βλέπω. 4-0, όχι 4-1, 4-0. Εντάξει. Να βλέπεις το Γιώργο να κάνει προσποίηση. Εντάξει, ήταν τρομερό. Ναι, στη θύρα 1 το θυμάμαι. Μέσα στη θύρα 1 το Χούρογλου. Εδώ βλέπω. Η παλιή, η μνήμη σας δουλεύει καλά. Τα θυμάστε. Τι πήγε να βάλει, λέει ο Νάτσος στον Μπόλτον από το κέντρο, να κάνουμε το 0-2 και το έβγαλε ο... Πώς είναι αυτός? Γιασκελάινεν. Εκείνο ήταν το καλύτερο γκολ ever αν έμπαινε. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι, το έδειχνε εκείνο το μάτσο, το βλέπω στην τηλεόραση, δεν είχα πάει στον Μπόλτον. Το έβλεπα στην τηλεόραση το παιχνίδι. Το έδειχνε ζωντανά το έδειχνε νομίζω. Στον Αντένα με περιγραφή νομίζω του Γεώργιου Μπούζου, αν θυμάμαι καλά. Που με σοφάρισε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος στο τέλος. Λοιπόν, για το αριστερό μπακ, θα πω μόλις επιστρέψουμε. Πέρασε η ώρα από ό,τι βλέπω. Πήγε 5. Ωραία, παιδιά. Συζητάμε τουλάχιστον κάτι, πώς το λέει, ευχάριστα πράγματα μας θυμίζουν στο μυαλό μας. Ευχάριστα πράγματα. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά, γιατί βλέπω ότι έχετε αρκετό ενδιαφέρον. Εγώ θυμίζω το διαγωνισμό μας. Ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης δίνουμε σήμερα. Και σήμερα μάλλον. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Ονοματεπώνυμο μόνο. Στο Viber του σταθμού 6936-51-20-99. Το στέλνετε. Το στέλνετε στο Viber. Και διεκδικείτε ένα εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και δύο παιδιά προσφορά του φίλου μας του Στράτου από την Ολλανδία. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε έτσι χαλαρά την κουβέντα μας. Και λίγο ρεπορτάζ και λίγο μνήμες. Έτσι, πράγματα που μας έρχονται στο μυαλό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα.
19: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
23: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
24: Μεϊμάλεις.
25: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News. Εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Secure 247. Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Ιερισσός, πολύ ωραίο μέρος, στη Χαλκιδική. Αν περάσετε από εκεί, Άκανθος, καφέ, ζαχαροπλαστείο. Άκανθος, καφέ, ζαχαροπλαστείο. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής πηγαίνετε. Εξαιρετική ποιότητα σε ό,τι προσφέρει. Εκεί Αριανάκη ο φίλος μας, να το επισκεφτείτε. Θα περάσετε πολύ ωραία.

Εταιρεία πήρε, τι εργοστάσιο πήρε φωτιά ή πήρε η χόρτα, τώρα εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Από την επιχείρηση βλέπω φωτιά βγαίνει. Άρα έχει πάρει φωτιά κάποια επιχείρηση τώρα βλέπω. Να το βλέπω βιντεάκι εδώ. Έχει ανεβάσει το Facebook ο Άγγελος ο Μυστηρίλης τώρα και το και έπεσε το μάτι μου. Έσβησε ή όχι τελικά η φωτιά. Πάντως το 112 ήρθε νωρίτερα και σε μένα. Τα ακούσατε και ζωντανά εδώ όσοι ακούτε την εκπομπή. Το ακούσατε και ζωντανά στο κινητό μου το 112. Το μεταξύ το 112 και προχθές δύο φορές μου ήρθε από το, για τη φωτιά στο Ωραίο εκεί στην Ωραίο Ευκαρπία και τα λοιπά. Και ήρθε μόνο στο ένα κινητό. Στο άλλο δεν ήρθε. Περίεργο. Περίεργο. Μόνο ότι είχε να κάνει με άλλη ένα φίλο, το θυμάμαι. Εντάξει. Μόνο ότι έχει να κάνει με Άρη. Λοιπόν, επιστρέφω για το αριστερό μπακ. Αυτό που σας έλεγα. Ο Άρης ψάχνει αριστερό μπακ βασικό. Ψάχνει ένα μπέκτη ο οποίος θα έχει βασικό ρόλο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εγώ λέω έναν να πάρει. Και δεύτερο να έχει τον πιτσιρικά τον Αντωνιάδη να τον αναβαθμίσει, να πάρει και ένα δεξί μπακ στη θέση του Τεχέρο. Στην έσχατη περίπτωση ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει αριστερά και ο. Μπορεί να παίξει αριστερά και ο Φαντικά. Το είδαμε και πέρσι. Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε. Αλλά στην έσχατη περίπτωση μπορεί να παίξει και αυτός. Οπότε ας το πάει έτσι. Βλέπω εδώ δημοσιεύματα για τη φωτιά. Στο καλοχώρι. Ξέπασε σε αύριο χώρο επιχείρησης. Οφείλεται σε εργασίες που εκτελούσε άτομο, μάλιστα. Αυτό πάλι με τις εργασίες, ρε παιδιά. Δηλαδή. Εσωτερικό της επιχείρησης με πλακάκια. Νωρίτερα έφυγαν οι εργαζόμενοι, δεν είχαν θέμα. Αυτοί που βρισκόταν εκείνη την ώρα. Έκαναν εργασίες σε παρακείμενο χώρο, φέρονται να έκοβαν και να έκυγαν ξερά χόρτα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τα χόρτα, ρε παιδιά. Αυτά πρέπει να γίνονται με απόλυτη προστασία. Απόλυτη. Ένα λοιπόν βασικό αριστερό μπακ. Τώρα. Σας είπα και πριν ότι είναι καταραμένη η θέση του αριστερού μπακ στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να βρούμε παίκτη έτσι με σταθερότητα. Παίκτη ο οποίος θα στηριχθεί επάνω του, θα πεις έχω αυτόν, δεν έχω θέμα, πατάω επάνω του. Πάντα κάτι βρίσκεται, πάντα κάποιο πρόβλημα προκύπτει, πάντα κάτι γίνεται. Ακόμα και όταν ξεκινάει καλά, όπως έγινε στην περίπτωση του Μεντίλ, δεν καταλήγει καλά. Δεν καταλήγει καλά. Κάποιοι φίλοι εδώ μου στέλνουν και για τον. Ότι έχουμε και τον Γκέρκες. Εντάξει. Το έχουμε το παιδί, τον έχουμε βέβαια τον Γκέρκες, αλλά. Δεν τον βλέπω να παίζει το συγκεκριμένο. Και ξέρεις, τον κρίνουμε και τον κατακρίνουμε και λέμε για τον συγκεκριμένο, χωρίς ουσιαστικά να τον έχουμε δει έτσι. Σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Τον είδαμε πέρσι, όχι την φετινή χρονιά που μας πέρασε, την προηγούμενη χρονιά, στο τέλος. Τελευταία παιχνίδια που είχε τελειώσει ουσιαστικά η σεζόν. Εντάξει. Δεν είναι και το. Δεν μπορείς να βγάλεις και το καλύτερο δυνατό συμπέρασμα. Δεν σου δίνει βέβαια και την εικόνα για κάτι διαφορετικό. Δεν σας διάβασα. Σας διάβασα ο Χρήστος νομίζω τις δηλώσεις του Μόργαν. Έκανε τις δηλώσεις τις πρώτες ο Μόργαν ως παίκτης του Άρη, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση. Τη μία μέρα ανακοινώνεται ο παίκτης ο οποίος. Είναι στην. Υπογράφει στον Άρη και την επόμενη μέρα βλέπουμε και τις δηλώσεις του. Ο Μόργαν, παιδιά, είναι για μένα η. Αν μπορούσα να τις σταχυολογήσω τις μεταγραφές που μου κάνει στο μπάσκετ, η καλύτερη μεταγραφή μέχρι στιγμής είναι ο Μόργαν. Βλέπω έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να την πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, σκόρερ. Τον έχει παίξει αυτό το ρόλο. Στην Μπολόνια είναι η αλήθεια ότι είχε λίγο διαφορετικό ρόλο. Δεν ήταν ακριβώς ο παίκτης ο σκόρερ. Είχε και άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του και την άμυνα που επίσης είναι αρκετά καλός. Πριν βέβαια πάει στην ομάδα της Μπολόνια, τρομερός σκόρερ. Απλά πήρε έναν διαφορετικό ρόλο.
τα τελευταία δύο χρόνια στην

στην Πολώνια. Επειδή είναι, πώς να το πω, καψούρα του Σπανούλη. Θυμίζω ότι ήθελε να τον πάρει πριν πάει στους London Lions, πριν από 3 χρόνια, ήθελε να τον πάρει στο Περιστέρι τότε. Σχεδόν είχαν συμφωνήσει, αλλά προέκυψε η πρόταση από τους Άγγλους και πήγε εκεί. Είναι επιλογή 100-0 του Σπανούλη, ο συγκεκριμένος. Τον έπεισε κιόλας να αφήσει την Ευρωλίγκα και να έρθει στον Άρη. Θυμίζω ότι υπήρχαν και δημοσιεύματα την Ιταλία που έλεγαν ότι η Μπολόνια προσπάθησε μέχρι τελευταία στιγμή να τον κρατήσει τον παίκτη στο δυναμικό της. Ήθελε να τον διατηρήσει στο δυναμικό της, να μην της φύγει ο Μόργαν, αλλά είχε συμφωνήσει ήδη ο παίκτης με τον Άρη και γι' αυτό υπήρχε αυτή η όποια καθυστέρηση. Βάζω πάλι μια παρένθεση. Υπάρχει ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας για αυτά που βγήκαν και νωρίτερα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την ποινή για τον Προμηθέα, τον Λιόλιο και όλα τα υπόλοιπα. Θα διαβάσω την ανακοίνωση. Καί Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα ενημερώνει πως σημειολογικά σήμερα 9 Εβδόμου ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-2027. Με σλόγγαν «Μια ομάδα για την πόλη», η ομάδα μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος και αξιοπρέπεια με σκοπό να υπηρετήσει, την Πάτρα όπως κάνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτιναχτεί ολιστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπορήσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στο πρωτάθλημα της GBL όσο και στο Basketball Champions League, και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της. Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και τους ενημερώνουμε πως θα μείνουν με την όρεξη, αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική. Μάλιστα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας για την είδηση η οποία βγήκε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ την είδα εδώ, την έκανε ως ανάρτηση, την ανέβασε ο Μάκης ο γιατράς, ο οποίος έχει ρόλο στην ομάδα της Πάτρας, παλιότερα προπονητής φυσικά της πατρινής ομάδας και τώρα σαν τεχνικός διευθυντής, νομίζω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, έτσι αρκετές φορές έχουμε μιλήσει μαζί. Βλέπω και από την ΑΕΛ τώρα έτσι μια άλλη είδηση, ότι οριστικοποιήθηκε η μεταβίβαση των μετοχών στον Στυλιανού. Είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΛ. Εδώ τώρα θέλω έτσι να σας βάλω μια... Προηγουμένως είπαμε για ωραία γκολ, θυμηθήκατε διάφορα, πιο παλιά, πιο καινούρια γκολ. Τώρα θα σας βάλω μια άλλη πρόκληση για τους πιο μεγάλους σε ηλικία. Πρέπει να είστε αρκετά μεγάλοι για να το θυμάστε. Σήμερα είχαμε την είδηση για το θάνατο της Bonnie Tyler, μιας αγαπημένης τραγουδίστριας με τραγούδια τα οποία όλοι μας τα σιγοτραγουδήσαμε στα νιάτα μας, όχι τώρα που γεράσαμε. Ποιος από εσάς θυμάται ή είχε δώσει το παρόν σε συναυλία της Bonnie Tyler, η οποία γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης στο Χαριλάου, και πότε είχε γίνει, αν θυμάστε, η συγκεκριμένη συναυλία? Είχαν εμφανιστεί, μάλιστα τώρα εδώ που τα βλέπω, στην συναυλία στο Χαριλάου, Bonnie Tyler, Joan Jett, Jerry Lee Lewis και Black Uhuru. Αυτούς δεν ξέρω τι είναι η Black Uhuru. Bonnie Tyler, Joan Jett και Jerry Lee Lewis γνωρίζουμε. Πότε είχε γίνει, θέλω να δω αν το θυμάστε.
Και αν κάποιο είχε δώσει το παρόν έτσι από του μεγαλύτερου ηλικία, σίγουρα οι νεότεροι. Έχει πολλά χρόνια, καμιά σαρανταριά χρόνια έχει να σα πω την αλήθεια. Άρα για να το θυμάται κάποιο, για να το έχει ζήσει, για να έχει πάει, θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο. Στα 60 να πλησιάζει. Εγώ δεν το θυμόμουν καν. Δηλαδή, σήμερα που διάβαζα την είδηση εκεί και την έλεγα στους φίλους μου εκεί που πηγαίνουμε για καφέ τα πρωινά, που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, ο ένας εξ αυτών το θυμήθηκε. Κατευθείαν μάλιστα και το ανέφερε. Ότι είχε δώσει συναυλία. Νάτος, ο φίλος ο Βασίλης. Εγώ λέει. Ήσουν δηλαδή παρόν, Βασίλη. Στη συναυλία και ο Γιώργος λέει: ήρθε λίγα χαριλά, ούτε καν λέει, το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Και εγώ σήμερα το άκουσα. Με το που τους λέω, τώρα είδα την είδηση, λέω: πέθανε η Bonnie Tyler. Το λέει κατευθείαν ο φίλος. Ξέρετε, λέει, ότι είχε δώσει συναυλία στο Χαριλάου και είχα πάει κιόλας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Να, ο φίλος ο Βασίλης. Να. Έχουμε έναν παππού εδώ στην παρέα μας. Ο παππού. Ο οποίος το θυμάται τη συναυλία. Έψαξα να βρω καμιά φωτογραφία, κάτι ρε παιδί μου, δεν βρήκα τίποτα. Δεν βρήκα τίποτα. Από περιέργεια έτσι, κοίταξα για καμιά φωτογραφία, για κάτι. Κάποια αναφορά, δεν βρήκα τίποτα. Να, το βλέπω κι άλλους εδώ. Ο Κωνσταντίνος λέει, ήμουν μέσα με τη σκηνή λέει, μπροστά από τη θύρα 2. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Black Uhuru Reggae Group. Αν θυμάμαι καλά λέει, εδώ ένας ακόμη φίλος. Δεν βγάζω γραμμές, παιδιά. Αν θέλει κάποιος μήνυμα, στείλει. Τώρα εσύ θυμάσαι ότι λεγόταν και Black Uhuru Reggae Group. Δεν έχει αυτό το όνομα, πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα. Το Black Uhuru. Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 1988. Σωστός. Σωστός ο Τζιμάρας. Φωνάρα ήταν, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, και να μην τη θυμάσαι την Bonnie Tyler. Έχει κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα ξεχνάς με τίποτα. Φυσικά ξέρετε ότι έχει κάνει και έχει τραγουδήσει με μεγάλο Μιχάλη Ρακιτζή. Μεγάλο Μιχάλη Ρακιτζή και την. Και μια γυναίκα, ρε. Πώς τη λένε, την είδα. Σοφία Αρβανίτη. Με Μιχάλη Ρακιτζή, τώρα Σοφία Αρβανίτη, πού να τη θυμάστε. Μιχάλη Ρακιτζή, Σοφία Αρβανίτη και Bonnie Tyler. Έχουν τραγουδήσει. Βάλτε το στο YouTube να βρείτε το τραγούδι. Σήμερα τα ανακάλυψα όλα αυτά. Ξέρετε ότι δεν είμαι και πολύ της μουσικής. Εντάξει, ακούω ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και λέω: α, το ξέρω αυτό το τραγούδι. Δεν είμαι πολύ μουσόφιλος. Αλλά εντάξει, κάποια τραγούδια είναι στη μνήμη σου. Σίγουρα αυτά δηλαδή, τα 2-3 χαρακτηριστικά που θυμόμαστε από την Bonnie Tyler δεν τα ξεχνάμε με τίποτα. Δευτέρα 3 Οκτωβρίου λοιπόν 1988. Όντως, τζιμάρα μου, 2 μέρες μετά τη συναυλία που είχε δώσει στην Αθήνα. Στο Καλλιμάρμαρο, έδωσε συναυλία στο Κλεάνθης Βικελίδης η Bonnie Tyler. Ο Αλέξανδρος, ωραίος, το βρούμε μετά. Ο Στάθης Λιάρη καψούρα μου μεγάλη. It's a hard take, όντως. Το μεταξύ, Dessert in your heart, ντουέτο με Σοφία Αρβανίτη σε σύνδεση του Ρακιτζή. Και ο Ρακιτζής νομίζω τραγουδάει. Βάλτε ρε να δείτε. Νομίζω και ο Ρακιτζής τραγουδάει. Βάλτε το βίντεο στο YouTube. Θα το βρείτε. Και ο Ρακιτζής μας κάνει την τιμή. Εδώ ένας φίλος λέει: σε ανακαλώ στην τάξη. Πες μας για το αριστερό μπακ. Θα σας πω για το αριστερό μπακ, μην φοβάστε. Εντάξει. Είπαμε σήμερα λίγο πιο χαλαρά, παιδιά. Τώρα αυτές οι εκπομπές μέχρι να έχουμε και κάτι πιο συγκεκριμένο πάνε λίγο πιο χαλαρά. Δεν είπα βασικά ότι είμαστε κοντά με το αριστερό μπακ. Έτσι. Είπα ότι είναι. Μάλλον θέλουμε ένα παίκτη ο οποίος θα είναι βασικός, ο οποίος θα έχει το ρόλο του παίκτη που θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα. Έτσι. Να βοηθήσει την ομάδα. Περισσότερο από όσο το έχουν κάνει άλλοι από τη θέση του αριστερού μπακ τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε λίγο δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, οι επιλογές που κάνουμε στο αριστερό μπακ συνήθως δεν μας βγαίνουν.
έχουμε αυτή την τάση τα τελευταία χρόνια να μας βγαίνουν αυτές οι επιλογές. Τώρα δεν θα πω ότι θέλουμε να κλείσει ο παίκτης, θέλουμε μέχρι τότε, θέλουμε μέχρι ύστερα, θέλουμε μέχρι... Είναι μια κατάσταση στην οποία αναμένουμε, περιμένουμε να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα μέχρι η ομάδα να φύγει για την Ιταλία. Σας είπα, τρεις κινήσεις τουλάχιστον. Θα ήταν καλό, πέραν δηλαδή από τον Έθη και ο Μπασίρου, θα ήταν καλό να έχουν γίνει μέχρι να φύγει η ομάδα. Γιατί να μπορεί να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα ο προπονητής του Άρη. Είμαστε κάτι κοντά, λέει ο Ρέγιες, λέει τι γνωριμίες έχει. Να σου πω κάτι για το Ρέγιες. Το αριστερό μπακ, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Το στόπερ, όχι το αριστερό μπακ, το στόπερ. Ήταν μια περίπτωση ενός παίκτη που προχώρησε αρκετά. Δεν λέω για τον Μάγνουσον, έτσι, για την άλλη περίπτωση. Είχε προχωρήσει αρκετά. Ο Ρέγιες είχε συμφωνήσει. Ήρθε η ώρα για το οικονομικό κτλ. Και πάγωσε η περίπτωση του. Ενώ είχε σχεδόν κλείσει ο παίκτης. Τι να κάνουμε. Για πέστε μου. Έχουμε και τη φίλη μου την Άννα εδώ. Θέλαμε, λέει, να πάμε με την αδερφή μου μικρές και δεν μας άφησε η μαμά μου, λέει, θυμάμαι. Ορίστε, βλέπετε εδώ η Άννα, το έχει στη μνήμη της, το θυμάται, ότι ήθελα να πάνε με την αδερφή της μικρές τότε στη συναυλία της Bonnie Tyler στο κλειάν της Βικελίδης και δεν τους άφησε η μαμά. Πολύ μικρές ήσασταν, ρε Άννα, και δεν σας άφησε. Λοιπόν, Ρέγιες, για το γιο του. Ωραία η ερώτηση που, λέει εδώ, που κάνει ένας φίλος εδώ. Για το γιο του Ρέγιες, τι έγινε. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Σας είχα πει ότι ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα πάει στην ΑΕΚ. Δεν προχώρησε ούτε αυτό. Τώρα κάπου άκουσα ότι θα επιστρέψει στην Ισπανία μαζί με τη μητέρα του. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αναμονή έχουμε και εκεί. Αναμονή. Το ταμείο είναι μείον, λέει ο Γιώργος. Και η Άννα συνεχίζει, λέει, και ακούγαμε τη συναυλία από το πάρκο της Νέας Ελβετίας και κλαίγαμε που δεν πήγαμε. Σε καταλαβαίνω, Άννα. Σε καταλαβαίνω. Γιατί σας άφησε να πάτε η μαμάρε τόσο πολύ? Πολύ μικρές ήσασταν. Όλοι κατά κύριο του ποδοσφαιρικού άρχισαν από το καλοκαίρι του 22 που έφυγαν όλοι εκείνοι οι παικταράδες. Ζημάρα μου, είναι ένα, πώς το λένε, ένα σημείο καμπής αυτό που λες το καλοκαίρι του 22. Είναι ένα σημείο, πώς να το πω, που πήγαμε να κάνουμε το κάτι διαφορετικό την επόμενη χρονιά και από εκεί μας πήρε μια κατάσταση η οποία και το καλοκαίρι του 21 λίγο έτσι κάναμε κάποιες, αλλά το καλοκαίρι του 22 ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, διαλύσαμε, ας πούμε, την ομάδα που είχαμε στα χαφ. Είχαμε κάποιους παίχτες στα χαφ εκεί που στεκόταν πολύ καλά μέχρι τότε. Και πήγαμε εκείνο το καλοκαίρι και φέραμε τον Ντιόπ και τον Νταμπό. Παίχτες με βιογραφικό, με προϊστορία, ιδίως ο Νταμπό. Στην πράξη, δύο βαρύδια, ιδίως ο Ντιόπ. Ο Νταμπό κάτι έκανε. Στην πράξη, δύο βαρύδια. Ενώ είχαμε μια καλή σύνθεση εκεί στα χαφ, τη διαλύσαμε τελείως γιατί κάποιοι μεγάλωσαν, κάποιοι. Και φέραμε τον Ντιόπ και τον Νταμπό. Τον Ντιόπ το θυμόμαστε για τη μοναδική καλή πάσα που έδωσε, το μοναδικό πράγμα που έκανε σωστό. Όχι μόνο εξαιτίας του Μπούργος, άσε τώρα τα εξαιτίας του Μπούργος και τα έφτιαχνε ομάδες με τα ζώδια. Εμένα δεν περνάνε σε μένα αυτά, Τζιμάρα. Αυτά αλλού. Όχι σε μένα. Ας τα ζώδια και τέτοια. Αυτά είναι λίγο, ξέρεις, να είχαμε να λέγαμε. Έχει αυτό τις ευθύνες του, ιδίως σε κάποιες περιπτώσεις παικτών, αλλά δεν είναι μόνο δική του ευθύνη. Είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα τότε. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έφυγαν ο Ματίγια, ο Σάσα. Ο Σάσα έφυγε με ευθύνη του Μπούργος 100%. Το Ματίγια τον ήθελε, δεν τον ανανέωσε ο Καρυπίδης. Είχε ζητήσει Κουέστα και Ματίγια να κρατήσει. Τον Κουέστα τον κράτησε, παρότι θυμάστε είχε φύγει, είχε πάει στην Κύπρο, έβλεπε το γήπεδο του ΑΠΟΕΛ και ήταν έτοιμος να υπογράψει το συμβόλαιό του και τελευταία στιγμή τον πήραν τηλέφωνο και γύρισε πίσω.
και το Ματίγια. Αυτούς τους δύο έχει ζητήσει, Κουέστα και Ματίγια. Έφυγε ο Ματίγια, έφυγε ο Σάσα και τα χάφη μας έγιναν ο Νταμπό και ο Ντιόπ. Άντε, πέστε μου εσείς τώρα. Ο Τζέκο είχε φύγει πιο μπροστά. Ο Τζέκο είχε φύγει πιο μπροστά, Τζιμάρα μου. Ο Τζέκο είχε φύγει μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αν το θυμάστε. Στη Ριζούπολη, μετά το μάτς, πήγε ο Καρυπίδης, του είπε όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, να φύγει και τα λοιπά, και ο Τζέκο είπε εγώ θέλω να φύγω. Και έφυγε. Και είχαμε κερδίσει, νομίζω, ίσο πάλι είχαμε φέρει. Είχαμε κερδίσει εκείνο με τον Ιωάννη που είχαμε κερδίσει το 0-1 ήτανε. Ή μια ισοπαλία. Δεν θυμάμαι τι αποτέλεσμα ήταν. Εκεί πάντως ο Τζέγκο εκεί την πήρε την απόφαση να φύγει από την ομάδα. Και έφυγε Γενάρη. Αλλά γενικά όντως μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία να διαλύσουμε την ομάδα που είχαμε εκείνη τη στιγμή και να κάνουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, να σας πω κάτι πάντως. Και το Ρέγες και τον οποιονδήποτε να τον κρίνουμε βάσει αυτών που μπορεί να κάνει, βάσει αυτών που του επιτρέπεται να κάνει. Δεν μπορεί να τον κρίνουμε απόλυτα. Δεν μπορεί να έχει απόλυτα την ευθύνη ο Ρέγες για όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Όταν υπάρχει ιδιοκτήτης, όταν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όλα ξεκινάνε από εκεί και καταλήγουν εκεί. Δεν μπορεί σε πρώτο πλάνο δηλαδή να μπαίνει κάποιος ο οποίος είναι υπάλληλος και να μένει εκτός οποιοδήποτε άλλος. 0-0 είχε λήξει, σωστά. Με τον Ιωάννη ήταν την προηγούμενη χρονιά, ήταν την προηγούμενη σεζόν. Ναι, ήταν το 20-21, δίκιο έχεις. Αυτό που λέω ήταν το 21-22. 0-0 και ούτε φάση δεν είχαμε κάνει. Το θυμάμαι ένα μάτς πολύ ξενέρωτο ήταν. Σάσα, Τζέγκο, Ματίγια, Ντιαγέ. Εντάξει, τώρα παιδιά μιλάμε για τετράδα τρομερή. Η τετράδα Σάσα, Τζέγκο, Ματίγια, Ντιαγέ ήταν. Τι να λέμε τώρα. Ναι, είχαν γίνει και κάποια, όχι ακριβώς επεισόδια οπαδών, είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις οπαδών έξω από το γήπεδο. Μάλιστα, πέρσι κάποια στιγμή τελείωσε η υπόθεση στα δικαστήρια. Και κοντεύσαν και εμένα σχεδόν με είχαν συλλάβει. Γιατί πήγαινα και κοντά έτσι για να δω τι γίνεται. Και κάποια στιγμή μου λένε, πού πάτε, ελάτε και εσείς εδώ. Εντάξει και. Σαν άρδε και την γλίτωσα, λέω, δημοσιογράφος κτλ. Και την γλίτωσα. Δες κέντρο που είχαμε, λέει ο Τζιμάρας. Πώς το λέει, να τα θυμόμαστε και να σας πω και κάτι. Αλλάζουν οι ομάδες, μπορεί να έρχονται και κάποιοι παίκτες άλλοι κτλ. Αλλά πήγαμε σε βίαιη αλλαγή. Τι εννοώ βίαιη αλλαγή? Το διαλύσαμε, ρε παιδί μου. Είχαμε κάτι στρωμένο που πήγε αρκετά καλά εκείνη τη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά πήγε αρκετά καλά. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα, θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Και στο τέλος το διαλύσαμε άγαρμπα, άκομψα. Και πήγαμε άντε ξανά να βγούμε Ευρώπη με άλλους παίκτες, με άλλα χαφ, με άλλα εξτρέμ, με άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είχαμε το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Κάθε φορά κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Είναι όντως, το καλοκαίρι του 22 ήταν όντως σημαδιακό. Μέχρι εκείνη τη χρονιά φαινόταν να πορευόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο που ήταν αρκετά καλός. Εκεί ξεφύγαμε τελείως εκείνο το καλοκαίρι. Μα τώρα, αν το δείτε κιόλας, λίγοι είναι οι παίκτες που μένουν 2 και 3 χρόνια στην ομάδα. Στο ξεκίνημα είχαμε κάποιους που μείνανε 4 χρόνια. Κάποιοι παίκτες. Αυτό τους έδεσε, ρε παιδί μου, ήταν μια δεμένη ομάδα όταν μείνουν τόσα χρόνια παίκτες. Από ένα σημείο και μετά πάει, αυτό χάθηκε. Πήγαμε συνεχείς αλλαγές και δεν μας οδηγούν κάπου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι μερικά μηνύματα. Να θυμίσω το διαγωνισμό μας, παιδιά. Στέλνετε μηνύματα. Αύριο θα την κάνουμε την κλήρωση. 2-4 αύριο η δική μου εκπομπή.
4-6 θα κάνει ο Χρήστος. Οπότε γύρω στις 4 αύριο θα κάνουμε την κλήρωση για να μάθουμε αυτόν ο οποίος θα κερδίσει το εισιτήριο ή αυτήν το εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και δύο παιδιά στη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης. Όσοι έχετε στείλει τα μήνυματά σας, φυσικά θα συμμετάσχετε κανονικά στην κλήρωση. Αρχικά στο Facebook κάποια μηνύματα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Ο Αντώνης με τον Καντεβέρη. Τι γίνεται να γίνει με τον Καντεβέρη? Ο Καντεβέρη είναι παίχτης του Άρη κανονικά. Είναι στην ομάδα. Έχει συμβόλαιο. Με αυτόν τελειώσαμε τη χρονιά. Να πήγε και καλά στο τελείωμα της χρονιάς. Έπρεπε και ο Σάκητς να μείνει, λέει, και ο Ματίγια και ο Γκάμα. Μέχρι τα Χριστούγεννα, λέει, εμείς θα ξαναφέρουμε τον Λουτσέσκου, λες, θα τον επαναφέρουμε πίσω. Ο Τζίμα από την Πάτρα, λέει, επειδή πριν ένα μήνα, λέει, έφυγαν αμφότεροι προπονητές θα το σφαίρεις ανδρών και γυναικών και από τότε δεν έχει κουνηθεί φύλλο, είναι εύκολο να βγει στον αέρα κάποιος υπεύθυνος στον ΑΣ να μας ενημερώσει για το τι μέλη γενέστε. Εάν μπορείς να κάνεις μια κρούση άμεσα, λέει, πριν να είναι αργά, Δημήτρη μου, να την κάνω την κρούση, αλλά μας είχαν πει κάποια πράγματα και στη Γενική Συνέλευση. Νομίζω ότι είχαν μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το πόλο. Κάποια συγκεκριμένα πράγματα έχουν στο μυαλό τους κάτι διαφορετικό όσον αφορά το πόλο. Να την ξανακάνω την κρούση, έτσι να μεταφέρω κάποια πράγματα. Ίσως να σας πω κάτι, θα πω τον Ιάσονα να μένει να κάνει λίγο ρεπορτάζ και βγάλω τον Ιάσονα να τα πει εκείνος που ασχολείται περισσότερο με τα του ερασιτέχνη. Τα ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα. Για να σας μεταφέρω τι ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. Βλέπω λίγο κάποια ερωτήματα όσον αφορά την κλήρωση τη χθεσινή για το Eurocup. Διασταυρώσει μετά, παιδιά. Τη μόνη διασταύρωση που βρήκα είναι ότι διασταυρώνονται οι παίκτες του, ο όμιλος του Άρη διασταυρώνεται με τον Β' όμιλο. Κακό αυτό. Δηλαδή, αν τους θυμηθούμε λίγο τους ομίλους στο EuroCup, ο Άρης διασταυρώνεται, ο όμιλος του Άρη διασταυρώνεται. Ένα λεπτάκι λίγο να τα βλέπω κιόλας. Λοιπόν, ο όμιλος του Άρη διασταυρώνεται με τον όμιλο τον δεύτερο, που είναι, νομίζω, μπορεί να είναι και πιο δυνατός. Με Turk Telekom, Cluj, Tenerife, Βενέτσια, που κάνει καλό budget. Μάξιμα Ρώμα, αναμονή εδώ να δούμε ακριβώς τι ομάδα θα είναι. Σιαουλιάι, London Lions και Skyliners. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε Σιαουλιάι και Skyliners και London Lions και Μάξιμα Ρώμα, που δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι, έχει 4 καλές ομάδες. Δηλαδή η Τενερίφη δεν μπορεί να συγκρίνω με την Μπούργκος. Ούτε την Ελεμάν, ξέρω εγώ, με τη Βενέτσια. Εντάξει, θέλουμε ακόμα χρόνο, αλλά μπορεί να βγεις ακόμα και πρώτος και να έχεις δύσκολο. Όχι, δεν είναι πρώτος, τέταρτος. Είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, μου είπαν. Δημήτρη. Πριν τα έβλεπα. Πριν τα έβλεπα που μου τα στείλανε. Ένα λεπτό να τα ξαναδώ, λες τόσο λάθος τα είδα. Λοιπόν. Όχι, ο όμιλος του Άρη διασταυρώνεται με τον δεύτερο όμιλο. Που είπα είναι Turk Telekom, Cluj, Tenerife, Βενέτσια, Maxima Roma, Σιαουλιάι, London Lions και Skyliners. Δεν διασταυρωνόμαστε με τον όμιλο του ΠΑΟΚ δηλαδή, τον τέταρτο. Ο πρώτος με τον δεύτερο και ο τρίτος με τον τέταρτο. Φίλος Αρεστίδης εδώ λέει, επίσης με Μάντζιο, λέει, τότε είχαμε ταχύτητα, κανένα τραυματισμό, αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ γιατί ο Καμαρά δεν ήταν φορ. Σημάζει να δεν έφυγε τότε ο Μάντζιος, λέει, για τον Μπούργκος, κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε κάνει ομαδάρα το 22-23. Εντάξει. Τότε, ξέρετε τι έγινε, έφυγε ο Μάντζιος μετά την ήττα στα Γιάννενα με 2-0. Γενικά η ομάδα είχε και εκείνο το -6 εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή, νομίζω ότι όλη τη χρονιά η ομάδα πάλευε και με εκείνο το -6.
Α, τις θέσεις κατάταξες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο πρώτος του πρώτου ομίλου παίζει με τον τέταρτο του δεύτερου ομίλου. Δεύτερος, τρίτος, τρίτος, δεύτερος, τέταρτος, πρώτος και αντιστοίχως. Ναι. Αν βγούμε πρώτοι με τον τέταρτο του δεύτερου ομίλου. Τερμάτισε πρώτος, λέει, να έχει την έδρα, λέει. 1-4 και 2-3. Ποιος έστειλε. Λάζαρε, τα είπα. Ο πρώτος με τον δεύτερο όμιλο διασταυρώνεται και ο τρίτος με τον τέταρτο. Τι ποιος μου τις έστειλε. Αυτές είναι οι διασταυρώσεις, αφού τις είδα.

0: Το χωρίς το είπα, ο Βασίλης για την κλήρωση σε βάζω κανονικά και οι υπόλοιποι εδώ που έχετε στείλει μηνύματα. Κάτσε τώρα να μην χάσω κανένα που σχολιάζει. Λοιπόν, σας βάζω όλους. Ο Γιάννης λέει κάπου ένα όπα με τον Μάγνους, τον Έλεος συνεχίζει να απασχολεί, λέει, του Φερνάντες για τα εξτρέμ. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά. Ο Γιώργος λέει ο Γκραντ δεν είναι ο βασικός άσος του Παναθηναϊκού. Είναι όντως. Ο Τζεράι Γκραντ ή Τζέριαν, ποιος είναι αυτός. Δύο αδέρφια ήταν αυτοί, ρε. Που παίζανε και στον Προμηθέα μαζί. Ο Τζέριαν Γκραντ και ο Τζεράι. Νομίζω ο Τζέριαν είναι αυτός. Αυτός είναι ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι άσος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Σε εμάς ήρθε ο Αβραάμ Γκραντ. Μην τα μπερδεύεις. Ο Χάρης. Επειδή είναι Μπαρσελόνα, λέει, φύγονται για το Γιαμάλ. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα αν φύγεσαι ή δεν φύγεσαι. Λέμε τι βλέπουμε. Τι να πούμε δηλαδή. Ότι βλέπουμε έναν Γιαμάλ ο οποίος παίζει καλά στο Μουντιάλ. Δεν παίζει καλά μέχρι τώρα. Ένα μάτσο μόνο έπαιξε καλά. Τα είδα τα μάτσα της Ισπανίας. Με Πορτογαλία, σαν να έβλεπες, λέει, Κάλβο μετά από. Κάζα Λαφάμ, δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο από το βροχερό εγάλεο μας, χαιρετάει ο φίλος μου Νίκος. Βροχερό. Βρέχεις Αθηνάς. Ο Νίκος και εμείς είχαμε δεδομένη την Ευρώπη. Θα στεργιώσει, λέει ο Κέρκες. Μάλιστα. Δεν θα στεργιώσει, όχι. Ο Αλέξανδρος. Μέσα και πάλι. Μέση, λέει, και πάλι Μέση. Αν και νομίζω, λέει, πως η Γαλλία είναι το φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι, παιδιά, η Γαλλία είναι η πιο γεμάτη, η πιο πλήρης ομάδα. Πλήρης σε όλες τις θέσεις. Η Αργεντινή, αν εξαιρέσει το Μέση, λίγο τον Άλβαρες, τον Λαοτάρο Μαρτίνες, ποιον άλλον. Λίγο αυτόν που βάλε τον γκολ προχθές, το τρίτο, τον Έντσο Φερνάντες. Έχει πολύ, πολύ κατσαπλιά μέσα. Ενώ η Γαλλία είναι πλήρης ομάδα, ρε παιδί μου. Η Γαλλία ένα τέτοιο όχι μόνο. Για μένα ένα πρόβλημα έχει η Γαλλία. Τον ένα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της, αυτόν που παίζει. Κλαίω, δεν μπορώ να τον βλέπω. Αυτόν της Μπάγερν. Τον Παμεκανό. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Κατά τα άλλα είναι για μένα καλύτερη ομάδα με διαφορά από τις υπόλοιπες η Γαλλία. Αλλά αυτός ο Παμεκανό είναι ο Λαθέρ με δίπλωμα. Λαθέρ με δίπλωμα, κανονικά. Απορώ πώς παίζει αυτός ο παίχτης. Στην Μπάγερν Μονάχου και στην Εθνική Γαλλίας είναι απίθανο. Λοιπόν, δεν θέλει το Ρονάλντο. Ο φίλος θέλει το Μέση. Να δούμε ποιοι θα είναι στην προετοιμασία στο βασικό στάδιο. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Θυμάται εδώ και γκόλο ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Ο Σεμετζίζη με Μπενφίκα εκτός και ο Αντριόλη λέει με τη Σερβέτ. Ωραία γκόλ όντως. Εντάξει, εγώ έλεγα για γκόλ στο Χαριλάου βέβαια. Ιτάλιερ το 88. Είπαμε Μπον Ιτάλιερ το 88 στο Βικελίδης. 3 Οκτωβρίου του 88. Συναυλία Bonnie Tyler. Σας τα είπα και πριν. Joan Jett. Τη θυμάστε Joan Jett. Στο Βικελίδης. Λοιπόν, μπαίνετε στην. Τι έχουμε ενημέρωση για. Για να δω. Έχει ενημέρωση πάει Άρης. Ανακοίνωση από την Μπαϊάρης για τον Σούντμπερκ. Αναμενόμενη. Την περιμέναμε εδώ και κάποιες μέρες. Σας τη διαβάζω λοιπόν. Η Μπαϊάρης ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του Νόα Σούντμπερκ, του Νόα Κέμεσενγκ Σονκό Σούντμπερκ, στην τουρκική Γκέστεπε. Η Μπαϊάρης τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αναμενόμενο ήταν. Το ξέραμε. Ότι ο Σούντμπερκ θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Γκέστεπε. Και αυτός ήρθε και πέρασε και δεν ακούμπησε. Ξέρασε και τη διαιτησία για την Αργεντινή, λέει ο Αναστάσης. Εντάξει, νομίζω ότι κάναν και λίγο παραπάνω φασάρια τώρα για τη διαιτησία. Οι Αιγύπτιοι λίγο, εντάξει, το παραξηλώσαν λίγο. Λίγο σπροξηματάκι το έχει, ρε παιδί μου, αλλά οκ. Okay. Θυμούνται εδώ οι φίλοι διάφορα παιχνίδια. το πλασέ του κόκκινου επικεντρωθεί στην Κέρκυρα. Το είπαμε για τα γκολ τα ωραία. Σανχούρχο με τη Ρώμα. Ωραίο γκολ, αλλά φάγαμε 5. 5-1 έλεξε. Καλύτερο λέει το Αουρέλιο. Α, με Ντίνο Μπαλί στο σχολιασμό. Ο Ντίνο ήταν, νόμιζα ο Γιάννη ήταν ο Μιχαλίδη. Ντίνο Μπαλί, ε. Κολτσίδα με Πάοκ, λέει εδώ ένα φίλο. Το 94 ντέρμπι λέει με τον Πάοκ το ανάποδο ψαλίδι του τεράστιου Αλέκου Αλεξιάδη. Καλά, ο Αλέκος Αλεξιάδης έχει βάλει πολύ ωραία γκολ. Περιμένουμε να ανακοινωθούν μεταγραφές, λέει ο Γιάννη. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας. Ο Αργύρης λέει με πολικό ψύχος, λέει 45 λεπτά αργοπορία για να ξεκινήσει το μάτς. Ο Κάκος για να πανώ στη θύρα. Στη θύρα 2, νομίζω. Στη θύρα 1, στη θύρα 2. Ο Γιώργος, για εντός δεν ξέρω, λέει, πολλά μπορούσα να πω. Για εκτός σίγουρα ένα από τα πιο φανταστικά γκολ ήταν η κεφαλιά στη λεωφόρο του Αμπρέου. Στη λεωφόρο. Ποιο μάτς, ε? Τώρα με μπέρδεψες. Αμπρέου με Παναθηναϊκό παίξαμε μόνο. Στο ΆΚΑ. Ένα εξάμηνο έμεινε ο Αμπρέου. Μήπως λες με την ΑΕΚ εδώ την κεφαλιά που... Εκείνο ήταν πολύ εύκολο. Γκολ μόνος του ήταν. Ο κόρνερ μόνος του μέσα στη μικρή περιοχή. Μια κεφαλιά με την Ξάνθη έβαλε στο Χαριλάου. Στις καθυστερήσεις. Πόσο, 3 γκολ είχε βάλει στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο με τον Ασπρόπυργο. 5 νομίζω γκολ είχε βάλει ο Αμπρέου. Δεν θυμάμαι το τρίτο ποιο ήταν. Ένα με την Ξάνθη, το άλλο με την ΑΕΚ. Το τρίτο ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Αλλά με Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι γκολ. Αυτό γκολ θυμάμαι με τον. Το Αμπρέο με τον Παναθηναϊκό, αλλά στο ΆΚΑ, όχι στη λεωφόρο. Ο Χριστόφορος, για τον Χούρουγλου, ότι ήταν σε εκείνο το 4-0 που θυμηθήκαμε. Αν ξέρεις, λέει, ο φίλος μου ο Γιώργος, τι ώρα θα γίνει η απογευματινή προπόνηση στην Τολεμαϊδα, γιατί μένω, λέει, Κοζάνη και θα ήθελα να πάω να τη δω. Νομίζω στις 6. Ο Χρήστος. Χθες έγινε 7. Βασικά, μπορεί και 7. Ο Χρήστος, Τιάγκο Ζεντήλ με την ΑΕΚ, Τόνι Κάλβο μέσα στο Χαριλάου, λέει, που είχε περάσει 56 παίκτες, δεν θυμάμαι με ποιον αντίπαλο, και έβαλε και τον γκολ. Τόνι Κάλβο είχε βάλει και ένα ωραίο γκολ στην Κρήτη με τον Όφη, στο Παγκρίτιο. Ο Δημοσθένης, Αουρέλιο, λέει, τα γκολ του Κάμπορα με τον Μπάοκ. Τα θυμόμαστε γιατί δεν έχουμε και πολλά ευχάριστα να θυμόμαστε. Στην κλήρωση οι υπόλοιποι. Παναγιώτης είναι το πιο ωραίο γκολ του Κολτσίδα στον Χουρόγλου. Σωστός. Λοιπόν. Βλέπω εδώ τα τελευταία μηνύματα. Και τους φίλους εδώ που θυμούνται διάφορα. Ο Παναγιώτης, λέει, είχα αφήσει να παίζει ο σταθμός χθες το βράδυ που τελείωσε το πρόγραμμα. Κάποια στιγμή έπαιξε το It's a Heartache. Είχα να το ακούσω, λέει, αρκετό καιρό και σκεφτόμουν άραγε τι να κάνει η Bonnie Tyler. Ήξερα ότι έχει θέμα με την υγεία της. Μετά από λίγες ώρες έμαθα τι κάνει, ρε Παναγιώτη. Τι πράγμα είσαι, δηλαδή σκέφτηκες, άκουσες το τραγούδι, το σκέφτηκες το βράδυ και την καθάρισες μέχρι το πρωί. Πλάκα κάνω. Παίξαμε εμείς στο σταθμό τώρα It's a Heartache στο Yellow Radio. Έχουμε από τον Γαβριλίδη, τραβάζετε και τραγούδια. Ο Κωνσταντίνος, 1969, λέει, θύρα 3, εκτέλεση κόρνερ από Μανώλη Κεραμιδά, απευθείας κόρνερ γκολ, νίκη επί Ολυμπιακού. Το Μανώλη, τον Κεραμιδά εννοεί, τον είχα προπονητήσει στον Αγροτικό Αστέρα Β' Εθνική 78-79, ο φίλος μας ο Κώστας. Τι θυμάσαι, ρε Κώστα, τώρα 69, ε? Ο Χάρης, δεν υπάρχει, λέει, οικονομική επιφάνεια να κρατήσουμε κορμό, γιατί τότε υπήρχε, δηλαδή, ρε Χάρη. Δηλαδή, τότε υπήρχε οικονομική επιφάνεια, τώρα δεν υπάρχει. Ο Μιχάλης, αν φαίνεται στο βάθος τίποτα για επενδυτή. Τι ήθελε να κάνει ο Αβραάμ Γκραντ, δεν έχει καταλάβει κανείς. Αν δεν μας πούν, Μιχάλη μου, δεν θα καταλάβει κανείς. Θα κάνουμε μόνο εικασίες, θα λέμε μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Θα βγαίνουν να μας λέει ο ένας το μακρύ του, άλλο στο κοντό του. Πρέπει να μας πούν οι ίδιοι τι ήθελε να κάνει. Ο Ρούσης, αναπολύς, λέει, Ματίγια και Σάσα, και δεν λες για Μόντσου. Σύφου και Μάνου, όλη ηλικία 24-25-26. Καλή είναι για αυτή. Απλά αναπολύσαμε εκείνη τη χρονιά, ρε. Να αναπολύσω Μόντσου, Σύφου και Μάνου. που ξεκίνησαν αυτή η τριάδα πολύ ωραία εκείνη τη χρονιά. Ο ένας έφυγε το Γενάρη, ο άλλος έφυγε το καλοκαίρι, δεν ανανέωσε, δεν τον αγοράσαμε το καλοκαίρι. Και ο τρίτος έφυγε τον άλλο Γενάρη. Σε 1,5 χρόνο έφυγαν και οι τρεις. Τι είναι να απολύσω δηλαδή. Για το Σούντμπεργκ τα είπαμε. Κάτι κερδίζουμε από τον Σούντμπεργκ. Νομίζω κερδίζουμε γύρω στα 150 χιλιάρικα κάπου εκεί. 4 τον πήραμε, 5,50 τον πουλάμε. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Μέσα στη Λάρισα στο 2-2 σκοράρω ο Αμπρέου. Μάλιστα, δεν το θυμόμουν καθόλου. Όχι, κύπελο, πρωτάθλημα πρέπει να ήταν. Καλό γκολ. Δεν ήταν νικός, βρε, ο... Τον αγοράσαμε εμείς από τη Λουντογκόρετς και τον πουλήσαμε. Εδώ τώρα έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Τον αγοράσαμε εμείς και τον πουλήσαμε. Την ίδια στιγμή. Είχαμε ρήτρα. Μας ήρθε η πρόταση για περισσότερα χρήματα. Τον αγοράσαμε και τον πουλήσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιάννη που θυμήθηκε το γκολ του Αμπρέου στη Λάρισα. Αν υπάρχουν αλλαγές στην Ευρώπη όπως πέρσι. Δεν ξέρω. Τι κατσαπλιά λέει, έχει κατσαπλιά η Αργεντινή και τα 22 τα ίδια λέγατε, λέει και. Και τι ρε Λάζαρε. Όταν λες και, τι και. Αυτή είναι η άποψή μας. Η δικιά σου άποψη είναι άλλη, αυτή είναι η δική μας άποψη. Θεωρώ ότι πέραν 2, 3, 4 παικτών οι υπόλοιποι είναι. Δηλαδή τα ακραία μπάκα τη Αργεντινή, με συγχωρείς, αλλά δεν είναι ούτε για τη Β' Εθνική. Τι να κάνουμε δηλαδή. Οι Γάλλοι έχουν ακραία μπάκ τον Κουντέ και τον Ερναντές και η Αργεντινή έχει το. Μην πω τώρα ονόματα και θίξω ποδοσφαίρες ακραίους μπάκ. Δεν συγκρίνεται, παιδιά. Η ποιότητα της μιας ομάδας με την άλλη, για μένα, δεν μπορεί να το πάρει η Αργεντινή. Αλλά δεν συγκρίνεται. Για μένα και το 22 καλύτερη ομάδα ήταν η Γαλλία. Για μένα, έτσι. Αυστηρός είσαι, λέει. Είμαι αυστηρός, καλά, εντάξει. Συνηθίζω. Γρουσούζεσαι με βασικά, αλλά δεν πειράζει. Γκολάρα, λέει, του Χαβίτο στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη ο Χαβίτο δεν έβαλε γκολ. Αν δεν κάνω λάθος. Στο Χαριλάου έβαλε ο Χαβίτο με τον Ατλέτικο. Στην Σαραγώσα έβαλε ο Χαβίτο. Έτσι. Ο Χρήστος είναι το πιο ωραίο γκολ του Μωρόν με τον Μπάουκ. Ασχέτως αν δεν θέλουμε να το θυμόμαστε εκείνη τη μέρα. Αλήθεια είναι. Και αυτό που με έχει χαρακτήρισει στο μυαλό μου για μια ζωή ήταν η τρίπλα προσποίηση του Κολτσίδα στον. Το Ρούφογλου. Καλό. Το Ρούφογλου και εγώ το έλεγα. Ο Χάρης. Αυτολογενικά από όταν ανέλαβε. Λέει δεν υπάρχει οικονομική επιφάνεια να κρατήσουμε κορμό. Ούτε τότε ούτε τώρα. Είναι χαρή, αλλά τότε κρατούσαμε με κάποιο τρόπο. Ένα κορμό τον κρατούσαμε. Δηλαδή κάποιοι παίκτες έμειναν 4 χρόνια. Όταν σε μια ομάδα μένουν 4-5 παίκτες, άλλος 4, άλλος 3 χρόνια, κάνεις έναν αλφα κορμό. Έτσι δεν είναι. Ο Ιωάννης. Έλα λίγο να ξεκολλήσει εδώ. Το γκολ μας έχει μείνει, λέει, το 1998 στην Τούμπα με τη ζεμπεκιά του Πουρλιωτόπουλου. Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας δεν μετράει τίποτα μπροστά του. Ποιος είχε βάλει αυτό το Ναγκόλι. Ο Ευθύμης λέει μέχρι κιλάρες λευρή και εφοπλιστή. Εντάξει. Σας είπα δεν είναι όπως φαίνεται αυτός. Είναι λίγο, θα μου πεις και είναι αυτός που έχουμε εμείς. Όχι, απλά και ο συγκεκριμένος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ο Στυλιανό από όσα διάβασα. Περίεργη φυσιογνωμία γενικά. Είχε τσακωθεί λέει, ο Φερνάντες με το συγχωρημένο τον Ντενίγκρες. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Νομίζω ότι κύπελλο πρωτάθλημα πρέπει να ήταν με την ΑΕΛ το 2-2. Βλέπω. Και ο Σίλτς υπέγραψε στη Φενέρ. Γιατί καθώς ο Σίλτς υπέγραψε στη Φενέρ. Στον πάγκο δεν ήταν να πάει κι αυτός. Α, και τώρα έτσι πλησιάζω προς το τέλος της εκπομπής. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το Λιόπουλο. Τι λένε για το Λιόπουλο, πρόταση τεράστια. Ήρθε ένας και μου το επιβεβαίωσε. Μου λέει στο 2-2 στη Λάρισα, το κατάλαβα για το Φερνάντες με τον Ντενίκρες. Για τον Λιόπουλο λοιπόν. Και ήρθε ένας και μου λέει, έκανε λέει πρόταση ο ΠΑΟΚ. Τον έχω για αρκετά έγκυρο το συγκεκριμένο. 2 εκατομμύρια λέει για τον Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό, να δώσει 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό δηλαδή, και ένα 200 το χρόνο στον Τολιόπουλο για 3 χρόνια. Αν ήμουν ο Τολιόπουλος, τρέχοντας θα πήγαινα. Ακόμα και να μην παίξω μέρα, λεπτό. Τολιόπουλος πριν από 5 χρόνια, 4 χρόνια πώς έχει, ήρθε στον Άρη με 60 χιλιάρικα. Φεύγοντας μάλιστα από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη χρονιά. Ήρθε στον Άρη με 60 χιλιάρικα. 60. Να το ξαναπώ το νούμερο, 60 χιλιάρικα. Τώρα παίρνει 500 και ακούγονται πολλά και διάφορα. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ή θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, αλλά με αυτά τα νούμερα που ακούμε, συγχωρείτε, αλλά δεν λέω κάτι. Ο Παναγιώτης λέει γκολάρα ο Πάλμα με Ολυμπιακό απευθείας από κόρνερ. Ωραίο γκολ. Ο Γιάννης λέει το δεύτερο γκολ του Νιρέν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο 2-0. Το 2-0, δύο γκολ του Νιρέν, δεν πά. Ο Γιώργος έριξαν από το κέντρο σχεδόν με Πανιόνιο και βέβαια Κολτσίδας με τους γείτονες, λέει ο Γιώργος. Ο Ευθύμης λέει θα βρεβάλε και το 5 του Χεζόνια να γίνουν 7. Τζάμπα είναι στα λόγια. Σωστός. Μέχρι τώρα τι δεν μπορούν να πάρουν. Ποια είναι η... Ποιον παίκτη δεν μπορούν να πάρουν. Σου λέει γράψε μια πρόταση. Κάναμε και σε αυτόν πρόταση. Δώσαμε καμιά... πόσο λένε, 32 εκατομμύρια, αλλά δεν δέχτηκε η ομάδα του, θα πούνε μετά. Στο 2-0, το θυμάμαι, δεν. Άρης ΠΑΟΚ 2-0, δεν πάνει, δεν. Πόσο τέλος και τα δύο παιχνίδια. Με ασίστ και τα δύο, πιανού. Έλα να σας δω τώρα. Μνήμη, λίγο παλιότερη. Άρης ΠΑΟΚ 2-0, δύο γκολ ο Νιρέν Ντεμπά από δύο ασίστ του. Να βοηθήσω ή θα το θυμηθεί κανένας. Για να σας δω. Σας αφήνω 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, δεν χρειάστηκαν 30 δευτερόλεπτα. Και ο Γιάννης και ο Αλέξανδρος. Ρίτσαρντ Κνόπερ. Και έχουμε βάλει την άλλη μέρα πρωτοσέλιδο. Σας πω του βράδυ δούλευα τότε. Και άλλοι μου το στέλνουν εδώ. Και ο Λάζαρος και ο Γιώργος και ο Παναγιώτης και ο Κώστας εδώ. Πολύ το θυμόσαστε. Έχουμε βάλει πρωτοσέλιδο στα σπορ του Βορρά που δούλευα. Με λένε Κνόπερ. Θυμάμαι, έρχεται στον. Ο Γρηγοριάδης ήταν διευθυντής ο Στέλιος. Έρχεται εκεί ο ρεπόρτερ του Άρη. Λέει Ντεμπά, δύο γκολ και τα λοιπά. Να βάλουμε για Ντεμπά. Και λέει ο Γρηγοριάδης, όχι, λέει, θα βάλουμε πρωτοσέλιδο, λέει Κνόπερ. Γιατί τον είχε καψούρα. Και ο φίλος μου εδώ, ο Χάρης, το έστειλε. Ρίτσαρντ Κνόπερ, Ολλανδός. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Δύο ασίστ Κνόπερ, δύο γκολ, Νιρέν Ντεμπά. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και ο Γιώργος. Γεια σου Γιωργάρα μου. Το θυμήθηκες κι εσύ. Φτάσαμε λοιπόν στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται Σάκης Αρβανιτάκης. Κίτρινο πειρατικό. Θα σαλπάρει, θα σκρατήσει την τροφιά εκτάκτος μέχρι τις 8. 8 με 10 Μίλτος Αυγερινός. Και 10 με 12 Αλέξανδρος Πόχος. Αυτά, εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2 αύριο. Αύριο 2, 4, εγώ 4, 6 ο Χρήστος. Αύριο, παιδιά, θα κάνουμε και την κλήρωση, αν τελευταία μέρα, θα κάνουμε την κλήρωση για το οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας στη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης, γονέας και 2 παιδιά. Αύριο η κλήρωση. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε λοιπόν αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
9: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία.
20: Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο HisenseAirConditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθόματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάρις.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
28: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
29: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
30: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
31: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
30: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
31: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
30: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
31: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
30: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
32: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
33: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
34: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
35: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως.

0: Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
0: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
0: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
0: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθόματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
10: GPS, λόγιο έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
9: Με ημάλεις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Με ημάλεις.
11: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη αποτέλεσμα.

γνώση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αργιάρα του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειράτες και στις πειρατίνες. Εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 για ένα δίωρο που θα κάνουμε παρεΐτσα. Και να σας πω λίγο τα τηλέφωνα 2-3-10-3-28-8-28 το τηλεφωνικό κέντρο και το 6-9-36-5-12-0-99 για τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε
1: το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Ο πρώτος χορηγός λοιπόν ο Στέλιος ο Τζομάκος με το κοσμηματοπωλείο του και ο δεύτερος χορηγός είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go. Το πρώτο είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδό μας. Ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-570 για τηλεφωνικές παραγγελίες και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Νικολάου Πλαστήρα 24 με πάρκινγκ και αυτό νόστοπ από τις 8 μέχρι τις 11 το πρωί Κυριακές και Αργίες 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα με φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε λοιπόν τους χορηγούς του Yellow Radio, τα δικά μας τα παιδιά και προχωράμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θέλω να στείλω έτσι με πάρα πολύ αγάπη αφιερωμένα όλα αυτά που θα πούμε για τον Άρη μας σήμερα και από πλευράς του Δημήτρη στην Σίση. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να περνάς καλά όπου κι αν είσαι αγόρι μου. Τα χαιρετίσματα λοιπόν στη Σίση με όλες τις δικές σου έτσι θετικές να το πω προδιαθέσεις και αντιδράσεις στον αγαπημένο σου Άρη. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι σε κάποια καλή περιοχή τώρα ή σε καμιά καλή θάλασσα, καμιά καλή παραλία. Και βεβαίως από το Θόδωρο από την Τζάθη η εκπομπή θα ανέβει λέει στο YouTube. Όχι, δεν θα ανέβει τώρα το καλοκαίρι, φίλοι, είμαστε λίγο χαλαρά και η εκπομπή σήμερα θα είναι χαλαρή. Θα έχω και τηλεφωνικές γραμμές αλλά και τα μηνύματά σας στο Viber όπως σας είπα. Το Δημήτρο ρε, γεια σου ρε Σάκη πειρατή με λέει. Λοιπόν, Θοδωρή αγόρι μου από την Ξάνθη, όχι δεν θα έχει YouTube, αυτά θα ξεκινήσουν τώρα από Σεπτέμβριο να σου πω. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με το μπάσκετ, με το τμήμα αυτό που μας δίνει όραμα και μας απογειώνει να πω. Έγινε και η κλήρωση στο EuroCup. Περιμένουμε να βγει και το πρόγραμμα για να δούμε πού θα ταξιδέψουμε, σε ποια πόλη έτσι της Ευρώπης για να τη δούμε και αυτήν από κοντά, να τη γνωρίσουμε όπως και πολλές άλλες. Οι ομάδες που κληρωθήκαμε τις ξέρετε, ακούσατε την κλήρωση. Και εδώ θα πούμε πάρα πολλά και για αυτή την κλήρωση, αλλά και για τους παίχτες που έρχονται. Ανακοινώθηκε, όπως σας είπα, την Τρίτη, χθες Τετάρτη 19 και 14, ο Μόργαν, το διάρη, το βασικό μας διάρη, που θα είναι και ο σουτέρ μας στην νέα ομάδα, στην πεντάδα λοιπόν που ετοιμάζει ο Βασίλης Πανούλης. Ένας Βασίλης Πανούλης που προσπαθούν να τον αποδομήσουν και οι ζουμόκοτες εδώ της πόλης, αλλά βεβαίως και οι Αθηναίοι. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία με τα αποτελέσματα. Ο Τριαντάφυλλος τι μου λέει, γεια σου Ρησάκη, έκτακτη έκπληξη. Ναι Τριαντάφυλλέ μου, εδώ μας ο Δημήτρης ο Σάλης μας την έφερε έκτακτα σήμερα Πέμπτη και μας έκανε να έρθουμε εδώ στο στούντιο, αλλά βέβαια ήρθαμε με χαρά γιατί θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μας ομάδα. Το τηλέφωνο 2-3-10-3-28-8-28. Να λοιπόν που θα έχουμε τώρα ένα έτσι μια χαρούμενη εκπομπή, χαλαρή, καλοκαιριάτικη να το πω έτσι όπως θέλετε, και μπορείτε είτε να στέλνετε μηνύματα είτε να παίρνετε τηλέφωνα να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε, και για την κλήρωση και για αυτά που περιμένετε να ζήσετε από το τμήμα του μπάσκετ, αλλά βεβαίως να συζητήσουμε όπως σας είπα και για αυτούς όλους που προσπαθούν να αποδομήσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται στον Άρη, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Τσιάο, τον Γιάννη Αντετοκούμπο, την οικογένεια να το πω Αντετοκούμπρος, Αντετολούτσος, όπως θέλετε πέστε την, και βεβαίως από εκεί πέρα ακολουθούν Βασίλης Πανούλης και όλοι οι άλλοι παίχτες που θα συμπληρώσουν το παζλ αυτής της ομάδος για την φετινή χρονιά. Ξεκάθαρος ο στόχος για την φετινή χρονιά, όπως σας είπα και την Τρίτη, στην συνέλευση της Euroleague αποφασίστηκε ότι θα γίνουν 24 οι ομάδες στην Euroleague και βεβαίως από το Eurocup θα συμμετέχουν οι δύο που θα πάνε στον τελικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο στόχος βέβαια είναι να κατακτήσουμε το EuroCup και από εκεί και πέρα να παίξουμε του χρόνου και στην EuroLiga. Ο Ζήσης, ο general manager της ομάδος, το είπε πάρα πολύ απλά και λιτά με λίγα λόγια ότι θα κάνουμε τα πάντα να πρωταγωνιστήσουμε στο EuroCup και να παίξουμε στην EuroLiga την επόμενη χρονιά. Πάμε λοιπόν. Σύση, επειδή αυτό είναι αφιερωμένο και από τον Δημήτρη, πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι που μας αρέσει όλους για τον Άρη μας.
2: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Άντε να σας δω λοιπόν πως θα βγάλουμε αυτό το δίωρο σήμερα. Το έκτακτο Κώστας λέει, άσε ρε Σάκη, λέει, τα σάπια δεν έχει YouTube. Γιατί, λέει, το αγόρασε και αυτό, λέει ο Μιστακίδης. Πες την αλήθεια. Ωραίος. Μαύρο και κίτρινο πάνω από πόνο. Έχει τρελαθεί να αγοράζει αυτό. Στην πόλη αυτή που ποτέ δεν κοιμάται. Άρε ζουμόκοντες, τι έχετε να πάθετε.

0: Τσαλαπατιόταν για τα διαρκεία εκεί στο μπάσκετ.
1: Αυτοί που δεν σκύψαν ποτέ, μαύρο και κίτρινο αίμα, και δεν θα σ' αφήσω ποτέ.
2: Θέλει ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν.
0: Έβλεπα λοιπόν και ένα βίντεο από το παιχνίδι του Άρη στο EuroCup στη Γερμανία, θυμάστε, επάνω εκεί στο Αμβούργο που ήταν το μισό γήπεδο και παραπάνω κίτρινο με σημαίες και τα λοιπά. Φανταστείτε τι έχει να γίνει φέτος. Αυτό μόνο έχω να σας πω.

Δημήτρη, το ξέρεις ότι είσαι ο φούλο αγαπημένος μου εδώ στο γέλο. Δεν είναι ομάδα. Είναι μοίρα. Προσέχεις αγόρι μου και εσύ και εσύ και θα τα πούμε σύντομα από κοντά.

0: Και πάω στα μηνύματά σου κατευθείαν, γιατί έρχονται σοριδών και θέλω να παίξουμε μπάλα με μηνύματα και τηλέφωνα σήμερα. Να λοιπόν μια εκπομπή που, επειδή κάνετε και παραπονάκια, δεν μπορούμε να βγούμε, να μιλήσουμε στη δική σου την εκπομπή. Να ορίστε λοιπόν, έκτακτα σήμερα που έγινε αυτό, και σας αφήνω λοιπόν το ελεύθερο να δω ποιοι ντρέπεστε, ποιοι μπορείτε να μιλήσετε, ποιοι δεν μπορείτε και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα. Γεια σου Ρεσάκη Αλάνη, πες το φίλο σου τον Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης, να πληρώσει τα χρέη του, να ούμε. Αριανάρα Κατερίνη, γεια σου Αποστόλη. Ο άλλος ο Αποστόλης από το Χορτιάτι. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από το κιτρινόμαυρο Χορτιάτι. Ανακοινώθηκε και ο Μόργαν. Χθες λέει ο ορισμός αυτού που λέμε να συμμερίσει θέλει μόνο, λέει. Άντε να αρχίσουν τα παιχνίδια να γουστάρουμε. Καλά, άσε τώρα. Ξέρεις τι γίνεται. Βιαζόμαστε να διώξουμε τώρα το καλοκαίρι για να έρθει ο 15 Αύγουστος και μετά της Παναγίας να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδος. Γιατί όλο μας το είναι τώρα είναι αφιερωμένο εκεί, σε όλο αυτό που φανταζόμαστε ότι θα ζήσουμε την φετινή χρονιά, και βεβαίως δεν θέλω να πάω και παραπέρα στο τι έπεται. Εντάξει, είδατε και την τελευταία συνέντευξη του Γιάννη του Αντετοκούμπο, είδατε το στο Instagram τι ανέβασε στην μεταγραφή του αδερφού του, σύντομα και εγώ μπρο, θα είμαι κοντά σου δηλαδή, ο Θανάσης στο γάμο του. Ο άνθρωπος παντρευότανε και γίνε Άρης για να γουστάρεις, γράφανε τα ντρόν και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αυτά λοιπόν βλέπουν οι άλλοι και παθαίνουν μελαγχολία, να το πω με αυτή τη λέξη που τους αντιπροσωπεύει απόλυτα, γιατί μετά από όλα αυτά που περνούσαν και είχαν γεμίσει τρίχες από τον μπαμπά τους, ξέρετε ποιος είναι, τώρα θα βγάζουν και σχισωμάτικα με εκείνα τα σκιστά τα μάτια και λίγο με λαψά και τα λοιπά, και δεν μπορούν αυτό να το χωνέψουν και δεν μπορούν να φανταστούν ότι θα ζήσουν αυτά τα χρόνια που έχουν μπροστά τους με όλη αυτή τη λέλαπα που θα περάσει από πάνω τους και θα είναι κίτρινη κατά κίτρινη. Ετοιμάζονται και άλλες μεταγραφές, έτσι δεν τελειώσαμε. Οι ξένοι μέχρι στιγμής είναι 6 και με το Ρόμπισον από 7 και έπεται και ακόμα ένας για να συμπληρωθεί η οκτάδα. Οχ, πέσαν τα τηλέφωνα. Για να δούμε τι γίνεται. Τι είναι, έπεσε η γραμμή. Τέλος πάντων, πάω στα μηνύματα και συγχρόνως θα σας λέω και τα νέα και για το μπάσκετ που τώρα θα ξεκινήσουν, να το πω έτσι. Μισό λεπτό. Μας έχει τώρα εδώ. Παρακαλώ.
1: Τακί.
0: Το όνομά σου.
1: Κώστα.
0: Έλα Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν το λες όμως ολοκληρωτικά.
0: Ποιο.
1: Τόσα παιδιά με τρίχες. Ένα γκάλι δεν μπορέσανε να βγάλουνε.
0: Τι είναι τώρα,
1: μην νομίζουνε τώρα ότι θα βγάλουν και στο μάτι και με λαθούς και θα βγάλουν τίποτα διαφορετικό.
0: Θα είναι international τώρα αυτά. Γεια σου. Με κάνεις και γελάω και χάνω τη σοβαρότητα.
1: Κλείνω, Ζάκη,
0: Λοιπόν, έπονται οι μεταγραφές και από Έλληνες παίχτες του Χαραλαμπόπουλου που θα ανακοινωθεί σε λίγο, του Μοκόκα, ένας παίχτης που θα σας καταπλήξει στην χρονιά που έρχεται. Και όχι μόνο, αλλά είναι και ένας παίχτης που δένεται πάρα πολύ με το κοινό, και φανταστείτε σε ένα παλέ που θα βράζει και θα είναι κυριολεξία η μαύρη τρύπα της Ευρώπης, σας το λέω ειλικρινά δηλαδή, γιατί τώρα που θα γίνει και η καινούρια κερκίδα δεν θα έχει διαφυγή από πουθενά. Οι καινούργιες κερκίδες εκεί στο πέταλο, στο κενό που υπάρχει, θα είναι οι θύρες 11 και 12, να ξέρετε. Εντάξει, δηλαδή ήταν από την 1 μέχρι τη 10, τώρα εκεί θα συμπληρωθούν οι δύο αυτές κερκίδες που θα είναι και λιώμενες, και θα είναι οι 11 και 12, να ξέρετε, και για τα εισιτήρια αύριο μεθαύριο, όσοι δεν προλάβατε να πάρετε διαρκείας, να ξέρετε όταν θα βγάζετε εισιτήρια που θα είσαστε.

Ο Κώστας λέει «Ζουμόκοτες πέθανα ρε Σάγκερ» και γελάει. Ζουμόκοντες, σκοτώσου, πες ό,τι θες.

0: Για να πάμε λοιπόν στον επόμενο. Το όνομά σου?
1: Καλησπέρα.
0: Αμάν, έκατσε ο Αβραάμ.
1: Μου λες, Σαγκή.
0: Για πες.
1: Ένα περιοδικό σήμερα το που είναι, δεν είναι περιοδικό, εφημερίδα είναι.
0: Ναι.
1: Είχε τον Αριστοτέλη.
0: Μάλιστα, ο Αριστοτέλης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τι έκανε? Κατηγορούσε.
0: Τι κατηγορούσε, τον Αριστοτέλη?
1: Ναι.
0: Αυτό το Μεγιστάνα.
1: Μεγιστάνα, ναι. Ακούς, θα έχουμε σύρελ, το καλοκαίρι θα έχουμε σύρελ.
0: Ναι, ναι, βέβαια, σου λέω, θα βγάλουμε πολύ καλά γούστα, ετοιμαστείτε.
1: Κύριε Ξακή, εσείς... αυτά τα βρωμοκάναλα.
0: Ναι, τα βρωμοκάναλα. Φοβερή προπαγάνδα, Αβραάμ, φοβερή προπαγάνδα.
1: Και ο Αντένα.
0: Ναι.
1: Και το Μέγκα. Και το Όπεξ, ότι... Ναι. Ο... Έκανε μεταφύγει, πάω, κύριε Παθαϊκός, η Άκρη, για τον Άνι με τίποτα. Σάκη για τον Άνι με τίποτα.
0: Θα αναγκαστούν, Αβραάμ.
1: Θα τα κρατικά κανάλια.
0: Αβραάμ, θα αναγκαστούν, yeah, αγόρι μου, σε λίγο και θα μιλάνε για τον Άρη. Περίμενε. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Πάρε ξανά μετά, άμα yeah, έχουμε έτσι καλά θεματάκια. Πάμε.
1: Δεν μου λες για το ποδόσφαιρο τι είναι.
0: Τι θες για το ποδόσφαιρο τώρα, γιατί μας ανακατεύεις τώρα, άσε μας να πούμε.
1: Όχι, για παίκτες.
0: Για το μπάσκετ μιλάμε, μην ανακατεύεις τη συζήτηση τώρα. Αυτό λέω. Ναι. Θα σε πω στη δεύτερη ώρα. Πάμε.
1: Όπως είπε και ο Κώστας προηγουμένως. Ένα καλή δεν βγάλανε. Μόνο αυτή. Κανένα δεν.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο στη δεύτερη ώρα. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, αγόρι μου, το όνομά σου.
2: Νίκος, Νίκος.
0: Έλα, Νίκο, σε ακούω.
2: Δεν πειράζει, Σακιά, στο μιλάνε εις βάρος του Γιάννη να φύγει πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι, σου λέω...
2: Αυτό
0: πολύ σωστά μιλάς πάνω στο θέμα ότι προσπαθούν να αποδομήσουν και τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και να τα βάλουν με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Πες, συνέχισε.
2: Να έρθει το γρήγορα και να αρχίσουν κάτω στο. Εκεί τα βγαίνουν τα λαφτά από όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όσο τον μπορούν.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Τόσο θα έρθει πιο γρήγορα.
2: Αλλά αποδείχνει εγώ μια φορά μικρό. Δεν προλάβαμε, όχι να μπούμε μέσα, να πάρουμε τη δίδυο, ούτε κρίκε μπροστά προλάβαμε να κάνουμε. εντάξει, αυτό ήταν κάτι άλλο. Οπότε, νέο γήπεδο εκπληκτικό στον Άρη, δεν υπάρχει άλλη λύση. Και η ομάδα να μεγαλουργήσει βάση του γηπέδου, αλλά και να μπορούμε να βγούμε κάτι σχέδιο. Γιγάντος γιγαντοοθόνη, πιάω γιγαντοοθόνη.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Γιγαντοοθόνη μέχρι να γίνει το καινούριο γήπεδο. Θα σας πω και για το καινούριο γήπεδο. Και βεβαίως το ότι πρέπει να αποφασίσει όλος ο σύλλογος μαζί και είναι μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική για το πού θα γίνει το νέο γήπεδο. Σε χαιρετώ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Γιατί δεν ακούγεσαι και πολύ καλά. Έχεις κάποιο θέμα με το σήμα.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν...

0: Τι λέει ο. Ποιος είναι? Για να δω, ο Λάζαρος. Άντε καλησπέρα, Σάκη μου. Άντε να βγαίνεις, λέει, και στο YouTube. Να σε δούμε, λέει, έξω. Και δεν θα σε πούμε, λέει, ούτε καλημέρα. θα έρθει η εκείνη η ώρα. Θα έρθει, Λάζαρε. Πάμε στο Μάκη. Τι λέει? Καλησπέρα, φίλε μου Σάκη. Καλή εκπομπή, ο Πρόδρομος. Να είσαι καλά, Πρόδρομάρα μου. Πάμε στο Βασίλη. Σάκη, λέει, όλα καλά, λέει, για το Γιάννη και το Θανάση. Για το ποδόσφαιρο θα μας πεις κάτι? Θα σε πω στη δεύτερη ώρα κάτι. Ή εκεί, λέει, πρέπει να πάρουμε, λέει, απόφαση από τώρα ότι θα είμαστε, λέει, κομπάρση πολυτελείας και στο νέο πρωτάθλημα. Θα σου πω, Βασίλη. Πάμε στο Θάνο να τελειώσω λίγο με τα μηνύματα εδώ. Ο Ρόμπισον έχει συμφωνήσει, ρωτάει ο Θάνος. Ναι, έχει συμφωνήσει, Θάνο, ο Ρόμπισον. Η μόνη, πότε, λέει, αναμένουμε ανακοίνωση ή τελική απόφαση? Εγώ νομίζω τέλη Ιουλίου θα μάθουμε αν θα μείνει στο NBA. Και πιο μπροστά. Και πιο μπροστά, Θάνο, θα ανακοινωθεί, όπως σας είπα, κάθε Τετάρτη 19 και 14 λεπτά, 7 και 14. Το 19 και 14 καταλαβαίνετε όλοι σημειολογικά τι σημαίνει. Ο Ρόμπισον, λοιπόν, έχει συμφωνήσει με τον Άρη, εκτός αν βρει συμβόλαιο εγγυημένο από το NBA, που δεν προδιαγράφεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Και καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι ο Άρης θα έχει πια πεντάρια πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή Μπίρτς, Ρόμπισον και βεβαίως από πίσω Αντετοκούμπο, Κώστα και Τανούλη. Πράγματα που ο Άρης έχει να τα δει χρόνια πάρα πολλά. Μη σου πω ότι ακόμα και με την ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη, πάντα ο Άρης έπασχε στη θέση αυτή και τη βγάζαμε με Γουίλτζερ και τα λοιπά. Μόνο όταν ήρθε ο Βράγκοβιτς είχαμε εκπροσώπηση επάξια αυτής της θέσης. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Τι λέει? Ο Κωνσταντίνος μου λέει, λοιπόν, καλέ μου φίλε, οι κούπες Ferrari, λέει, έτοιμες από την μπουτίκ του Μαρανέλο απευθείας. Μένω, λέει, Ελβετία και έρχομαι Θεσσαλονίκη 37 για 2 μέρες, καθώς μετά, λέει, φεύγω διακοπές. Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Πιστεύω να μπορέσουμε να συναντηθούμε στις 37. Το Messenger το ξέρεις, Σάκη, κίτρινο πειρατικό. Στείλε μου μήνυμα και μπορούμε να μιλάμε από εκεί. Αφού πήγες, φίλε, στο Μαρανέλο και έζησες αυτή την εμπειρία ζωής, για μένα είσαι ευλογημένος, να ξέρεις. Και η σύμπτωση ποια είναι? Το είπα κιόλας, σύμπτωση και συγκυρία μαζί. Την Κυριακή που η Φεράρι κάνει την πρώτη της νίκη με Χάμιλτον και κίτρινο κράνος που φοράει, ήρθε και ο Βασίλης Πανούλης εκείνη την Κυριακή στο αεροδρόμιο. Πάμε για κούπες φέτος, άστο. Σάκη, άμα έρθει και ο Ρόμπισον μαζί με τον Μπίρτς, θα φτάσουν τα 2 μέτρα, λέει, θα δίνουμε στους φιλοξενούμενους και Βίξ όταν θα παίρνουν στο παρκέ.
1: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Να δω λίγο βέβαια τα μηνύματα στο post. Μην αφήνουμε παραπονούμενους και αυτούς που στέλνουν μηνύματα στο post. Εδώ έχουμε τον Γρηγόρη που λέει ζούμε για τον Άρη. Ο Θόδωρος, καλή εκπομπή φίλε μου Σάκη, να είσαι καλά Θόδωρέ μου. Ο Γιώργος, όσοι μείναμε από πέρσι τα ταλέντα και καμιά μεταγραφή λέει στην Πτολεμαϊδά, ας ελπίσουμε να πάει λέει κάποιος στην Ιταλία, εννοεί από θέμα μεταγραφών. Καλησπέρα λέει και για το μπάσκετ, ξεχωρίζει η Χαποέλ στον όμιλό μας, κάποιες αρκετά δυνατές ομάδες. Κοίτα να δεις, Γιώργο, εμείς φέτος όντως θα υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατές ομάδες που θα το διεκδικήσουν, αλλά δεν βλέπουμε κανέναν, γιατί πάμε για την κατάκτηση του EuroCup. Θα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα σηκώσει EuroCup και θα το φέρει στην Ελλάδα, και βεβαίως αυτό θα σου δώσει και το εισιτήριο για την EuroLeague. Βέβαια το δίνει και στον φιναλίστ του τελικού. Αυτά είναι κάποιες απαντήσεις για αυτούς που λέγανε ότι θα παίξουν EuroLeague. Ξέρετε για ποιον. Για τον Αριστοτέλη.

τα κερασάκια στην τούρτα βέβαια για τις μεταγραφές στην ομάδα του μπάσκετ θα τα περιμένετε στο τέλος. Και για τον 8ο παίχτη, γιατί θέλει να δει κάποια πράγματα ο Βασίλης Σπανούλης και να ξεδιαλύνουν και κάποιες περιπτώσεις ξένων παιχτών, όπως και Ελλήνων παιχτών.

Και πάμε τώρα να πούμε λίγο για το γήπεδο. Το γήπεδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες όπως είχαμε πει. Θα αλλάξουν και τα παρκέ και βεβαίως η θέση των δημοσιογράφων και οι μπασκέτες και πάρα πολλά πράγματα, αλλά όλο το μείζον θέμα και η απόφαση που θα πάρθει για το πού θα γίνει το καινούριο γήπεδο είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο το διοικητικό κομμάτι της ομάδος. Και φανταστείτε ότι με τις προδιαγραφές αυτές που ο Άρης ανεβαίνει και θα πιάσει στάνταρ που όχι μόνο θα είναι πανελλήνια ομάδα, αλλά θα είναι και μια ομάδα που θα είναι παγκοσμίου φήμης και βεβαίως θα έρχονται να τον βλέπουν από όλη την Ευρώπη αλλά και από όλα τα μέρη της γης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γήπεδο πρέπει να γίνει, πόσο χιλιάδων θέσεων και σε ποια τοποθεσία θα είναι η κατάλληλότητα.

0: Και πάμε να πούμε λοιπόν τις ομάδες μετά την κλήρωση που έγινε στο EuroCup και από εκεί και πέρα θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η Le Mans στη Γαλλία, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, η Μπούργκος στην Ισπανία, η Τσεντεβίτε στη Λουμπλιάνα, η Τορτόνα στην Ιταλία, η Ροστόκ που είναι στην Γερμανία και βεβαίως η Ρίγα στην Λετωνία. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε εντός και εκτός έδρας. Κανονίστε όσοι μπορείτε να απολαύσετε κάποιο ταξιδάκι από αυτές τις χώρες και μετά βεβαίως είναι τα παιχνίδια στις δύο νίκες, δηλαδή το πολύ να γίνονται τρία παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στον τελικό.
1: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
12: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
16: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
17: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
18: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
23: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
24: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
25: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
26: Αχ, πίνασα.
27: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
26: Και από πού θα παραγγείλουμε?
27: από το Food for You.
0: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
27: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
27: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
27: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
27: Food for You,
1: το δικό μου αγαπημένο.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθόματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
8: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Επανέρχομαι για τη δεύτερη ώρα και πάμε λοιπόν να σας ακούσω έτσι μέσω των μηνυμάτων. Πάντως λέει αυτό το τραγούδι με βγάζει ρίγος, άρα καψούρα, λέει ο Κώστας για το τραγούδι, και ξέρετε ποιος είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Για αυτούς λέει που αντέχουν και ο λαός του Άρη έδειξε τόσα χρόνια πως όχι μόνο αντέχει και άντεξε, αλλά διαπρέπει κιόλας στο πάθος και την τρέλα, και από εδώ και πέρα έχουν να δούνε μία λέλαπα οπαδική που θα ξεσηκώσει γενιές και γενιές, και τώρα αλλά και στο μέλλον. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

και αλήτες και επαναστάτες. Οι αλήτες με την καλή έννοια, την αλήτικη αυτή αγάπη, αυτό το πάθος με την τρέλα.

0: και πού να φτάσουμε στη μέση του έργου με Νίκο Γκάλη στα επίσημα σαν πρόεδρο, με Βασίλη Σπανούλη προπονητή και Γιάννη Αντετοκούμπο στο παρκέ. Και όταν θα είμαστε έτοιμοι για να σηκώσουμε τη Euroliga, εκεί, εκείνη τη χρονιά θα έρθει και θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Πάμε λοιπόν στα επόμενα μηνύματα, στην Τώρα. Ροστόκλη, την καλησπέρα μου, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Τώρα. Εκεί στο Ροστόκλη λοιπόν, άμα θα ανεβούμε, θα σε βρούμε κιόλας. Γιατί η Τώρα είναι στη Γερμανία, εκεί ζει. Και πάμε στον Κωνσταντίνο. Να τα πούμε στο ραδιόφωνο, ναι, λέει, το κάνω κάθε χρόνο αδερφέ, άρρωστος φεραρίστας. Ιταλία και Γαλλία, εγώ θα πάω, λέει, εισιτήρια να δούμε πώς θα βρούμε. Ιταλία και Γαλλία, δηλαδή θα πας στην Τορτώνα και στη Λεμάν, μάλιστα. Κι άσου ρε φίλε, είσαι ωραίος. Θα βρούμε εισιτήρια, αδερφέ.
1: Για όλους είσαι, για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν. Ρε Άρη μου είσαι, παράξενη αγάπη, οι πίκρες πολλές και λίγες.

0: και Παμπέδων, Κορασίδων και Παγκορασίδων πραγματοποιήθηκε λύσεις 36 στην πόλη των Γρεβενών. Να λοιπόν ακόμα ένα ενθαρρυντικό μέσα από την οικογένεια του Άρη που μας δείχνει το πόσο ενεργοί είμαστε σαν σύλλογος και το τι έχει να παρακολουθήσει όταν αυτός ο σύλλογος εναρμονιστεί με το πάθος και την τρέλα των οπαδών του και έρθουν στο ίδιο επίπεδο του πρωταθλητισμού. Γιατί ο μόνος που κάνει πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο λαός του Άρη. Πάει λοιπόν το μπάσκετ τώρα να ταυτιστεί με τον λαό του Άρη και περιμένουμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Και συνεχίζουμε. Οι βλέψεις του Βασίλη Σπανούλη είναι για μια ομάδα και παίχτες που θα παίζουν σε πάρα πολλές θέσεις, και όπως σας είπα και την Τρίτη, και θα τα ξαναπώ τώρα για όσους δεν ακούσανε, η κάθε θέση μέσα στην πεντάδα έχει και από τρεις μνηστήρες. Και είναι η θέση του playmaker, που ξεκινάμε με τον βασικό, με τον Dimitrijevic, και από εκεί και πέρα υπάρχει ο Mitru Long και ο Πουλιανίτης. Βέβαια αυτή τη θέση μπορούν να την παίξουν και ο Μόργαν αλλά και ο Μποχωρίδης. Πάμε στη θέση 2, που είναι η θέση που θα έχει βασικό τον Μόργαν. Από εκεί και πέρα θα είναι και ο Μίτρου Λόγκ, θα είναι και ο Μοκόκα που μπορεί να παίξει και στην θέση 3, θα είναι και ο Μποχωρίδης. Πάμε μετά λοιπόν στην θέση 3 με Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλο, Μποχωρίδη, Λιντέλ, ακόμα και Νουά. Και βεβαίως στην θέση 4, που θα είναι και ο Νουά και ο Λιντέλ

και ο Χαραλαμπόπουλος και βεβαίως ο Νουά. Και τελειώνουμε με την θέση 5 που είναι ο Μπίρτς, ο Ρόμπισον, ο Αντετοκούνμπο και ο Τανούλης.

Βασίλης επιμένει, με στέλνει μήνυμα να πω πάλι για το ποδόσφαιρο. Τι θες να πω ρε Βασίλη για το ποδόσφαιρο? Τι θέλεις? Πες μου τι θες να πω. Γράψε, τι θες να σου πω για το ποδόσφαιρο? Να σου πω ό,τι θες. Τι θες να σου πω για το ποδόσφαιρο? Να σου πω αυτά που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο? Ότι και ενδιαφερόμενος και συζητήσεις γίνανε για το ιδιοκτησιακό και πέρσι και φέτος και στο μέλλον. Και δεν τελειώνει η δουλειά. Τι θες να σε πω παραπάνω δηλαδή? Κανονικότατα έγινε συνάντηση για να κλείσει δουλειά πέρσι. Δεν έγινε. Φέτος το ίδιο. Προτού τελειώσει κιόλας το πρωτάθλημα ήταν να τελειώσει η δουλειά. Σας το είπα και την Τρίτη. Και στο μέλλον γίνονται κινήσεις για να δούμε επιτέλους να αλλάζει όλη αυτή η ατμόσφαιρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

0: παιδιά και γυναίκα.
1: Λέει ο Βασίλης, σε όλο τον κόσμο λέει ασχολούνται με την μπάλα εκτός από εμάς. Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Εκτός από εμάς, γιατί ο κόσμος δεν θέλει. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές και ήμουνα και αυτός που το είπα έτσι στην κυριολεξία με δύο κουβέντες, κουράστηκε να στεναχωριέται. Και μου λέει κιόλας ο Νίκος τότε, όταν, γιατί τώρα είμαι και μόνος στο στούντιο, μου λέει με δύο κουβέντες λέει τα είπες όλα. Αυτό είναι. Τι θες τώρα, ο κόσμος δεν θέλει να ακούει. Όχι για το ποδόσφαιρο, δεν θέλει να ακούει για τα πεπραγμένα. Πονάει η καρδιά του, αγαπάει το ποδόσφαιρο, θα πάει στο γήπεδο, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και όλα αυτά, αλλά περιμένει να ακούσει την ευχάριστη είδηση. Τι θα κάνει, θα στηρίξει μέχρι να γίνει η αλλαγή. Και πού καταλήξαν, λέει, πες μας για ποιο λόγο δεν έκλεισε η δουλειά. Για ποιο λόγο δεν κλείνουν οι δουλειές. Δεν το καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν κλείνει. Στο οικονομικό δεν έκλεισε η δουλειά. Είναι απλό. Τόσες οι υποχρεώσεις, τόσα θέλω εγώ, τόσα σου δίνω εγώ, συν τις υποχρεώσεις. Παζάρια αυτά, εκείνα τ' άλλο δεν έκλεισε.

0: Τώρα από εκεί πέρα να περάσουμε στα, να το πω έτσι, στα φυσιολογικά της προετοιμασίας. Η ομάδα είναι στην Τολεμαίδα, έχει γύρω στους 30 παίχτες εκεί μαζί με τους νεάρους. Προετοιμάζει την ομάδα ο Γρηγορίου, έχουν κλειστεί φιλικά με Μόντσα, με Νάπολη και όλα αυτά που θα έχουμε στην συνέχεια. Και θα περιμένουμε να γίνει κλήρωση, θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι προεδρεύων στη Super League, γιατί η ψηφοφορία έκλεισε 7-7. Να δούμε αν θα περάσει το format 1-6 και πάει λέγοντας. Τώρα με ρωτάς, ας πούμε, γιατί δεν έκλεισε. Σου το είπα πάρα πολύ απλά και λαϊκά γιατί δεν έκλεισε. Εντάξει. Για να μην νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να μας ταΐσουνε παπά ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας για τον Άρη. Για τον Άρη ενδιαφέρονται συνεχώς. Εντάξει. Τώρα το θέμα είναι και ούτε θα σταματήσουν να ενδιαφέρονται. Αλλά παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια, συμφέροντα και τα λοιπά, που εμείς δεν μπορούμε να είμαστε μέσα εκεί. Και λέει ο Βασίλης, συνεχίζει, πέστα ρε Σάκη, λέει, πέστα, γιατί λένε, λέει, κάποιοι, μα ηρωνικά κιόλας, ότι ουρές κάνουν, λέει, οι επενδυτές έξω από τα γραφεία του Άρη και ότι δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, τα λέω. Γι' αυτό τα λέω, για τον κόσμο τα λέω. Γιατί εμένα προσωπικά μου είπε κάποιος αυτές τις συζητήσεις και στην μία από τις δύο ήτανε και μέσα.
1: Τρόμος, κραυγή και φωτιά, αυτοί που κρατάνε ζωντανή την ελπίδα μέχρι να έρθει η ώρα του Άρη ξανά στην πόλη αυτή που ποτέ...
0: Η ίδια Βασίλη λέγανε και για τον μπάσκετ. Και ποιος θα έρθει και αυτά και τώρα τα δύο τα μεγαθύρια, η Αγγελόπουλη με τον Γιαννακόπουλο και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Η αγορά είναι αγορά γενικά, θα το πω, και πάντα θα υπάρχουν αγοραστές και πάντα θα υπάρχουν πολίτες. Στείτε για ένα σύλλογο σαν τον Άρη. Από εκεί και πέρα είχαμε μείνει πίσω στο θέμα του ΑΣΥΓΜΑ και στο κατά πόσο ο ΑΣΥΓΜΑ μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις που πρέπει να επηρεάσει καταστάσεις, έτσι, γιατί είναι... Ο ΑΣΥΓΜΑ, να το πω έτσι, είναι ο ρυθμιστής πάνω στο θέμα του οικοπαίδου, συνάμα γηπέδου, που έχει ορίσει σαν προϋπόθεση ο επενδυτής του.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς και επανέρχομαι, γιατί έχω και ένα μήνυμα από το Θάνο που με λέει δώσε μου μία απάντηση για το Ρόμπινσον, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν Θάνο, το επαναλαμβάνω, ο Ρόμπινσον έχει κλείσει με τον Άρη, έχει συμφωνήσει, απλώς του δώσαν το περιθώριο ότι αν βρει εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, τότε μπορεί να σπάσει συμφωνία μόνο γι' αυτό το λόγο. Εγγυημένο συμβόλαιο, όχι μηνών, ένα, δύο και τρεις μήνες και τέτοια, εγγυημένο για όλο το χρόνο.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐα στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και μετά τον κοσμηματοπολείο του Στέλιου του Τζομάκου, περνάμε στα καταστήματα μάλλον ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go, που βρίσκονται εδώ στην περιοχή Χαρελάου, το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο για τηλεφωνικές παραγγελίες 2310-303-570, και το δεύτερο στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ, και αυτό από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες, 2310-301-144. Όποιος σας βολεύει λοιπόν. Πάμε και μιλάμε τώρα για πάνω από 3.000 προϊόντα. Φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Και στηρίξτε τους χορηγούς του Yellow Radio για να υπάρχει και να μπορούμε να ακούμε συνεχόμενα για την ομάδα που αγαπάμε.

0: Και πάω τώρα στα μηνύματά σας. Στα... Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τον DJ Στέλιος. Γεια σου ρε Στελάρα, αγόρι μου. Έχουμε νεότερο, λέει, για τον ΟΑ. Κοίτα να δεις, με τον ΟΑ έχει υπάρξει μια... έτσι, να το πω, μια ψύχρανση με όλα αυτά που έγιναν με τον μάνατζερ του. Από εκεί και πέρα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια πρόταση που θα μπορέσει να ικανοποιήσει το buyout και έτσι ο ΝΟΑ θα συνεχίσει στον Άρη. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω μετά ότι θα ζεσταθεί το κλίμα, θα εξομαλυνθούν όλες αυτές οι διαφορές που υπάρχουν και δεν θα έχουμε περαιτέρω θέματα. Όλη η δουλειά ήταν, να το πω έτσι, γιατί είχε γίνει μια συμφωνία με τον ΟΑ να είναι το ο προεξέχον, να το πω έτσι, παίχτης της νέας ομάδος του Άρη, αλλά τα πράγματα άλλαξαν και από πρώτος μπορεί να γίνει και ο 8ος ξένος ή ο 7ος ξένος μέσα στην οκτάδα. Και βεβαίως και κάποιες ειρήνες έτσι δήθεν από τη Βιλερμπάν ότι θα πάρει εκεί μεγαλύτερο συμβόλο και θα πληρώσει η Βιλερμπάν το buyout και θα παίξει στην Ευρωλίγα και όλα αυτά, τον επηρεάσαν όπως και ο μάνατζερ του και είχαμε όλα αυτά που είχαμε. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα. Υπήρχε και ένα όριο μέχρι στις αρχές Ιουλίου, δεν βρέθηκε κάτι λοιπόν και ο ΝΟΑ συνεχίζει κανονικά στην ομάδα μας 99,9% εκτός απροόπτου. Τώρα πάμε στο επόμενο μήνυμα που είναι ο Μαργαρίτης. Το πρόβλημα, λέει, είναι αδερφέ το ότι το ακούμε μέσα από το ραδιόφωνο το ποιος να έρθει. Α, λες πάνω σε αυτό που είπε ο Βασίλης ότι ακούγονται από μερικούς ότι έλα ρε ποιος θα έρθει και ξέρω εγώ. Εντάξει ρε φίλε, να σε πω κάτι. Δεν μπορούν όλοι να συμφωνούν μαζί μας. Τι να κάνουμε τώρα. Εσείς όποιον θέλετε ακούτε, όποιον θέλετε δεν τον ακούτε. Αν είναι δυνατόν να συμφωνήσουν τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι όλοι σε κάτι κοινό. Τώρα αν πούμε ότι εμείς εδώ είμαστε 1 εκατομμύριο Αριανοί, είναι δυνατόν να συμφωνήσουν 1 εκατομμύριο Αριανοί σε κάτι. Άλλοι θα λένε αυτό, άλλοι θα λέω, από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι θέλει ασπάζεται. Χαιρετίσματα στην καλύτερη εκπομπή του Άρη και αφού είναι ουσιαστική η εκπομπή κατά τη γνώμη μου, δεν πειράζει που δεν είναι μεγάλη σε διάρκεια. Τέλος, συζητήσεις, λέει, για πώληση της ΠΑΕ όντως γίνονται, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Κάρι, λέει, δεν πολύ ψήνεται να πουλήσει. Γιώργος, λέει, από περιοχή Καφτατζόγλιο. Μάλιστα. Να λοιπόν, ορίστε Μαργαρίτη, μια αυτή του Γιώργου, μια άποψη ότι το βάρος το ρίχνει στο ότι ο Κάρι λίγο πολύ δεν θέλει να πουλήσει. Τώρα, αν θυμηθείτε τη συνέντευξη τύπου την περσινή, είχε πει ότι εγώ θα πουλήσω σε κάτι πολύ μεγάλο. Δεν θα πουλήσω σε κάτι που είναι σαν και εμένα ή λίγο παραπάνω από μένα, γιατί άμα είναι αυτά τα λεφτά τα βάζω και εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, από τα δύο αυτά που μου έχουν πει εμένα ότι ενδιαφέρθηκαν και συζήτησαν και φτάσαμε ας πούμε πολύ κοντά, αλλά στο τέλος χάλασε η δουλειά, το ένα είναι πολύ μεγάλο όμως. Δηλαδή το άλλο μπορώ να πω ότι ήταν στην ίδια μοίρα, το ένα όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάμε στον Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ Άρης, λέει, και Μίλιο Ιερό, θα το βάλω και αυτό Ιγκόρ. Να διαβάσω λίγο ένα του Βασίλη, ένα μήνυμα και μετά θα το βάλω. Καλησπέρα Σάκη Αλάνη, καλή εκπομπή, ετοιμάζω, λέει, μεγάλα γλέντια με την ομαδάρα μας στο μπάσκετ. Πιστεύεις, λέει, όμως θα αποκτηθεί 8ος ξένος παίχτης και θα ήθελα, λέει, τη γνώμη σου για το σχόλιο του Διαμαντίδη για το πισωγύρισμα. Καλά, αυτό ήταν η πιο άστοχη τοποθέτηση που μπορεί να υπάρξει, φίλε μου. 8ος παίχτης βέβαια θα αποκτηθεί, εννοείται ότι θα αποκτηθεί 8ος παίχτης. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν θα αποκτηθεί. Μπορεί όμως να αργήσει. Μπορεί δηλαδή να περιμένει κάτι πάρα πολύ καλό ο Σπανούλης και να το αργήσει λίγο για τον 8ο παίχτη. Μπορεί να θέλει να δει κιόλας αν υπάρχει κάποιο κενό και να δούμε με ποιον παίχτη θα ασχοληθούμε. Για το θέμα του Διαμαντίδη, τα είπαμε και τότε που το εξέφρασε ότι όχι μόνο ήταν άστοχο, αλλά ήταν και πάρα πολύ κακό και κακεντρεχής η τοποθέτησή του. Δεν αρμόζει. Αλλά καταλαβαίνετε όλοι τώρα που πήγε στον Παναθηναϊκό γιατί έγινε αυτή η τοποθέτηση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να το καταλάβετε γιατί έκανε αυτή την τοποθέτηση τότε. Λοιπόν, πάμε στον ακροατή. Για να δω ποιος είναι, ναι.
1: Καλά, Μαριά Δημήτρης.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
1: Αναρωτιέσαι φίλε γιατί ρωτάνε και ανησυχούν. Όχι οι άλλοι. Όχι οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι δικοί μας,
0: ναι,
1: για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο καημός μας, Άκη.
0: Ναι ρε Δημήτρη μου, είναι αγόρι μου, είναι, δεν είναι.
1: Ένας ολόκληρος λαός ζει και περιμένει υπομονετικά χρόνια για χρόνια, δεκαετίες, ναι, ένα τίτλο εκεί.
0: Έτσι, σωστό.
1: Και επιμένει με τον ένα και με τον άλλον και με όποιον ιδιοκτήτη να ελπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν κουράστηκε να ελπίζει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και επειδή τα λεφτά δεν είναι μόνο αυτά που έλειψαν όλα τα χρόνια του Θόδωρου,
0: mm-hmm,
1: αλλά τα μυαλά, τα σωστά μυαλά, τα ειδικά μυαλά και η διαχείριση των χρημάτων, κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουμε όνειρα. Οι αντοχές όμως δεν είναι ίδιες για όλους.
0: Εννοείται.
1: Ούτε υπομονή. Πόσο μάλλον σε κάποιους από εμάς που τονίζαμε τα λάθη όταν οι πολλοί πανηγύριζαν κάθε καλοκαίρι για το καλύτερο roster φεύγει όλων των εποχών. Παρ' όλα αυτά εκεί θα είμαστε πάλι. Δεν αφήνουμε την ομάδα με τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά.
1: Πήρα και το διαρκές φίλε.
0: Καλά ξηγήθηκες. Πολύ καλά
1: ξηγήθηκες. Και περιμένω το θαύμα. Εξάλλου και κάποιος νέος ιδιοκτήτης, κάποιος νέος ενδιαφερόμενος, κάτι θα πρέπει να δει στην κερκίδα. Καλό απόγευμα, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μετά το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία

Μετά λοιπόν το τηλεφώνημα του Δημήτρη, μετά το τραγούδι αυτό από τον τα τραγούδια του Ιγκόρ και του Όντι και τα λοιπά και του Θόδωρου αυτό που παίζει και όλα αυτά που έχουμε πει, εμείς θα είμαστε εκεί στις επάλξεις, θα είμαστε κοντά στην ομάδα που αγαπάμε και θα περιμένουμε να γίνει το καλύτερο όπως έγινε στο μπάσκετ και στον Αλφα Σίγμα.

Έχετε λοιπόν, αν σας τσίκλισε μέσα το συνέστημα, έχετε ένα τεταρτάκι ακόμα, είτε με μήνυμα είτε με τηλέφωνο, να πείτε αυτό που αισθάνεστε, αυτό που νιώθετε. Είναι αυτό που είπε και στο, μάλλον αυτό που είπε, αυτό που έγραψε στο τέλος του βίντεο η ΚΑΕ με τη λέξη νιώθεις. Όταν νιώθετε λοιπόν, τότε μόνο μπορείτε να καταλάβετε το τι εστί αγάπη.

0: Τώρα στο θέμα του ΑΣΥΓΜΑ να περάσουμε και εκεί στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, γίνονται προσπάθειες για να έχουν αξιοπρεπείς παρουσίες όλα τα τμήματα, να βρεθούν χορηγοί και υπάρχουν και πάρα πολλά group όπως το Aris Alliance και το Support Club που ενισχύει συνεχώς τον ΑΣΥΓΜΑ και βεβαίως ο κόσμος με τα διαρχείας. Από τον ΑΣΥΓΜΑ γίνονται προσπάθειες σε όλα τα μέτωπα. Τώρα όταν αυτές οι προσπάθειες θα καρποφορήσουν, θα ακούσουμε και το ευχάριστο νέο είτε για το γήπεδο είτε για την αλλαγή ιδιοκτησίας στο ποδόσφαιρο. Πάντως να το πάρουν όλοι, έτσι να το πω, χαμπάρι, ότι δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στο ποδόσφαιρο αν δεν υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας.
1: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

στην ομάδα του μπάσκετ παίχτες όπως ο Τανούλης, ο Μποχορίδης, ο Πουλιανίτης, παίχτες που θα θα διαμορφώσουν τα αποδυτήρια, θα δώσουν σε όλους να καταλάβουν, σε αυτούς που έρχονται, δηλαδή τους καινούριους, σε τι ομάδα έρχονται. Και βεβαίως όταν θα αντικρίσουν και τον κόσμο από κοντά, θα καταλάβουν ακόμα καλύτερα που ήρθανε. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε μαγικές στιγμές και με τους παίχτες που έχει επιλέξει ο Σπανούλης μαζί με τον Ζήση, γιατί είναι παίχτες που παθιάζονται και νιώθουν με πολύ μπάσκετ μέσα τους. Φανταστείτε να τους καλλιεργηθεί και το συνέστημα για την ομάδα που παίζουν, ακόμα περισσότερο βλέποντας το παλέ κατάμεστο σε κάθε αγώνα.

η οικογένεια Αντετοκούνμπο αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση και να μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάου, γιατί σε όλη τη ζωή έχουν μάθει να παλεύουν και θέλουν να κατακτήσουν πρωτιές και θέλουν να κάνουν τον Άρη πρώτο. Δεν ήρθαν για να είναι δεύτεροι.

0: ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη.
1: Αυτός ήταν βέβαια και ο λόγος που και ο Σπανούλης είπε το ναι. Και βεβαίως αυτό προσπαθούν να αποδομήσουν οι άλλοι, γιατί όταν είχε αναφερθεί τότε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ότι όσο είναι ο Σπανούλης στην Εθνική, ναι θα παίζω, γιατί βλέπει το πνεύμα του νικητή και την οτροπία και εκεί που θέλει να παίζει θέλει πάντα να κερδίζει. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να αποδομήσουν όλοι οι άλλοι, γιατί βλέπουν ότι χάνεται η πρωτιά σιγά σιγά. Αυτό μην τρώτε τον παπά με όλα αυτά που συμβαίνουν εναντίον του Σπανούλη και εναντίον της οικογένειας.

να σας δώσω και κάποιες ακόμα έτσι αισιόδοξες απόψεις, ότι αυτή η οικογένεια μπορεί να παίξει και όχι μόνο βέβαια στο μπάσκετ, αλλά μπορεί να παίξει και μεγάλο ρόλο και στο θέμα του ποδοσφαίρου.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Σάκη, ο Γιάννης είμαι, έλα.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνει.
1: Αβραάμ έχουμε.
0: Τι, ο Αβραάμ πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος, εντάξει.
1: Είναι... Δύο έχουμε, ένα του ραδιοφώνου θέλει.
0: Ναι. Και ένα στην ΠΑΕ.
1: Στην ΠΑΕ. Θα έχουν συνεργασία ρε.
0: Λες.
1: Λες
0: να είναι συγγενής με, το, με τον Αβραάμ.
1: Κι αν έρθει στο γήπεδο ο Αβραάμ θα γίνει χαμός.
0: Εννοείται ρε φίλε, θα
1: δοθεί. Θα τους βάλουμε σε συνάντηση μεταξύ τους.
0: Ναι, θέλω χειραψία μεταξύ των δύο Αβραάμ.
1: Έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, μια χαρά τα πάμε έτσι. Στο μπάσκετ μια χαρά. Και αυτός ο Μόργαν φαίνεται τρομερός, έτσι.
0: Ο Μόργαν είναι ένας παίχτης, φίλε, πολυδιάστατος, που όχι απλά είναι ένας σκόρερ, ένας φωνιάς, ας πούμε, από την γραμμή των...
1: Θέλει να μάθει πολλά και από τον αυτόν, και από τον Σπανούλη.
0: Καλά, εννοείται. Τον κάθε παίχτη αυτόν που βλέπεις, ο Σπανούλης θα τον αυξήσει την απόδοσή του σε μέγιστο
1: βαθμό. Θα τον εψυχώσει με λίγα αυτό.
0: Θα δίνει παραπάνω από το 100%.
1: Τεχνικά θέματα και αμυντικά, ναι. Και σε πολλά θέματα, ναι.
0: Πάρα πολλά. Μα εκεί εμείς... πώς να πω, περιμένουμε από το Σπανούλη ότι θα ανεβάσει την ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή
1: οι επιλογές είναι πάρα πολύ καλές. Το θέμα είναι να βγουν στο παρκέ εκεί πέρα που λέμε. Κατάλαβες?
0: Ναι, εντάξει. Μόλις φτιάξει η χημεία της ομάδας και όλοι αυτοί οι παίκτες μπορούν, ναι, να συνεργαστούν, ναι, άψογα, θα δούμε μεγάλα πράγματα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και περιμένω και το Τανούλη, σαν Έλληνα, να πούμε, να βοηθήσει εκεί πέρα. Είναι ψηλό το παιδί. Και εντάξει, προέρχεται από τραυματισμό σοβαρό.
0: Ο Τανούλης, δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς αισθάνεται. Αισθάνεται σαν τάβρο σε ιαλοπολείο. Δηλαδή,
1: αυτό είναι, αυτό. Ναι. Αυτό περιμένω.
0: Με όλο αυτό που έπαθε πέρσι.
1: Αυτός τι ύψος έχει, 2-10, 2-12,
0: ναι,
1: πόσο έχει.
0: 2-10.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Για...
0: Μόνο μια χαρά.
1: Θα τα σπάει τα καλάθια, άντε. Έτσι το βλέπω. Τάβρος θα γίνει, όπως το λες.
0: Έγινε, αγόρι μου.
1: Έγινε, άντε και αλλαγή περιμένουμε. Στην ΠΑΕ.
0: Εντάξει, γιατί... αυτό όμως δεν μπορούμε να το... πώς να σου πω, να το προσδιορίσουμε χρονικά, κατάλαβες.
1: Χρονικά, εγώ δεν βλέπω να τα παρατάει αυτός. Αυτός δεν βλέπω να τα παρατάει. Εκεί είναι ότι τρελαινόμαστε, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάξει το πώς να σου πω, όλη αυτή
1: η
0: την
1: παρουσία
0: ατμόσφαιρα.
1: Του Grant, όλοι λένε ότι αυτό ίσως φέρει κάποια αλλαγή, δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει αυτό.
0: Αυτά είναι σενάρια φανταστικά αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα συγκεκριμένο. Κατάλαβες.
1: Θα δούμε. Θα περιμένουμε. Μακάρι να γίνει.
0: Αυτό πόσο πιο σύντομα γίνεται. Μπορεί να το περνάνε και κάποιοι επίτηδες αυτό.
1: Μπορεί, ίσως.
0: Ναι. Κατάλαβες.
1: Να μην πέφτουμε σε παγίδες μονάχα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, έγινε Σάκη.
0: Να σε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Να
1: σε χάρηκα καλά που μίλησαμε, έτσι.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου. Να σε καλά. Γιάννη. Έτσι καλώ είσαι και ο τελευταίος, ναι, γιατί ναι, πήγε και 8 παρά. Έγινε, σε λίγο έγινε. Αλλάζουμε. Να μην έρχεται ο επόμενος ο Μίλτος. Λοιπόν, αυτά κλείνω για τις γραμμές. Τα μηνύματα τα είδαμε όλα. Θα σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Πιστεύω. Όχι, μάλλον την άλλη Τρίτη δεν θα είμαι εδώ την άλλη εβδομάδα, συγγνώμη. Και θα τα πούμε τώρα την μεθεπόμενη εβδομάδα ξανά μαζί και πιστεύω με μπόλικα νέα και βεβαίως με όλο αυτό την έρευνα που θα κάνω για να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα και της ΚΑΕ και της ΠΑΕ και του ΑΣ. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
9: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
8: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
9: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
9: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
8: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
9: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
8: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μίλτος Αυγερινός, Yellow Radio, 101,7 στα FM και η εκπομπή Κίτρινο Σουκού της Πέμπτης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με ελληνική μουσική και τραγούδια. Πάρτε τηλέφωνο, ξέρετε εσείς. Τι λέει το καλοκαιράκι, πάει καλά, πάει καλά. Πολλές φωτιές τώρα εδώ γύρω-γύρω στη Θεσσαλονίκη, πολλά γίνονται. Να προσέχουμε, γιατί και στο Καλοχώρι είχε σήμερα μια μεγάλη φωτιά σε ένα εργοστάσιο. Αποθήκη λοιπόν. Εμείς πάμε να ανοίξουμε λίγο διάθεση με ελληνικά τραγούδια και μουσική και θα κάνουμε εδώ τις αναφορές μας στον Άρη, φυσικά, που αλλού.

Σε μία εβδομάδα περίπου, τι μία εβδομάδα ακριβώς είναι, 5η 16 Ιουλίου στις 9 η ώρα θα γίνει κλήρωση της στοίχημα Super League για την περίοδο 2026-2027. Θα γίνει ζωντανή μετάδοση από τον Nova Sport, όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε και έχετε κανένα γκάιλε. Με 14 ομάδες που θα βρεθούν στην κληρωτίδα. Αν νομίζετε ότι θα γίνει καμιά καλή κλήρωση, εντάξει, είστε γελασμένοι. Αυτά έχουν αποφασιστεί και θα βγάλουν αυτά που στέλνουν τους αγώνες τους όλοι αυτοί και θα γίνει πάει έτσι. Άντε, δώσε πράγμα. ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΜΠΟΑΚ Παναθηναϊκός, Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος, Ατρόμητος Κηφισιά, Αστέρας Άκτορ, Πανετολικός Καλαμάτα, Ηρακλής. 26 αγωνιστικές λοιπόν της κανονικής περίοδου. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα

Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Να είστε σίγουροι πως όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει θέληση.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σου.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, Μίλτο?
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε.
0: Στη θάλασσα είσαι?
1: Όχι.
0: Στο γυμναστήριο?
1: Στη ξηρά.
0: Παλεύεις με τα σίδερα, τι κάνεις?
1: Όλα, όλα τα κάνω. Τι γίνεται?
0: Καλά, μωρά, αγόρι, μισή που είσαι.
1: Καλά, καλά. Περιμένουμε να δούμε, θα το παλέψουμε φέτος με τα γραφικά ή όχι. Στο ποδόσφαιρο.
0: Όλο και κάτι θα γίνει, σιγά, όλο και κάτι θα γίνει. Περίμενε. Μ' ακούς?
1: Έλα, σε ακούω. Εσύ δεν μ' ακούς, ε?
0: Τώρα σε ακούω, τώρα καλύτερα έρχεσαι.
1: Λοιπόν, λέω με τα γραφικά.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να γίνει κάτι. Θα έχουμε κάτι ή δεν θα έχουμε τελικά? Θα περιμένουμε πάλι τα ίδια, μία από τα ίδια όπως πέρυσι?
0: Θα περιμένεις. Θα περιμένεις μία από τα ίδια. Εν αναμονή διατελούμε.
1: Τι να πω, ρε, τι να πω. Δεν έχουμε και τίποτα να πούμε. Στο ποδόσφαιρο δηλαδή έχουμε μείνει στάσιμοι να πούμε. Περιμένουμε κάτι στόπερ να έρθουν. Τι γίνεται?
0: Στον δρόμο είναι.
1: Έχουμε τους πιτσιρικάδες.
0: Στον δρόμο είναι. Ξεκινήσαν από τα μουδανιά με τα πόδια. Τώρα, άμα τους πάρει κανένας το στόπ, θα έρθουν και αυτοί.
1: Θα φτάσουν μέχρι το Καρυλαίο? Θα προλάβουν?
0: Θα προλάβουν. Άμα δεν μείνουν πουθενά αλλού,

0: Έχει ένα σωρό χωριά στο δρόμο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μην ξεχαστούν και είναι ψαράδες τίποτα και πάνε στη θάλασσα τίποτα.
0: Άμα πάνε στη θάλασσα θα τους φάνει η λαγοκέφαλη, οπότε πάλι θα γυρίσουν εδώ. Δεν ξέρω, τίποτα δεν κουνιέται, δεν κουνιέται τίποτα.
1: Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα να πίεσεις, δεν γίνεται. Μονάχα η προετοιμασία που είναι εκεί στην Πτολεμαϊδα.
0: Αυτό είναι, εντάξει, κάτι είναι εκεί.
1: Κατάλαβες, κάτι είναι και αυτό, κάνουν από μόνες προπόνηση, αλλά...
0: Έχουν εκεί πέρα κάτι, παίζουν.
1: Έχουν κλείσει φοράνε... κάτι φιλικά προς την Ιταλία, εντάξει. Από τερματοφύλακες δεν έχουμε, Μίλτο,
0: είτε έχουμε είτε δεν έχουμε, εμείς τα γκολ τα τρώμε, οπότε τι να πληρώνεις τζάμπα.
1: Τη θέση μας τη ξέρουμε, σταθερή είναι, δεν
0: χρειάζεται. Πέμπτη θα βγω, ό,τι και να γίνει πάλι. Πέμπτη θα βγω. Θα τρέχουν οι άλλοι, θα τρέχουν από εδώ, θα κάνουν, θα σκίζουν. Να διαιτησίες, να δε τέτοιο. Τσάπου άρεσε πέμπτο.
1: Πάρε μία φραπάρα εκεί πέρα και τελείωσε.
0: Να πέμπτος κάτσε εκεί πέρα.
1: Άμα άρεσε με τον ίδιο και με τον ίδιο, δεν μπορείς να δέξει. Αν δεν έχει κατάσταση, δεν γίνεται τίποτα.
0: Να τώρα πάλι χαλάει ο κορμός της ομάδος. Είχαμε τον Σούμπερκ που ήταν δύναμη πίσω, φεύγει. Είχαμε τον άλλον, φεύγει τώρα. Εντάξει, χαλά τον κορμό της ομάδος, έτσι δεν λέει.
1: Πάρε και μια φούρνο, όχι ο κορμό μονάχα. Ναι. Να ψηθεί η δουλειά.
0: Πες το ψέματα. Να παίρνουμε κανένα κορμό σου.
1: Ευτυχώς που έχουμε το Σιάο εκεί πέρα να πούμε στο μπάτσι και κάτι λέμε, κάτι είμαστε λίγο, έτσι, λίγο πιο χαρούμενοι.
0: Κοίταξε, από δύο μάτια έχουμε. Και άλλα,
1: μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους βλάχους πέφτει χιόνι. Άστα να πάνε να πούμε.
0: Θα δούμε και εκεί πέρα.
1: Άστα να πάνε. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση δεν γίνεται τίποτα.
0: Κοίταξε να δεις, δεν φτάνουν μόνο και τα ονόματα. Θέλει να παίζει και μπάλα, είδες τι έπαθει η Εθνική. Δεν είναι μόνο να κάνεις τέτοια πράγματα, πρέπει να παίζει και μπαλίτσα. Άμα δεν παίζει μπαλίτσα.
1: Το τόπι, αν δεν το ξέρεις, τελείωσε.
0: Ναι, δεν σε κάνω, δεν σε χαρίζεται κανένας. Γιατί μέσα στο παρκέ είναι και άλλες ομάδες. Αυτό είναι το κακό. Δεν παίζουμε μόνοι μας.
1: Θα έρχονται πάλι κάποια άλλη βαριά, κάποια αυτά να πούμε.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι στο μπάσκετ, Γιάννη, σε υπολογίζουμε.
1: Εσύ αγωνιζόμαστε με αυτές τις ομάδες για να μην μας πάρουν τη θέση.
0: Αχ, θα
1: τρέλα, ρε,
0: εγώ νομίζω όταν. Τρέλα. Κοίταξε να δεις. Τώρα θα γίνουν ό,τι θα γίνουν. Θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί. Κάποιοι στο τέλος θα ξεμείνουν.
1: Θα μας κυνηγάει τώρα ο Βόλος και η Λιβαδιά για να μην μας φάνε. Παράξενα πράγματα.
0: Και να μας κυνηγάνε, βρε παιδί μου.
1: Άντε να ξεκουμπήσουν. Λευτεριά στον Άρη, ρε. Λευτεριά στον Άρη. Άντε να πούμε. Άντε να δούμε κάτι, να κοιτάξουμε κάτι πιο ψηλά να πούμε.
0: Ένα τώρα
1: και δεν τα παρατάει, και δεν τα παρατάει, δεν ψάχνει τίποτα.
0: Πού να πάει, ρε, άμα μας παρατήσει καταστραφήκαμε, φεύγουμε, ποιος θα αναλάβει.
1: Ας φύγει, ας φύγει, γιατί. Πάλι στην ίδια θέση, έτσι κι αλλιώς, πάλι στην ίδια θέση.
0: Όχι, άμα φύγει αυτός θα πας ξανά β' δέλτα, όπως τα κάνανε και τα τέσσερα.
1: Έλα, ρε, Μίλτο, έλα.
0: Δεν υπάρχει στον ίδιο μοίρα, τουλάχιστον αυτός κάτι κάνει τώρα. Υπάρχει μια διάκριση. Δεν λέμε τώρα να κάνουμε τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ανώνυμες εταιρείες είναι, πάει.
1: Θα τα ισοπεδώσουμε όσο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Εντάξει, άτε, ό,τι πεις εσύ.
1: Τα λέμε. Έγινε μέτρο. Βάει, θα πω κι άλλα γιατί θα μας πάρει μπάλα μετά και θα μας βρίζουν.
0: Άντε, πάει.
1: Έγινε, άτε, τα λέμε.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
2: Είμαι ο Καρυπίδης και αυτή τη στιγμή παρατάω τον Άρη και φεύγω. Ο κύριος που πήρε τηλέφωνο, ο Γιάννης, από το Βόλο,
0: ναι,
2: από την Άρνησα που μένει στο Βόλο, θα αναλάβει να πληρώσει τους παίχτες.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
2: Έχουμε
0: το
2: παίχτες που παίρνουν 1 εκατομμύριο. Θα το πληρώσει αυτό στα εκατομμύρια που λέει να ξεκουβιστεί να φύγει. Δεν είναι και μικρός. Είναι μεγάλος άνθρωπος,
0: Αγανάκτης ο Γιάννης.
2: Σύνταξη πήρε. Γιατί εγώ δεν είμαι αγανακτισμένος. Βλακίες όμως δεν λέω.
0: Τώρα μην καταστραφεί ο άλλος. Δεν θέλω να
2: καταστραφεί ο Άρης.
0: Ναι.
2: Για να φύγει. Κι ας φύγει ο Καρυπίδης. Μόνο να φύγει και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει ο Άρης. Είμαστε καλά δηλαδή. Να το λέει κανένα παιδάκι, εντάξει. Αλλά το λέει και ολόκληρος μεγάλος άνθρωπος. Τέλος, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Το παλεύω. Ζέστη έχει.
2: Κάνεις κανένα μπάνιο?
0: Όχι.
2: Κι εγώ δεν κάνω.
0: Δουλεύουμε.
2: Άντε. Εγώ μαζεύω ροδάκι να τώρα είμαι στο χωριό. Άντε, γεια.
0: Άντε, γεια. Bye, bye.
2: Άντε, bye.
0: Γεια. Ο Χρήστος είναι στον ποταμό με την τέτοια του Άρη εκεί πέρα, την ομπρέλα. Μια χαρά είναι εκεί πέρα στον ποταμό. Κάντε μπάνιο και για εμάς που δεν κάνουμε. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει: καλησπέρα Μίλτο, ξέρει τι κάνει ο Καρυπίδης. Βλέπει τον μπάσκετ που πήρε όλους τους παίκτες και τον Αύγουστο. Δεν θα έχει ψωμί και θα κάνει αυτό στον Ντεμαράζο τον Αύγουστο. Ένα, δεν είπα αυτό προηγουμένως. Θα πάει εκεί πέρα, θα ψωνίσει τις εκπτώσεις. Όσοι μείνουν, θα φέρει καμιά δεκαριά άτομα πάλι. Από αυτούς τους 10 θα τους βγει κανένας καλός.

Ρε Θείο Αντώνη, πού πάτε και διαλέγετε τέτοια τραγούδια? Αυτά ήτανε τότε, τότε, τα κύριοι που ήμασταν στις μαύρες. Κάτι πιο χαρούμενο δεν έχετε? Πού πάτε με αυτό?

0: Παρακαλώ, τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Δηλαδή έχω στο στράτο για να βάλεις το κρύο πάνω μου στο μνήμα.
0: Δεν ξέρω, να το θείο Αντώνη πες το αυτό. Και εγώ νομίζω ότι έκανα καλό τραγουδάκι.
1: Έτσι τρελέ μου, έτσι.
0: Αυτό το τραγουδάκι πρώτη φορά το άκουσα εγώ.
1: Κι εγώ. Ναι. Θα ζητήσω τώρα να ξέρω από
0: θα το ξαναπέσει. Θα ξαναπέσει.
1: Ναι, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, ναι. Είμαστε τίποτα. Από τις γκρίνες μας, από τα μας, το έχουμε στο DNA μας. Οπότε σήμερα λίγο, επειδή ήρθες μετά από πόσο καιρό ξανάκουσα Yellow, χάρηκα πάρα πολύ. Έχω ακούσει από την Κυριακή.
0: Α, έλα εδώ, θα είμαστε, άκουγε συνέχεια ρε.
1: Είναι τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε ακόμα όλες τις εκπομπές. Μέρατα δεν είναι, να αρέσει στους όλους. Ναι. 4-5 εκπομπές, βαριά ακούμε.
0: Ο κόσμος είναι ελεύθερος πάντως να λέει ό,τι θέλει. Εμείς δεν θα παρασυρώμαστε. Εμείς θα έχουμε το δικό μας.
1: Αυτό είναι το κακό με τον Έλληνα, ότι αυτό η δημοκρατία είναι πολύ βλάπτη.
0: Ας ο καθένας σας λέει την άποψή του και εμείς θα λογαριάζουμε και θα βλέπουμε. Όπως βρίζαμε το ζήσει τόσο καιρό, τώρα πάμε και ζητάμε συγγνώμη.
1: Ναι, γεια.
0: Κάνω κανένα λάθος επί του θέματος.
1: Όχι, κανένα. Μέχρι εγώ γκρίνιαξα. Που αυτό το θαύμα που έγινε στο μπάσκετ δεν το περίμενε κανένας.
0: Να σου πω και εγώ, ήθελα να γκρινιάξω, αλλά έκανα δύο τηλέφωνα κάτω στην Αθήνα σε δύο φίλους που έχω και που ασχολούνται μετά του μπάσκετ και μου είπε ότι είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο ζήσης τότε και κούρνιαξα. Και έλεγα κάπου θα πάει. Οπότε
1: πριν γκρινιάξουμε
0: να βουτάμε στη γλώσσα μας.
1: Τη γλώσσα στο μυαλό.
0: Ναι. Δόξα τον Άρη πάντως, αυτό είναι, βάμε.
1: Δόξα τον Άρη, Αντεργιανάρα, περιμένουμε πως και πως. Όλα καλά να πάνε, ρε γαμώτο.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Παντού. Και ξέρεις τώρα τέτοια ώρα τι θέλει ο λαός,
0: Τι θέλει.
1: Τραγούδι.
0: Να το. Θα το πούμε και εκείνο, πάρε άλλο.
1: Οι παγλαμάδες να αρχίσουν τη φετέλια.
0: Ναι.
1: Άντε πάμε.
0: Άντε Σαλονικιός. Σαλονικιός, γεια. Ναι, γεια. Άντε, γεια.
2: Να βγει να χορέψει ο Σαλονικιός.
0: Θα έρθει ο Άρης ο Σαλονικιός και θα σας χορεύει μια χαρά εκεί πέρα. Περιμένετε.

Μεγάλος ευευρέτης αυτός που δημιούργησε τον υδρόλιθο και μας κρατάει μια δροσιά. Γεια σου ρε, ο Γιάννης λέει χαχά, Μίλτο μου χαμός. Με έκανα γελά όταν λες την αλήθεια, λέει, θέλει να βλέπει άδεια καρεκλάκια.

0: Καταρχήν σέβομαι που ακούτε το γέλο και θα απαντάω όλα. Φίλο μου ο Ντέμις, γεια σου. Γεια σου Ντένις, να είσαι καλά, καλησπέρα. Πάντα μας ακούει. Καλησπέρα Μίλτο, στο ποδόσφαιρο η πέμπτη θέση είναι το ταβάνι λόγω Καρεπίδη. Σωστό. Στο μπάσκετ ανέβηκε το μπάσμα στα 10 εκατομμύρια, αλλά ο Παναθηναϊκός αύξησε το μπάσμα κατά 10 εκατομμύρια και είναι στα 60 εκατομμύρια. Και αυτό σωστό. Υπάρχει καλύτερη προοπτική στο μπάσκετ ενώ βλέπουμε ψαλίδα να μεγαλώνει σε ιστορικά επίπεδα? Σαφώς και υπάρχει. Σαφώς και υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν εσύ πας σε μια εκδήλωση, αυτά τα 60 εκατομμύρια που έκανε ο Παναθηναϊκός, μην νομίζω ότι τα βγάζει από την τσέπη του Γιανακόπουλος ή Αγγελόπουλοι και τα βλέπουν. Βλέπεις οι Αγγελόπουλοι τι λέγανε? Ότι όταν κερδίζουμε θέλουν να παίρνουν λεφτά, όταν χάνουμε θέλουν πάλι τα ίδια λεφτά να παίρνουν. Αρχίζουν και εκεί να έχουν τα τέτοια, δεν πετάνε τα χρήματά τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι σιγά σιγά σταδιακά, όταν θα αρχίσουμε και εμείς να έχουμε μεγάλα budget, θα έχουμε και έσοδα μεγάλα. Τώρα έχουμε μικρό budget γιατί βάζει λεφτά μόνο ΣΥΑΟ. Και κάποια στιγμή θα έρθουν και από αλλού τα λεφτά και δεν θα χρειάζεται ο ΣΥΑΟ να κάνει τέτοια, πώς το λένε, τσιγκουνιές. Αλλά τώρα να πας τώρα και να φέρεις 80 εκατομμύρια παίκτες και να κάνεις ένα budget 80 εκατομμύρια, δεν θα σε αφήσουν. Γιατί ακόμα έχεις ηλιόλιο στην ΕΟΚ, έχεις διάφορα πράγματα, βλέπεις τι γίνεται.
1: Με το νέο.
0: Και δυστυχώς εκεί πέρα υπάρχει το εξής. Υπάρχει ότι στο μπάσκετ, άμα είσαι καλός, θα πρέπει να σε σφάξουν για να μην κερδίσεις. Άμα είσαι πάρα πολύ καλός, θα κερδίσεις. Αυτό είναι. Όταν ο Άρης γίνει πάρα πολύ καλός, όσο και να το σφάζουν, θα κερδίζει. Αυτό λέω και εγώ και έτσι πράγματα θα γίνουν, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Ντένι, μη χάνεις την ελπίδα σου. Όλα θα πάνε καλά. Μπήκε το νερό στα βλάκια. Στα βλάκια.

Τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν και πολλές ειδήσεις. Υπάρχουν οι μεταγραφές. Στον Άρη μεταγραφές δεν γίνονται, το ξέρετε όλοι αυτό. Είναι μόνο αυτοί οι παίκτες που φεύγουν, όπως ο Σούμπερκ που έφυγε και ο Τεχέρο μάλλον φεύγει και αυτός. Και διαβάζουμε ένα κάτι εντυπωσιακές ειδησούλες που είναι ο 15χρονος Ζήτρος που κλέβει την παράσταση προετοιμασία του Άρη. Τον πήρανε στην αποστολή μαζί με τα παιδάκια Σιταρά, Καραμαλή και Ντονιάδη που είναι η μικρή μας. Και αρχίζει το παιδάκι αυτό, ο Ζήτρος, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής, αλλά τώρα θα πρέπει να το μάθω οπωσδήποτε. Ψάξτε και δείτε κι εσείς πώς είναι το παλικάρι. Ο Ζήτρος συγχωρείς για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Είναι γεννημένος το Φεβρουάριο του 2021. Είναι ένα παιδί μόλις 15,5 χρονών. Ούτε καν 16. Ύψος 1,79. Κάνει προπονήσεις με τους άνδρες. Βρίσκεται στον Άρη εδώ και 1,5 χρόνο. Γι' αυτό δεν το ξέρω τελευταία. Βλέπει ότι γίνεται ένα σπάνιο ταλέντο, γεννιέται. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάρει και αυτό στον δρόμο που πήρε μια άλλη. Εγώ θα τον παρακολουθήσω να δω τι γίνεται.

Βέβαια, ο Άρης θέλει 7-8 παίκτες τουλάχιστον από ό,τι γράφουν όλα τα site και από ό,τι ξέρουμε και εμείς, ας πούμε. Υπάρχει το ενδιαφέρον και στο Σιώπη, δεν έκλεισε αυτή η σελίδα. Και σκορπίζω τις αγάπης μας. Τώρα, βέβαια, κάνουμε αυτά τα αργομετρικά. Τώρα κάνουμε το ξεμούδιασμα εκεί στην Πτολεμαϊδα. Δεν είναι πολύ βασικό στάδιο της προδιαμετρήσης αυτό. Γίνονται τα ξεκλειδώματα. Περισσότερο γίνονται για να αρχίσουν να πάρουν κάποιο ρυθμό και κάποιες. Εμείς, ας πούμε, να αρχίζουν να ξέρουν ότι έχουν να κάνουν ποδόσφαιρο και όχι τάβλη.

0: Όπως ξέρετε, τα μπαντ δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν όλα ρυθμιστεί, έχουν κανονιστεί όλα. Άρα μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές, δεν φοβόμαστε κάτι από αυτού. Επίσης, έχουμε κλείσει δύο φιλικά προς το παρόν με την Μόντσα στις 30 Ιουλίου. Και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Και ψήνεται κάτι να γίνει και με την Αταλάντα. Τώρα θα ανακοινωθεί, μάλλον έχει κλείσει, αλλά δεν ξέρουμε πού.
1: Αργά!
0: Και μετά με την επιστροφή θα αρχίσουν και εδώ τα φιλικά.

Έχουμε και αλλαγές στο πρόγραμμα των υποδομών, στα τμήματα υποδομής του Άρη, όπου ο κύριος Παπαδόπουλος πηγαίνει στην πρώτη ομάδα μαζί με τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου. Και αναλαμβάνει την κάπτα 19 ο κύριος Χρήστος Νάιντος μαζί με τον Λευτέρη Ψαθά και με αναλυτή τον Βαγγέλη Γούναρη. Παραμένει εκεί πέρα τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Οκολτσίδας και γενικός αρχηγός ποιος άλλος από τον Παναγιώτη Αλεξιάδη. Στην ΚΑΠΑ 17 προπονητές είναι ο Στράτος Γιαπουτζής και αναλυτής ο Λάζαρος Τριανταφυλλίδης. Στην ΚΑΠΑ 16 προπονητής είναι ο Γιώργος Κολτσίδας. Και στην ΚΑΠΑ 15 προπονητής είναι ο Γιώργος Σαρακατσάνης. Γιατρό υποδομής έχουμε τον κύριο Κώστα Στεριάδη. Και ο κύριος Γιώργος Αντωνίου είναι και αυτός το coach στο σύλλογο. Και προπονητής των πρωτοφυλάκων ο κύριος Γιάννης Θεοφάνους. Άρα και εκεί ξεκινάμε καλά, κάτι θα γίνει και εκεί πέρα.

0: Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλησπέρα Μιλτουάκια, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιάννη και σε σένα καλησπέρα. Ήδη έχουν αρχίσει τα πανηγύρια στα χωριά και στα νησιά ειδικά, αλλά και εδώ στα χωριά. Μην αφήσετε πανηγύρι για πανηγύρι, αφήστε τη δίσκο και τις μίσκο για τα ραπ και τα τραπ. Πηγαίνετε στα πανηγύρια να ανοίξει η ψυχή σας. Γλεντήστε ελληνικά όπως εσείς ξέρετε.
1: Νεράζια, νεράζια, νεράζια μου αφισμένη σ' αγαπώ.
0: Γι' αυτό αγαπάμε καλοκαίρι, γιατί ανοίγει η ψυχή του ανθρώπου και τα δίνει όλα στην πίστα της φθοράς και της ακολασίας. Δώστε και σώστε!

μια καπέλες. Ο DJ Στέλιος. Δεν σε βλέπω πολύ μαυρισμένο. Τι έγινε? Καλησπέρα, καλή που μιλήτε. Ευχαριστούμε για την παρέα και τις ωραίες μουσικές. Εγώ ευχαριστώ που ακουγόμαστε όλοι μαζί που είμαστε μια παρέα.

Ο Λευτέρης μας λέει, έλα, ωραία, θέλει και ποντιακό. Εννοείται θα βάλω ποντιακό, έτσι θα τα αφήσουμε. Την πλήρωσα 13 ώρες στο Yellow Radio, λέει. Εύχομαι να τις χιλιάσεις, αγόρι μου.

0: Γεια σου Λευτέρη. Τεμέτερον, τεσέτερον, τα φουτινέτερον. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φάγαμε την πρώτη ώρα. Τώρα έχω μια στομαχόπονο εδώ πέρα, γιατί πολύ φάγωμα την πρώτη ώρα. Θα βάλουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, γιατί πρέπει να ακούτε και τους χορηγούς του Yellow Radio, οι οποίοι μας στηρίζουν για να μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα την παρέα όλη αυτή. Μείνει τη δόση νουρισμένη. Μη φύγει κανείς, επιστρέφει. Η Μπαρμπαμίλ του Σαυγερινός, μιλιανική μου και η τραγούδια. Ράδιο πειρατικό Yellow Radio. Κέτρινο σουκού που γίνεται Πέμπτη. Πόσο ανομαλία πια. Πάμε και ερχόμαστε, έτσι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Yellow Radio. Vamos, Άρης είσαι. Τι είμαι, δεν μασάμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
10: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
10: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
10: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
10: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
20: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
19: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
20: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
19: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
20: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
19: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
20: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
19: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
21: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθόματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
23: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
7: Εδώ είμαστε εμείς, έτσι. Θα παίξουν και τα τραγούδια τώρα, φαντάζομαι, σιγά σιγά. Αρχίσαν. Λες και το ξέρα.

Όσο και να ψάχνω ειδήσεις δεν μπορώ να βρω. Γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί. Αθλητικές ειδήσεις εννοείται για τον Άρη. Τίποτα. Βρέ κανένας ποδοσφαιριστής, βρέ κανένας καλός, τίποτα.

0: Άινα μαζί σνα.
1: Πάντα να γελούνε χαρές και στεφανώματα, μ' αγάπη να γελούνε.
2: Λευτέρης λέει δεν πάω σπίτι μου απόψε. Σπίτι μου.
0: Άντε βάμος. Θέλω χαριλάου, δεν μπορώ.

Σήμερα έφαγα κάτι περιβολικά ωραία γλυκά από το Αμόρ, από τον Αριανό. Αυτό το ζαχαροπλαστείο. Τι γλυκάρες κάνεις ρε αδερφέ. Και τι ωραίο μέσα που έχεις, είναι γεμάτο το εργαστήριο, γεμάτο με άριες.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή μετά θα έρθει ο Μπαρμπατέτσιος. Μετά θα έρθει ο κύριος Πόχος, ο Αλέξανδρος. Θα πρέπει λίγο να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Μην είμαστε τόσο υπερβολικά, τόσο boom boom down down με μένα. Αυτός είναι πιο ποιοτικός. Πάμε να βάλουμε τώρα τραγουδάκια καλά, σιγά σιγά σιγά, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο για να του το αφήσουμε το χαλί έτσι ωραίο και καλό, μην το τραβήξουμε τέτοιο.

Η καλύτερη ώρα του καλοκαιριού, τώρα που καλμάρει η θάλασσα, πέφτουν τα βοριαδάκια. Είναι λάδι αυτή τη στιγμή η θάλασσα και περιμένει να υποδεχθεί το δειλινό, έτσι το φεγγάρι που έχει φύγει και φέγγει μέσα στη θάλασσα, στη λαδιά πάνω. Έχετε κάνει το μπάνιο, έχετε βάλει σαγιονάρες φρέσκα, κολονιστήκατε, κάθεστε τώρα στο μπαλκόνι και απολαμβάνετε το ποτάκι σας.

0: πάρουμε γραμμούλα, πάμε να δούμε ποιος είναι στο γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλησπέρα. Τι κάνεις, Αποστολάρα?
1: Καλά, καλά παλικάρι μου. Τι ωραία τραγουδάκια βάζεις και μας κρατάς συντροφιά.
0: Ωραία, αφού σας αρέσουν, χαίρομαι κι εγώ με σας.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Όποιο θες ένα χαρισμένο τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Και κανένα νέο για την Αριανάρα μας μεταγραφικό δεν έχουμε.
0: Τίποτα δεν έχουμε, όπως έλεγε ο Μπέρτε.
1: Μόνο τα φιλικά να κρατάνε, έχουμε αισιοδοξία. Μόνο τα φιλικά είναι που κλείνουμε, ναι. Ωραία φιλικά και δυνατά. Και ένα ευχαριστώ να λέμε και τα ευχάριστα. Πολύ σπουδαία ανακοίνωση που θα συνεργαστούμε με την Intersport.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, και είναι δυνατή εταιρεία και είναι και δυνατός όμιλος.
0: Και είναι και μέσα αθλητικά, έχει σημασία και αυτό.
1: Ναι, είναι, ανήκει στον όμιλο, μην ξεχνάμε, στον όμιλο Φουρλή.
0: Ναι.
1: Άντε μπας και γίνει τίποτα με αυτόν τον επιχειρηματία, γιατί ακούστηκε κατά το παρελθόν και νομίζω είναι και αριανός.
0: Όσοι καλοί προσέλθετε που λένε, να μακάρι να έρθουν να κάνουμε κάποιες αλλαγές για να δούμε και εκεί πέρα μια άσπρη μέρα.
1: Ναι. Και με την άφηξη, μακάρι να τελειώσει το Μουντιάλ, ναι. Και την άφηξη του Γκραντ. Ναι. Θα βοηθήσει, πιστεύω, πολύ.
0: Θα αρχίσουμε σιγά σιγά, τώρα τελειώνει το Μουντιάλ και θα δούμε τι θα κάνει.
1: Ναι, άντε μακάρι να έρθει ο άνθρωπος και πιστεύω θα τα βάλει σε μια τάξη.
0: Να, Αποστολάρα, και εγώ μαζί σου είμαι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι. Και με, κοίτα, και με χαροποιεί, ρε παιδί μου, ότι κάποτε ήθελε να συνεργαστεί με το συγχωρεμένο Λοκοντομινά.
0: Ο Φουρλής?
1: Όχι, ο Γκραντ.
0: Α, τότε.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: ξέρει,
1: ναι.
0: Το Κοντομινά, τόσο παππούς είναι αυτός.
1: που είχε ακουστεί ότι τότε, ρε παιδί μου, όταν ήταν ο Κοντομινάς, πήγε να γίνει συνεργασία μαζί του.
0: Α, παλιά καραβάν αυτός δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το είπε και στην τηλεόραση και στο ράδιο το έχω ακούσει. Το είπε. Ωραία. Και ο ίδιος.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Καλώς ό,τι καλό για την ομάδα μας.
0: Εννοείται, εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Καλώς ή γεια σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σε όλο τον κόσμο. Σου έχω το τραγουδάκι σου. Δικό,
1: ναι,
0: σου, okay. Αφιερωμένο.
1: Ναι, γεια, γεια.
0: Bye, bye, γεια.

0: Ο Χρήστος μας πληροφορεί ότι είναι 71 χρόνο γκραντ. Να τα κατοστήσει. Και άμα είναι καλό παιδί, θα τον κεράσουμε και μια πάστα.
1: Μου το κορμί μου κάτω από το φεγγάρι σου που αφήσει τα κλειδιά.
0: Γεια σου Ερίκο, ο Ρίκος μας στέλνει ένα μήνυμα. Το διαβάζω τώρα λίγο, μου ξέφυγε. Γεια σου Μίλτο, αν γίνονται σ' ακούμε χορεύοντας να κάνουμε γυμναστική. Μίλτο, κάνε κάτι να επιστρέψει ο Στάθης μαζί σου στην εκπομπή όσο για την ομάδα ποδοσφαίρου και τα αξιόλογες καταστάσεις. Ψυχραιμία λοιπόν.
1: Ξεχάστηκα στο όνειρο τα βαθιά. Ο έρωτας μου να χάμε το σώμα.
0: Η αλήθεια είναι Ρίκο ότι εσύ κάτι ξέρεις και δεν μιλάς.
1: Με μια βραδιά.
0: Και επίσης αλήθεια είναι ότι κάτι γίνεται και δεν μιλάει κανείς. Αλλά θα δούμε.
1: Θα δείξει, αν δείξει, θα δε.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω, άλλαξε διοκτησιακό καθεστώς η Λάρισα. Ο Νταβέλης τον, πώς το λένε στον αυτόν.
1: Τα κρύα στα μάτια, δεν θέλω πια να δω.
0: Α, διαβάσε τι δηλώσεις έκανε και αν θέλετε και εσείς και τις δηλώσεις για την ομάδα μας.
1: Θα δείξει, αν δείξει, τα βέλη του εδώ, ούτε για αστείο.
0: Κύριο Στυλιανό. Ήρθαμε να χτίσουμε το μέλλον ενός ιστορικού συλλόγου, είναι η ΑΤΑΚΑ. Αλλά μέχρι εκεί.

Το παίζει γιατί σε λίγο τώρα κάνω εδώ ρυθμίσεις. Θα έρθει ο κύριος Αλέξανδρος Πόχος μετά. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι αύριο το πρωί. Του εδώ ούτε για αστείο. Δεν τον αφήνω να κοιμηθεί το παιδί, πρέπει να είναι εξάπνυπνος, οπότε τι κάνει εκπομπή εδώ.

Ούτε για αστείο να μην πείτε αντίο στην ομάδα σας. Άσχετα ποιος είναι πρόεδρος και ποιος δεν είναι. Άσχετα ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν. Εγώ σας θέλω όλους στο γήπεδο. Να περνάτε ωραία και για κάτι απογεύματα με τους φίλους σας. Να βλέπετε μπαλίτσα. Παίξε μπαλίτσα, όπως έλεγε και ο Αλέ, ο συγχωρεμένος. Να περνάτε καλά λοιπόν, γιατί χωρίς Άρη γιατριά δεν έχει. Κορνάρι.

0: σύννεφα.
1: Λοιπόν, μην κάθεστε έτσι γενικά εδώ στην πόλη. Προσπαθήστε να κάνετε κανένα ταξιδάκι έστω στο Σαββατοκύριακο, έστω με αυθημερών εκδρομές. Υπάρχουν ταξιδικά πρακτορία σε ένα από τα οποία δουλεύω που κάνουν καθημερινές ημερήσεις εκδρομές εδώ κοντά. Να πάτε να δείτε Μετέωρα, να πάτε να δείτε Νυφαίο Φλόρινα, να πάτε να δείτε Πήλιο. Έχει διάφορα πράγματα και θάλασσες έχει. Μην κλείνεστε στους τέσσερις τοίχους της πόλης και στα μάρμαρα εδώ πέρα και στα τσιμέντα τα οποία είναι μέσα στο λιοπύρι. Κάντε ταξίδια, γενικά κάντε ταξίδια με το μυαλό, μην φυλακίζετε το μυαλό σας, αφήστε το να πάει όπου να είναι. Σκεφτείτε ό,τι θέλετε, περάστε καλά, μόνο θετικές σκέψεις. Όποιος σκέφτεται έτσι δυσάρεστα πράγματα δεν είναι καλό. Και τρικυμίες να βρείτε σε κάποιο ταξίδι, κρατήστε εσείς ότι είστε πάνω στο καράβι και πάτε στη θάλασσα, την περαντοσύνη του γαλάζιου και όλα θα γίνουνε. Μετά την τρικυμία έρχεται η ηρεμία.

0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ εγώ. Θα τα πούμε το επόμενο Πέμπτη, Τετάρτη, όποτε θα έρθουμε, τι θα κάνουμε. Πιθανώς κάποια στιγμή να έρθω και κανένα Σαββατοκύριακο. Θα δω, γιατί έχουμε τα ταξίδια που σας είπαμε και δυστυχώς έχω δουλειές και Σάββατο και Κυριακή. Γι' αυτό απουσιάζω τα Σαββατοκύριακα. Δεν πειράζει. Το καλοκαιράκι είναι έτσι όμορφο και ωραίο. Θα το απολαύσετε κι εσείς. Αφήνω την κονσόλα στα χέρια του κυρίου Αλέξανδρου Πόχου. Σας βάζω τώρα ένα ωραίο διαφημιστικό διαλυματάκι και να περάσετε υπέροχα. Bye bye.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
9: Χρήστος G. Βέργος, Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
9: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
9: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος.
16: Έργος, Engineering, Constructions and Real Estate.
15: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
15: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη λοιπόν σήμερα. Εννέα Ιουλίου και 10 η ώρα το βράδυ, χορεύοντας με τους λύκους. Συντροφιά θα είμαστε, παρεΐτσα θα είμαστε, περίπου κανένα δύο ώρα. Με ωραίες κουβέντες και όλη τη μουσική. Ελληνική ως επιτοπλίστων. Πάρτε θέσεις, γεμίστε ποτηράκια με παχάκια, με ποτάκια, με ό,τι αγαπάτε. Για να συνταξιδέψουμε. Τα μηνύματα σας περιμένω με πολλή αγωνία εδώ στο Viber 6936 512 099.

να αρχίσουμε να κάνουμε έτσι αυτό που λέμε κουβεντούλα, ε, μουγαμπέτη. Χουλιαμά, αλλιώς. Αντιγλωσσολογικά δεν το έχω ψάξει να ρωτήσω τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο.

η Γαλλία σε Μαρόκου ή κάμω λάθος, να το δω, να δω τι λέει εδώ το... Λοιπόν, ναι, 11 η ώρα, Γαλλία Μαρόκο. Τώρα, πιο φίλα προσκύμενη είναι προς την Αλγερία, η Γαλλία προς το Μαρόκο θα δείξει. Φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου αναμένουν αυτό το μάτς με πολύ μεγάλη αγωνία για να πεταχτεί απ' έξω η Τρικολόρ, για να είναι και να έχουν και πιο ίσχυρο το κεφάλι τους, θα έχουν μετά την Αργεντινή. Δεν βλέπω εγώ κάτι άλλο, ας πούμε, να τους βασανίζει, αλλά ένας καλός φίλος έλεγε θα περάσει το Μαρόκο. Α, το δούμε, φίλοι μου, Μανώλη, αν θα περάσει το Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά, το στίγμα δίνει 5,60. Το Μαρόκο. Δηλαδή βάζω ένα, παίρνω 5,60 πίσω. Μάλιστα. Τι λέτε. Τα μάθα και αυτά. Ενώ ότι η Γαλλία τη δίνει 1,65. Τέλος πάντων. Σήμερα εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα, θα έλεγε κανείς. Σε δύο πρόσωπα, σε δύο συνθέτες. Για να τα ανακαλύψουμε. Ή όχι. Α, ξέχασα να πω ότι καλησπέρα τώρα. Καλησπέρα. Πάρα το θυμάμαι με την τώρα. Καλησπέρα και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό απανταχού της γης και δει περισσότερο στα αργιανάκια μας. Μια αγάπη παραπάνω. Όλα τα ξανά και τα αγαπάμε, αλλά λίγο περισσότερο τα αργιανάκια. Λοιπόν, ιδιαίτερη σήμερα η εκπομπή, θα έχουμε να λέμε, θα έχουμε να ψάρουμε, θα έχουμε να ζητάμε, γιατί όχι. Έτσι ξεκινάω λοιπόν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν έχω απάντηση από κανέναν. Καλησπέριζω επίσης και τον Παναγιώτη. Δεν βλέπω κανένας να έχει αντιληφθεί

το κάτι της. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Έχουμε ώρα ακόμα. Έτσι. Έχουμε ώρα.

Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι που να σας έχει ξεσηκώσει σε σχέση με το ερώτημα. Μου λέτε, α, αυτός είναι. Δεν πειράζει. Είπαμε, ώρα έχουμε. Ίσως το επόμενο να σας θυμίσει κάτι. Ίσως.

Λοιπόν, υπάρχουν απαντήσεις, μάλιστα οι δύο είναι σωστές, αλλά δεν βλέπω και πολύ, πώς να το πω, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ενώ θα έπρεπε, είναι τουλάχιστον τα δύο κομμάτια που ακούσαμε από τα πιο δυνατά του συγκεκριμένου συνθέτη, ο οποίος γεννημένος 17 Νοεμβρίου του 1936, και φυσικά, άμα δεν πενεύσει, λέει, το σπίτι σου θα πέσει σε πλακώσει. Ακορντεονίστας. Καταγωγή από το Κομπότι της Σάρτας. Μέλος μιας μουσικής οικογένειας και ο οποίος θύτευσε και έχει συνεργαστεί σχεδόν με τους πιο κορυφαίους ερμηνευτές των μουσικών ειδών που έχει υπηρετήσει και υπηρετεί ακόμα. Καιρός να είναι. Παράλληλα με το γυμνάσιο της Σάρδας σπουδάζει και συμμετέχει στην πάντα της φιλοαρμονικής του μουσικοφιλολογικού συλλόγου Σκουφάς, μαθαίνοντας μουσική θεωρία και πνευστά. Τα όργανα που παίζει εκτός από το ακορντεόν είναι σαντούρι, κιθάρα, πιάνο, μπουσούκι, λαούτο. Τα μαθαίνει μόνος του, με τη βοήθεια του μουσικού και τραγουδιστή πατέρα του Φώτη. Τα βράδια του χειμώνα όμως εργαζόταν ως μουσικός σε κλειδιά διασκέδασης της πόλης του και τα καλοκαίρια ακολουθούσε την κομπανία της οικογένειάς του. Ψάχνουμε να βρούμε το όνομά του. Γιατί οι δύο είπα ότι το βρήκαν. Λοιπόν, θα προχωρήσω εγώ σε ένα κομμάτι ακόμα και νομίζω ότι τούτη τη φορά θα το βρει περισσότεροι που ακούτε. Όχι μόνο οι δύο.

Λοιπόν, θα έπρεπε η ειδικότερα μετά τα στοιχεία που έδωσα να είχατε βρει το όνομα του συνθέτη πάνω από 10 άτομα. Καλησπέριζω επίσης το Γιάννη από τον Βόλο. Ο Κωνσταντίνος επίσης στέλνει επιθυμία και για να το πάρει το ποτάμι, όλοι όσοι έχετε στείλει το όνομα έχετε πέσει Γιάννη. Πρόκειται για τον Τάκη Σούκα, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1959, παρακαλώ, με τραγούδια που ερμήνευσε ο ίδιος ο Γιώργος ο Παπαστηριάκης. Τι είπα τώρα, ο ίδιος. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1960 και έπαιξε σε διάφορα κέντρα όπου συνεργάζεται εκεί με μεγάλα ονόματα όπως ο Γιώργος Λάπτας, ο Γεράσιμος Κλωδάτος, ο Απόστολος Καλδάρας και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Σύντομα λοιπόν όμως η Κολούμπια υπογράφει συμβόλαιο μαζί με συνεργάτες, την σύζυγό του, τη Θεάνο, και τον Ηρακλή Παπασιδέρη, ένας υπουργός, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που τον βοήθησε αρκετά, θα έλεγε κανένας. Εργάζεται σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, σε μπουάτ, σε συναυλίες στο εξωτερικό, με μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές και η καριέρα του αρχίζει σαν συνθέτης αλληλικάς, περισσότερο το 1968. Λοιπόν, να μην όμως έτσι, αν το θέλετε, να θυμηθούμε κάποια από τα κομμάτια του.

Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Δημήτρης Κοντολάζος με αυτή την τεράστια επιτυχία, αν με αγαπούσες λίγο. Η στίχη είναι του Νίκου Λουκά και ίσως να είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία μετά τον Μπαμπαλιά για τον Δημήτρη Κοντολάζο. Κοντοχωριανός, θα έλεγε. Κανείς μιας και κατάγεται από την πηλία, την Καμτζίδα, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, δεν ξεχνώ το παλιό όνομα της πηλίας. Φίλος ο Δημήτρης Κοντολάζος λέει, ο Κωνσταντίνος Πηλιώτης. Ο Λάζαρος επίσης στέλνει επιδημία. Θα προσπαθήσω να τις εκτελέσω όλες, καταγράφω ήδη σιγά σιγά. Ο Γιώργος επίσης έπεσε και αυτός σε Διάνα. Και πάω σε κάτι που θα αρέσει πολύ στην τώρα, καθότι η ίδια λατρεύει την πίστη Παπαδοπούλου. Σας μαθαίνω σιγά σιγά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κακό. Ίσα ίσα. Καλό είναι. Λοιπόν, και εδώ το είχα, εκεί το είχα. Και εδώ.

Να ζητήσω για μία ακόμα φορά συγγνώμη, γιατί εδώ τα βιαολάκια της τεχνολογίας πάντα μένουν μπροστά. Γιατί την ώρα λοιπόν που ακούσεις το κομμάτι, εγώ ετοιμάζω το επόμενο με τα διάφορα σχόλια. Αν υπάρχουν, κοιτάω εδώ τα χαρτιά μου να δω τι γίνεται. Κοιτάω και τα μηνύματα, γι' αυτό λοιπόν μην με παρεξηγείτε. Ούτως ή άλλως είναι μία ζωντανή εκπομπή που εγώ χειρίζω με μηχανήματα εκ του μακρόθεν και αν το θέλετε. Μου δυσκολεύει λίγο τη ζωή. Θα πάω τώρα μια στιγμή στα μηνύματά σας για να δω και εκεί τι γίνεται και να δω αν υπάρχει καμία καινούργια επιθυμία. Καλησπέριζω λοιπόν και την αγαπητή Φωτεινή. Καλησπέρα Αλεξανδρή και ο μπαμπάς μου. Αγαπούσε πάρα πολύ την πίτσα. Να ρωτήσω κάτι, Φωτεινή, θα σκαλίσω πράγματα που δεν πρέπει. Μπαμπά σου ζει ακόμα. Τον έχεις, τον χαίρεσαι. Λοιπόν, πάω σε μια επιδημία του φίλου μου του Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Μαζί με τον Τάκη Σούκα και την Πάολα που θα εκφραστώ ελεύθερα και θα πω για τούτη εδώ την καλλιτέχνη ότι όταν είμαι μέσα στις συνθήκες, γιατί αν το πω σοεράγες, θα βρεθεί κάποιος να μου πει ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να καλυπώνεται. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Στην τέχνη δεν χρειάζονται φανφάρες. Και ειδικά στο τραγούδισμα. Πρέπει να είσαι τόσο όσο. Ώστε να μην ξεφύγεις, να σεβαστείς το ίδιο το τραγούδι, τη σύνδεση και τη στιχουργική του, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην εκθέσεις τον εαυτό σου. Και λέω λοιπόν για τούτη εδώ την καλλιτέχνη πως όταν κινείται εντός συνθήκων, και το έχω ξαναπεί σε ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, που πρώτη εκτέλεση ήταν με την Ελένη Βιτάλη, ότι το ξεπέρασε. Ή αν θέλετε, το τραγούδι το πήγε άλλα 10 μέτρα παραπάνω, όπως λέμε συνήθως. Αυτή λοιπόν η καλλιτέχνη, όταν κινείται μέσα σε αυτό που λέω εγώ συνθήκες, κάνει θέμα. Λοιπόν, να περάσω στην άλλη επιθυμία, αλλά τούτη τη φορά θα ακούσουμε τον πρώτο ερμηνευτή. Αφιερωμένος αυτό που το ζήτησε.

Λοιπόν, δεν μας έχει πάλι. Και θα ήθελα τώρα έτσι μια που πολύ ωραία τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά. Με τα τόσα κομμάτια που έχουμε ακούσει, δεν ακούσαμε πολλά. Απλά θέλω να πω ότι με αυτά τα κομμάτια, να το πω έτσι καλύτερα, που ακούσαμε μέχρι στιγμής, ποιο θα ήταν το στίγμα που θα επιλέγατε για τον Τάκη Σούκα? Τι θα λέγατε, δηλαδή, ότι περισσότερο είναι τι? Γιατί στιγμής, ας πούμε, χορευτικά κομμάτια δεν έχουμε ακούσει, έτσι. Ούτε είναι, πατάνε άκρος σε λαϊκές φόρμες. Για πείτε μου τι γνώμη σας. Για να πάω εγώ στο επόμενο.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχετε στείλει. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα μου, λέει, από Πολωνία. Λαλάκι, από Πανταζή. Γράφει σαν και λατινικά. Γιατί μου κάνω στα μάτια μου να διαβάσω. Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας, όταν μπορείς άλλα τ' άλλα. Αυτό το παιδί να μην πέσει ποτέ εντός θέματος. Αυτό το παιδί. Πολύ όμορφα μου απαντάει η Ήθνη. Και ούτε κάποιες ερωτήσεις και εσύ. Ζει ο πατέρας μου, το γέρνεις και να τον προσέχεις. Μεγάλος αείμνηστος, πιο μπροστά ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ο Γιώργος λοιπόν λέει, τελικά έγραψε πολύ μεγάλες επιτυχίες που δεν τις γνωρίζουμε τις πιο πολλές. Είναι όπως και ο Μητσάκης που λες και αυτό δικό του είναι, κάπως έτσι. Για να πάμε στο επόμενο, λοιπόν, εμείς.

Εγώ την πρώτη απάντηση από τον φίλο του Γιώργου που λέει νομίζω ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του είναι καψολοτράγουδα. Θα έλεγα εγώ παραδείγμα τραγούδια πιο ερωτικά ή τραγούδια του έρωτα που με τη βοήθεια των ερμηνευτών απογειώθηκαν. Δεν είναι και λίγο μελαγχολικός όμως από την άλλη πλευρά. Δεν επαναλαμβάνω. Ότι δεν γράφει σε πιο λαϊκές φόρμες τύπου χιτζάζ, τύπου σαμπάχ, κατσιγάρ κλπ. Κλπ. Πώς γράφουν οι παλιότεροι. Κομμαγιουτσιώτες. Πώς έγραφε ο Άγγις Πάνο. Έχει ένα δικό του, μια δική του φόρμα, ένα δικό του ύφος που καταλαβαίνεις ας πούμε ότι πρόκειται για Τάκη Σούκα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν διαπιστώνει ή κάνω λάθος. Παρόλα αυτά όμως έχει γράψει και πιο χαρούμενα τραγούδια όπως τούτο εδώ με... Κάνω μια τορμινέδη.

Εδώ είναι γιο τα λίδια, αλλά επειδή είναι ζωντανή από νυχτερινό κέντρο και το τρέχουν αρκετά, είναι η πρώτη ερμηνεία. Θα σας πάω σε κάτι έτσι πιο καλύτερο, πιο ποιοτικό, θα έλεγα. Έτσι. Για πάμε. Έτσι, να καταλαβαίνουμε και τις διαφορές, έτσι. Γι' αυτό λέω πολλές φορές στα live δεν είναι τη διαφορά.

Με ρωτάς, Κωνσταντίνε, για τη φωνή που ακουγόταν τώρα, κάνω λάθος. Αλλά η πρώτη εκτέλεση είναι με την Γιώτα Λίδια. Έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτης συνεχίζει να βάλει και κανένα σκυλάρι. Εμένα με ξέρετε να βάζω σκυλάρια. Όχι, δεν βάζω. Σπανίως. Σπανίως. Σήμερα έχω τάκι σούκα. Κωνσταντίνος λέει, ναι, λέει, σε αυτήν την εκτέλεση. Όχι. Αρετή και τιμέ. Μοιάζει, ε. Μοιάζει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι. Για πάμε εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς, είπαμε ότι η φόρμα είναι μία. Έτσι, τώρα, εμείς το επόμενο που θα ακούσουμε έχει να κάνει με κάτι τελείως διαφορετικό. Μα τελείως διαφορετικό. Ας στιγμή όμως για να... Συγγνώμη και πάλι να πάω εκεί που πρέπει. Δώστε μου λίγο χρόνο. Και πάω στον ίδιο, στην ίδια τη φωνή του

0: βάζει την κασέτα στο κασετόφωνο και ακούει τα τραγούδια με μια άλλη φωνή, τη βγάζει μέσα στην κασέτα και την πετάει στη θάλασσα. Και λέει, πέστε του κυρίου Σούκα να τα τραγουδήσει εκείνος, έστω και να κάνει. Λοιπόν, θα τραγουδήσω ένα τραγούδι.
1: Αυτό το πως τέλειωστη.
0: Όπως του το έδωσα στην κασέτα για να το τραγουδήσει.

Εδώ λοιπόν καταλήγω το δικό μου παράπονο που θα μπορούσε κάλλιστα εδώ πέρα ο στιγουργός που είναι η κυρία Βάντα Κουτσοκώστα να έγραφε, μιας και το έδωσε το κομμάτι στον Τάκη Σούκα, όχι η κιθάρα στενάρια, αλλά η φύνα στενάρια από τέλος πάντων. Ας κάνω πως δεν το άκουσα. Και παρέδωσα τούτη εδώ την εκτέλεση για ένα και μοναδικό λόγο, για την ιστορία του κομματιού. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, η όλη γλύκα ενός κομματιού κρύβεται στην ιστορία του. Στο πώς φτιάχτηκε, στο πώς δομήθηκε, στο πώς κατέληξε και με ποιο τρόπο στα χέρια του Στέλιου Καζαντζή. Άσχετα αν εμείς το βάλαμε από τον ίδιο το συνθέτη, γιατί ο Αίμης ο Στέλιος πέταξε την κασέτα, όπως είπε, στην θάλασσα και λέει, όχι, δεν θέλω να τα ακούσω από αυτό, θέλω από σένα. Από σένα θα το μάθω. Και βγήκε μετά, και όπως το λέμε και εμείς στην παταρίσια γλώσσα, το έσκησε. Λοιπόν, γίνω τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι λαϊκό. Για να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, δεν έχω ακούσει εγώ ολοκληρωμένο μουσικό, μάλλον λάθος έχω κάνει, με συγχωρείτε, παίρνω την κουβέντα πίσω, δεν έχω ακούσει μουσικό και δισυνθέτη, ο οποίος δεν είναι φάτσος. Μπορεί να μην είναι καλήφωνος, μπορεί να μην έχει καλή χρειά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην τραγουδάει σωστά.
1: Θα ρωτήσω εγώ τώρα μυστικά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία είναι της παρουσίας. Εν τω μεταξύ, στείλε εσείς τα μηνύματά σας. Περιμένω εδώ εναγωνίως. Μου πείτε τη δική σας άποψη. Όπως παραδείγματος χάρη, λέει, τώρα αυτό το τραγούδι του είπε ο Κασταντζίδης τέλεια. Τα έλεγα εγώ σε συμπλήρωμα της κουβέντας της Δώρας, το απογείωσε. Λοιπόν, προχωράω εγώ τώρα.

0: Είναι λοιπόν η εποχή που αλλάζει η φόρμα, θα πω ξανά, του ελληνικού τραγουδιού και ο Θαμώνας, ο άνθρωπος ο οποίος επισκέπτεται τα μαγαζιά, δεν έχει άμεσο λόγο σε αυτή την διάδραση μεταξύ μουσική τραγουδιού και ακροατηρή. Απλά ακούει. Η μεγαλύτερη έκφραση όμως του ανθρώπου και η πιο καλύτερη για μένα είναι ο χορός. Σε ένα κομμάτι επίσης δισεύρετο με τίτλο «Τα σκαλιά». Ακισούγκας, Μήτρης Μωραΐτης, η στίχη και ερμηνεία Δήμητρα Γάλα.
1: Πώς τα χαρακτήριζα τα χάρτινα? Τραγούδια χωρίς κόμπλεξ. Χωρίς συμπλέγματα, βρε παιδί μου, όπως είναι η γειτονιά της Αθήνας. Δεν πάμε καμιά βόλτα.

λοιπόν το κομμάτι έχει πολλές επιρροές από την Ανατολή. Το επόμενο που θα ακούσουμε είναι από τις καλύτερες συνθέσεις για μένα του Τάκη Σούκα.

Λοιπόν, και έχω ερώτημα. Κάποιος μου λέει, αν είμαι εδώ με τον Μωραΐτη, τι εννοούμε ακριβώς, φίλε μου DJ, για κάτσε να δω και το, και τον πέρασα, φεύγαλε, το στέλιο, DJ Στέλιος. Τι εννοείς ακριβώς με τον Μωραΐτη, δεν είναι εδώ. Δώσε μου λίγο η στίχη, φυσικά είναι που Μωραΐτη, εννοείται. Νόμιζα μήπως εννοούσες κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Ντένις, της Αμερικής. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Η ώρα που κάνεις εκπομπή είναι ό,τι πρέπει για τους ομογενείς στην Αμερική. Είναι 4:30 το απόγευμα. Μόλις έφτασα από τη δουλειά και απολαμβάνω την εκπομπή σου πίνοντας φραπεδάκι. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις επομένως. Θα πρέπει να επιληφθείς της κατάστασης, να στείλεις μηνυματάκι στο Διευθύνη Ροής Προγράμματος, γιατί πεις, κοίταξε να δεις, εδώ για εμάς ομογενείς της Αμερικής αυτή η ώρα βολεύει. Για κάντε κουμάντο. Στέλιο μου, DJ Στέλιο μου, δεν έκανα και τίποτα, γιατί με ευχαριστείς. Εδώ η επιρροή, ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω, είναι καθαρά δυτικομακεδονίτικη, θα έλεγε κανείς, γιατί παίρνουν μέρος πολύ έντονα τα κρουστά και τα πνευστά όπως του Περικλή Αλλιώπη η τρομπέτα και το σαξόφωνο επίσης του Γιάννη Δίσκου. Και πολύ καλή δουλειά εδώ, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν κάνει οι χολύπτες. Λέει ο Κωνσταντίνος, νομίζω ότι ο Τάκης του Κάσα, εκτός από υπέργος ακορδεονίστας, έπεσε και πολύ καλά σαντούρι. Δεν θα πω τίποτα από αυτού. Γιατί συμφωνώ απολύτως με την άποψη σου, αλλά γιατί και κάνουμε αφιέρωμα στον Τάκη Σούκα, μήπως πρέπει να βάλουμε και λίγο Ελένη Βιτάλη.

0: Γεια σου, Δημητράκη.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελένη Βιτάλη από μια ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο και ξεσηκώνω ένα κομμάτι τώρα του Τάκη Σούγκα από το αρχείο της ΕΡΤ.
2: Μια ζωή μέσα στους δρόμους, συναντιόμαστε. Θα μου γράψεις και άλλα τέτοια τραγουδάκια.

Λοιπόν, πάλι η Ελένη Βιτάλη, πάλι Τάκη Σούγκα, Ζεϊμπέκη αυτή τη φορά, όπως και το προηγούμενο, και σε στίχους Βασίλη Παπαδόπουλου. Να και ένας Παπαδόπουλος που δεν είναι Λευτέρης και είναι σιγουρός. Τι να κάνουμε τώρα, ο Λευτέρης έχει το πάνω χέρι, κακά τα ψέματα, και όμως, να μην πω καταπληκτικά. Τόσο κομμάτι επίσης, Ζεμπέκου, μεγάλη επιτυχία, τόσο αυτό τον ανέριξε, μάλλον ένα από τα κομμάτια που ανέριξαν τον Γιώργο Μαργαρίτη, αλλά εμείς δεν θα τα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη, θα τα ακούσουμε από τον Γιάννη Διονυσίου.

Λοιπόν, μιλάς με χειροκίνητο και φορτσάτος μπήκε ο Αντώνης για να μας ρολάρει. Και ακούστε τώρα εδώ ερώτηση που κάνει. Γέλω εκεί. Μπερδεύτηκα. Γύρισε από την παιδική χαρά τώρα, που πήγε, έβγαλε. Ακούστε τον ξαφνικά, θα ρωτήσω τώρα τίποτα για Άρη, δεν θα πούμε. Γιατί είχε τίποτα να πούμε. Ορίστε. Τόσο αν πήρε εσύ και να παίξει και δεν μας το λες, δηλαδή. Ε, τον Αντώνη, τι έχουμε πάθει. Θα προσπαθήσω να κλείσω με αυτό που μου λες, φίλε μου Κωνσταντίνε, γιατί η ώρα περνάει και θέλω να βάλω επίσης ένα κομμάτι που εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

Λοιπόν, ο Αντώνης δίνει είδηση. Λέει στόπερ πρώτο πιλόν και δεν μιλάω για Μάγνουσον. Άιντε να δούμε. Άιντε να δούμε. Άιντε γιατί δεν πιώσα. Άιντε κορυδεύουμε του ΣΑΡ. Που ξεκινάνε σε λίγο καιρό ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και δεν έχουν πάρει τίπτης. Αν εμείς, έλεος λέω. Να, ήταν και τα μπαν. Ναι, τι να σε πω. Λοιπόν, μπήκες λίγο αργά, φίλοι μου Μανώλη, είμαστε στο κλείσιμο. Τώρα εγώ θα πάω σε ένα κομμάτι που ζητήθηκε, αλλά θα τα ακούσουμε όπως πάντα από όχι κονσέρβα, γιατί αυτό ψάχνω. Και ψάχνω και ψάχνω εγώ πιο μπροστά την εκπομπή. Τι θα βάλω. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα ζωντανά. Όχι ότι δίνει μία άλλη, ρε παιδί μου, αισθητική. Βρισκόμαστε σε ένα άλλο κλίμα ότι νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα νυχτερινό κέντρο και εμείς τα μόνες αυτού και περνάμε κάπως πιο όμορφα τα λίγη κανείς παρά να ακούμε κονσέρβα. Αυτή την άποψη έχω. Συγχωρέστε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι. Εγώ σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει αύριο το βράδυ, Παρασκευή, στις 10. Στο επανακούν και πάλι.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Discover great music at kexp.org.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.